Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί σήμερα με το δεύτερο σκέλος της έρευνας για όλα τα αθλητικά αεροπορικά δυστυχήματα. Έχει γίνει μια έρευνα σε βάθος, ξεκινώντας από τα πρώτα γεγονότα που τα παρουσιάσαμε χθες. Ξεχώρισαν εκεί, και άσχημη λέξη ξεχώρισαν, αλλά είναι πιο γνωστά στον κόσμο τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα που ξεκλήρισαν τις ομάδες της Τωρίνο και της Manchester United. Σήμερα στο δεύτερο μέρος θα δούμε, ξεκινώντας μια ομάδα που είχε τη δική της ιστορία στη Βολιβία, πώς χάθηκε από προσώπου γης την ίδια ημέρα που οι δικτάτορες καταλάμβαναν την εξουσία της χώρας. Ήταν ένας τρομερός ιστορικός συνδυασμός, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά τα γεγονότα έγιναν ακριβώς την ίδια στιγμή και αυτό είναι συγκλονιστικό. Να πούμε ότι παράλληλα με τα θέματα που έχουμε επιλέξει, με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπάρχουν και τραγούδια από εκείνη την εποχή, από την χώρα που συνέβη το συμβάν. Επίσης να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ζωντανά στις δύο εφαρμογές που έχουμε, στο Viber και στο WhatsApp, στο 69300 78 283. Καλημέρα μας λέει η Λίνα Δρανόβαλη από τη χωριστή της Δράμας. 69300 78 283, κρατήστε το, αποθηκεύστε το στο κινητό σας, είναι ο τρόπος επικοινωνίας εντελώς δωρεάν με τη Φωνή της Ελλάδας γενικότερα και την εκπομπή Ώρα Ελλάδας ειδικότερα σε αυτή την ώρα, 9 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε στο 1969. Το ημερολόγιο γράφει 26 Σεπτεμβρίου και ένα αεροσκάφος, το οποίο μεταφέρει την ομάδα The Strongest, είναι ποδοσφαιρική ομάδα της Βολιβίας με μεγάλη ιστορία, πέφτει στις Άνδης. Χάνονται 74 άτομα. Η ομάδα γύριζε από ένα φιλικό παιχνίδι που είχε δώσει στο Σάντα Κρούζ. Για μια ολόκληρη μέρα, παρότι υπήρχαν μαρτυρίες των χωρικών εκεί κοντά στα βουνά, ότι είδαν μια πολύ μεγάλη φωτιά και άκουσαν μια τεράστια έκρηξη, προφανώς είναι κάποιο αεροπλάνο το οποίο έπεσε, έλεγαν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, για μια ολόκληρη μέρα κανένας δεν μπορεί να βρει το αεροσκάφος. Είναι και η μέρα, θα το δούμε στην πορεία, που γίνεται το πραξικόπημα της Βολιβίας. Καθότι τότε ξεκινάει η όλη διαδικασία για την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα από τους στρατιωτικούς δικτάτορες. Να πούμε ότι στην αποστολή, στο αεροσκάφος μάλλον, συμμετείχε όλη η αποστολή, 25 μελής της ομάδας The Strongest, έτσι, ενώ υπήρχαν πέραν των επιβατών και 9 μέλη του πληρώματος, όλοι χάθηκαν στην ορεινή περιοχή που φέρει την ονομασία Βιλόκο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του κόσμου και το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-6B δηλαδή, της εταιρείας Lloyd Aereo Boliviano, συνετρίβει, όπως είπαμε, στην περιοχή Βιλόκο, στο όρος Τσοκετάγκα, το οποίο είναι 176 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της πρωτεύουσας της χώρας της Λαπάς. Να πούμε ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Τορπίγιο της Σάντα Κρούζ και είχε προορισμό το El Alto, που είναι το αεροδρόμιο της Λαπάς. Χάθηκε η επαφή με τον πύργο ελέγχου λίγο μετά την απογείωση. Την ίδια μέρα ο στρατηγός Αλφρέντο Οβάντο Καντία ανατρέπει τον εκλεγμένο πρόεδρο Λουίς Αλφόνσο Σίλες Σαλίνας και το τιμόνι της χώρας περνά στα χέρια της στρατιωτικής Χούντας. Και ενώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση σε όλη τη χώρα με την πολιτική αυτή εξέλιξη, συμβαίνει την ίδια ώρα ταυτόχρονα και η αεροπορική τραγωδία. Η ομάδα The Strongest, που είναι ιστορική ομάδα και θα το δούμε αυτό στην πορεία, είχε γνωρίσει την ήττα σε ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχε κοντά στην πόλη Βιλόκο και εκεί όταν είδαν οι κάτοικοι το αεροσκάφος να πέφτει ή μάλλον όταν ήταν την φωτιά ειδοποίησαν τις αρχές, αλλά πού αρχές, εκείνη την ημέρα όλοι ασχολούνταν με το πραξικόπημα. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα The Strongest ότι δεν σήμανε
η τραγική αυτή εξέλιξη, το τέλος της ομάδας και τον αφανισμό της. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είχε δεκαετίες ζωής και ήταν πολύ υπερήφανη, γιατί είχε συνδεθεί και με τον περίφημο πόλεμο του Τσάκο μεταξύ της Βολιβίας και της Παραγουάης την περίοδο 1932-1935, οπότε εκεί συμμετείχαν αθλητές της ομάδας και στις μάχες αυτές ονομάστηκε Batalla de Canada Strongest, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ομάδα πήρε την ονομασία The Strongest και ήταν μια από τις πλέον αγαπητές ομάδες στην χώρα. Μετά την τραγωδία άλλοι σύλλογοι έδειξαν μεγάλη αλληλεγγύη προς την ομάδα και ταυτόχρονα η Boca Juniors όχι μόνο έδωσε φιλικά παιχνίδια όπου τα έσοδα δόθηκαν προς την ομάδα για την αποκατάσταση των ζημιών και για να αγοράσει παίκτες, έτσι, αλλά έδωσε και δύο ποδοσφαιριστές της στην ομάδα, τον Μπαστίδα και τον Ρομέρο, παίκτες οι οποίοι έκαναν μεγάλη καριέρα και εξελίχθηκαν σε ιστορικές μορφές στη Βολιβία συνολικότερα και φυσικά στην ομάδα The Strongest. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα βολιβιανό τραγούδι της εποχής, το οποίο έχει τίτλο Τσούλα και ερμηνεύεται από τον Πουκάι Γουάιρα. Είναι τραγούδι, θα ακούσετε, από τις Άνδες και έχει πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι αυτό, γιατί είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, είναι ορχιστρικό βέβαια, έτσι, αλλά δηλαδή δεν έχει λόγια, αλλά θα το ακούσουμε και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, θυμίζει έτσι την ιστορία όλης αυτής της περιοχής.

όπως το είπαμε, πραγματικά υπέροχη μουσική. Και πάμε στο 1970, μία χρονιά μετά από το αεροπορικό δυστύχημα της Βολιβίας, όπου εδώ έχουμε το εξής οξύμορο και πραγματικά ακραίο και πολύ πολύ στενάχωρο. Σημειώνονται μέσα σε διάστημα ούτε 2 μηνών, 1,5 μήνας για να είμαστε ακριβείς, 2 αεροπορικά δυστυχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν σε 2 διαφορετικές ομάδες μπάσκετ, κολεγιακές. Το πρώτο συμβάν σημειώνεται στις 2 Οκτωβρίου του 1970, όταν η ομάδα του Wichita State πηγαίνει προς την Utah, στο Logan της Utah, για να παίξει με την τοπική ομάδα, την Utah State. Επειδή είναι πολύς ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, αποστολή, παίκτες δηλαδή, προπονητικό team, αλλά και συνοδοί, χωρίζονται σε 2 αεροσκάφη και το ένα δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Είναι 36 άτομα τα οποία επιβαίνουν στο δικινητήριο αεροσκάφος, από τα οποία οι 31 βρίσκουν τραγικό θάνατο, καθότι το αεροσκάφος πέφτει σε ορεινή περιοχή και όπως έχει βγει από τις έρευνες, τελικά το λάθος ήταν του πιλότου, ο οποίος τι έκανε. Για να δώσει έτσι μια ωραία εικόνα προς τους επιβάτες, πέταγε πολύ χαμηλά κοντά στα βουνά της περιοχής για να δουν έτσι την ομορφιά των βουνών. Είναι τα Απαλάχια όρη εκεί, καταλαβαίνετε τελικά πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Ο αγώνας φυσικά ακυρώθηκε, γιατί ήταν κατά την διάρκεια της μετάβασης εκεί, πριν γίνει ο αγώνας, το μοιραίο. Οι ομάδες δεν συναντήθηκαν ποτέ και δεν ξανάπεσαν ποτέ ανάμεταξύ τους, ενώ η ομάδα του Wichita State αποσύρθηκε ολοσχερώς από το πρωτάθλημα το 1986. Δηλαδή ακολούθησε μία δεύτερη περίοδος μετά το ξεκλείρισμα της ομάδας από το 70 μέχρι το 86, όπου η ομάδα δεν τα πήγε καθόλου καλά και τελικά μετά από 16 χρόνια αποσύρθηκε. Να πούμε ότι το αεροπλάνο τύπου Gold μετέφερε όλους τους βασικούς παίκτες και το προπονητικό team της ομάδας και έπεσε στο όρος Trillis του Colorado, όχι στα Απαλάχια όρη που σας είπα, στα Βραχώδη όρη, ζητώ συγγνώμη. Να πούμε ότι ανάμεσα στους νεκρούς 14 παίκτες της ομάδας, ο προπονητής Ben Wilson, η σύζυγός του, μέλη της διοίκησης και το πλήρωμα. Επέζησαν 9 άτομα, από τους οποίους ήταν ο ένας μέλος του πληρώματος, ο συγκυβερνήτης, και οι άλλοι 8 παίκτες της ομάδας. Τι έγινε τώρα? Αμέσως μετά έπρεπε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, οπότε οι 8 παίκτες που είχαν απομείνει μαζί με τους πιτσιρικάδες, τους πρωτοετής με λίγα λόγια, συνέθεσαν μια ομάδα η οποία αγωνίστηκε όπως το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να σημειώσει ούτε μία νίκη και να έχει στο ενεργητικό της 8 ήττες. Όμως, γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και καταλαβαίνετε και την ψυχολογία των παικτών που αγωνίζονταν, που είχαν χάσει τους συμπαίκτες τους, αλλά και τον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να συμπαρασταθεί. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Arkansas, οι οπαδοί των αντιπάλων, υποδεχόμενοι την ομάδα του Wichita State, όρθιοι χειροκροτούσαν τους αθλητές σε ένα κύμα αλληλεγγύης, μια κίνηση αλληλεγγύης. Πράγματα τα οποία πρέπει να βλέπουμε στον αθλητισμό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, αναφέρεται στην περιοχή, Wichita Lineman, και είναι ερμηνεία του Glenn Campbell.

Όμορφο τραγούδι μιας άλλης εποχής. Παραμένουμε στο 1970 και πάμε στις 14 Νοέμβρη. We are Marshall. Αυτό είναι το σύνθημα της ομάδας που την αποκαλούσαν Αγέλη του Κεραυνού. Αυτό ήταν το ψευδόνυμο της ομάδας φούτμπολ του Ιστορικού Κολεγίου Marshall, το οποίο έμεινε στην ιστορία μετά το τραγικό δυστύχημα του 1970. Η ομάδα γύρισε από την Βόρεια Καρολάινα. Εκεί είχε παίξει με την ομάδα East Carolina και είχε ιτηθεί 17-14. Το αεροσκάφος λίγο πριν την προσγείωση συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο σε κάποια δέντρα και έπεσε με την μύτη κάτω, με αποτέλεσμα σκοτωθούν και οι 75 επιβαίνοντες μαζί με το πλήρωμα. Ήταν 37 παίκτες της ομάδας φούτμπολ, αμερικάνικο ποδόσφαιρο, και 5 προπονητές. Ήταν όλη η ομάδα, αν εξαιρέσει τους 13 πρωτοετής που έτσι κι αλλιώς δεν ταξίδεψαν γιατί δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ενός τραυματία και του Ρεντ Ντόουνσον, ο οποίος ήταν το μέλος του προπονητικού τύπου που είχε μείνει πίσω για να, επειδή ήταν κυνηγός ταλέντων, για να πάει να παρακολουθήσει μια άλλη ομάδα. Έτσι τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Ο πρόεδρος τότε της ομάδας, ο Ντόναλντ Ντέντμον, πρόεδρος και του κολεγίου φυσικά, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της ομάδας. Έγινε ο κακός χαμός όμως, αντέδρασε όλη η τοπική κοινωνία, όχι μόνο οι άνθρωποι του κολεγίου και όλοι όσοι είχαν απομείνει πίσω. Και τελικά ουσιαστικά αποσύρθηκε η απόφαση αυτή. Ξαναχτίστηκε μια ομάδα από την αρχή με προπονητή τον Τζακ Λέγκλιλ, όπου κυρίως αγωνίζονταν πρωτοετής με την συμπαράσταση του Ρεντ Ντόουσον που είχε μείνει πίσω, όπως είπαμε, επειδή ήταν τραυματίας. Κέρδισε 2 παιχνίδια και μάλιστα στον πρώτο αγώνα που κέρδισε ανάμεσα στην ομάδα και το Εξέβιερ με 17-15, ήταν τόσο συγκινητικά αυτά που έγιναν και διαδραματίστηκαν στην εξέδρα που έχουν περάσει στην ιστορία. Και μάλιστα, επειδή αυτή η ιστορία έχει μείνει στην ιστορία, γυρίστηκε και ταινία με τίτλο We Are Marshall, γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι την συγκεκριμένη αυτή ενότητα, πρωταγωνιστής ο Μάθιου Μακκόναχη. Τώρα, στη μνήμη των θυμάτων υπάρχει στο κέντρο του Πανεπιστημίου, στο κάμπους, ένα συντριβάνι. Αυτό το συντριβάνι δεν τρέχει καθόλου, είναι κλειστό από τις 14 Νοέμβρη μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας, μέχρι να γίνει δηλαδή η πρώτη προπόνηση της χρονιάς για τη νέα αγωνιστική σεζόν, σε ένδειξη μνήμης για τους παίκτες που χάθηκαν. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Simon και Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

0: Πάμε στο 1972, 13 Οκτωβρίου. Είναι μία από τις πλέον γνωστές αεροπορικές τραγωδίες. Ένα αεροσκάφος που είχε ξεκινήσει από την Ουρουγουάη με προορισμό τη Χιλή πέφτει στις Άνδης. Να πούμε ότι ουσιαστικά είναι μία ιστορία που την έχουμε γνωρίσει γιατί έχει γίνει και ταινίες, όχι μόνο μία ταινία. Πρόσφατα έγινε και η προβολή της ταινίας αυτής που γυρίστηκε αποκλειστικά για το Netflix, αλλά υπάρχει και άλλη μία ταινία ιστορική που αναδεικνύει το δράμα των αθλητών της ομάδας Old Christians. Ήταν μια ομάδα rugby. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα διακινητήριο ελικοφόρο αεροσκάφος τύπου Fairchild Healer FH-227D της πολεμικής αεροπορίας της Ουρουγουάης. Το πλήρωμα ήταν πενταμελές, οι επιβάτες 40 και η ομάδα rugby Old Christians Club ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά πετούσε και υπήρχε μεγάλη αγωνία για κάποιους, αλλά και πολύ παιχνίδισμα για κάποιους άλλους που θεωρούσαν ότι ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για μια εμπειρία ξέχαστη. Μαζί με τους παίκτες της ομάδας rugby ήταν και αρκετοί συγγενείς και φίλοι γνωστοί της ομάδας. Με λίγα λόγια ήταν το πλήρωμα και η ομάδα rugby Old Christians Club. Φίλοι, παίκτες, συνοδοί, προπονητές. Όταν ξεκίνησε η πτήση, ο καιρός άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολα. Δύσκολος, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν έμπειρος, ο σμήναρχος Χούλιο Σέζαρ Φαρέδας, επέλεξε να προσγειώσει το αεροσκάφο στην πόλη της Αργεντινής Μεντόσα, που βρίσκεται στους πρόποδες των Άνδεων. Έτσι. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε το αεροσκάφο την προηγούμενη μέρα, στις 12 Οκτώβρη, προσγειώνεται κανονικά, πηγαίνει η αποστολή, κάνει τη διαμονή της τη νύχτα και την επόμενη ξεκινάει πάλι, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και ιδανικές για τον τελικό προορισμό που ήταν η Χιλή. Να πούμε λοιπόν ότι παρότι δεν είχαν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, ο πιλότος, ενώ επέμενε να μην πετάξει, ενέδωσε στις πιέσεις των επιβατών, γιατί θα χανόταν ο αγώνας, δεν γινόταν ποτέ ο αγώνας, και αποφάσισε να απογειωθεί για το Σαντιάγο, παίρνοντας μάλιστα και το πράσινο φως από τον πύργο ελέγχου. Οπότε όλα ήταν νόμιμα, με χαρτί και καλαμάρι. Το αεροσκάφος αντιμετωπίζει πολλές αναταράξεις, φυσικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες το βλέπουν σαν ένα αστείο. Είπαμε, πολλοί από αυτούς πετάνε για πρώτη φορά. Οπότε χαμογελούν χωρίς ιδιαίτερο φόβο. Μιλάμε για παιδιά που βράζει το αίμα τους, έτσι, πιτσιρικάδες 19-20 ετών. Έτσι, όλοι στο κολέγιο και οι περισσότεροι στο πρώτο τους ταξίδι με αεροπλάνο. Στην Χιλή, όταν μπαίνει στα χιλιανά εδάφη, στον αέριο χώρο της Χιλής, χάνει αρκετό ύψος το αεροσκάφος. Χωρίς να το καταλάβει ο πιλότος, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα μηχανικό, αλλά δεν κατάλαβε το ύψος το οποίο βρισκόταν, ότι ήταν στο ύψος των κορυφών των Άνδεων. Οπότε προσκούρει εκεί σε μία από τις κορυφές, χάνει το τμήμα της ουράς το οποίο αποκολλείται και υπάρχει μία συντριβή του αεροσκάφους στο χιόνι. 12 επιβάτες σκοτώνονται καρία. 5 υποκύπτουν στα τραύματά τους που είναι βαριά την πρώτη νύχτα και η συνέχεια είναι η εξής. Έτσι έγινε και η ιστορία. Πραγματικά γυρίστηκε η θρυλική ταινία με τίτλο Alive. Τα 40 μέλη της ομάδας rugby είχαν, μετά τους 10 είχαν απομείνει 30, είχαν να αντιμετωπίσουν το κρύο, τα τραύματά τους, αλλά και τη μοναξιά. Δεν είχε κανένας επικοινωνήσει, είχε κατασταθεί και ο πομπός με τον οποίο θα μπορούσε να επικοινωνήσει με κάποιον πύργο ελέγχου. Μιλάμε για τις κορυφές των Άνδων, δεν υπήρχε ψυχή εκεί, κανένα χωριό εκεί κοντά. Ήταν πραγματικά στο πουθενά, βυθισμένοι μέσα στο χιόνι. Στις 21 Οκτωβρίου πεθαίνει ακόμα ένας από τους διασωθέντες, δηλαδή ουσιαστικά 8 μέρες μετά, και στις 29 Οκτωβρίου, έχουν περάσει 2 εβδομάδες, προσπαθούν να συγκρατηθούν χωρίς τρόφιμα, ό,τι υπάρχει το έχουν καταναλώσει ήδη. Έρχεται μια τεράστια χιονοστιβάδα, η οποία σκοτώνει ακαριά 8 άτομα γιατί πέφτει πάνω στο, στην άτραχτο το αποκομμένο κομμάτι του αεροσκάφους και το βυθίζει κάτω από τόνους χιονιού. Εγκλωβισμένοι λοιπόν κάτω από τη γη ουσιαστικά, κάτω από τη χιονοστιβάδα, χάνουν τη ζωή τους άλλοι 8 επιβάτες, ενώ μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 3. Προσέξτε τώρα, έχουμε φτάσει στις 11 Δεκεμβρίου. Μιλάμε 2 μήνες μετά το συμβάν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί, έχουν καταφέρει να βγουν από τη χιονοστιβάδα, έχουν καταφέρει, θα δούμε με ποιο τρόπο, να επιζήσουν, και είναι συγκλονιστικό αυτό, και τελικά προσπαθούν να δουν πώς θα μπορέσουν να ειδοποιήσουν κάποιον. Φυσικά, αντιληπτό είναι ότι όλοι τους θεωρούν νεκρούς. Δεν έχει βρεθεί, δεν έχει εντοπιστεί ίχνος του αεροσκάφους και δεν έχει υπάρξει καμία είδους επικοινωνία σε κανένα επίπεδο. Ακούνε μάλιστα, έχοντας φτιάξει έναν ραδιοφωνικό πομπό με τον οποίο δεν μπορεί να επικοινωνήσει προς τα έξω, απλά ακούνε, παίρνουν, δέχονται σήμα. Ακούνε λοιπόν στο ραδιόφωνο ότι έχουν σταματήσει πλέον οι έρευνες για τη διάσωσή τους και έρχεται η πλήρης απογοήτευση. Είναι εκεί, ζουν κακήν κακώς, σε πολύ άθλιες συνθήκες, τραυματισμένοι, καταρακωμένοι και διαλυμένοι ψυχολογικά και σωματικά μετά από 2 μήνες στην παγωνιά, χωρίς ρούχα, χωρίς φαγητό, χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Και πώς πέρασαν όλο αυτό το διάστημα? Έπιναν τα ούρα τους και έτρωγαν σάρκες από τους νεκρούς συναθλητές τους. Ανθρωποφαγία. Αλλά για να μπορέσεις να ζήσεις και όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, προχώρησαν σε αυτό. Και ήταν αυτό το οποίο τους κράτησε. Και θα πω τώρα και το ανατριχιαστικό της όλης ιστορίας. Το κρέας των νεκρών αθλητών είχε διατηρηθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ήταν σαν να ήταν στο ψυγείο. Κοινικά το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που επικράτησε σε αυτή τη συγκλονιστική πραγματικά ιστορία. Καταπονημένοι οι διασωθέντες, όσοι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν, τραυματισμένοι, ξεκινούν έναν αγώνα επιβίωσης σε αυτές τις άγριες πολικές συνθήκες των Άνδεων, υψόμετρο 3.600 μέτρα, και επαναλαμβάνουμε, χωρίς τροφή, με περιορισμένο οξυγόνο γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, χωρίς κανένα νέο για την τύχη τους προς τα έξω, όλοι τους θεωρούν νεκρούς, τα σωστικά συνεργεία έχουν σταματήσει, έχουν χαθεί πλήρως και εντελώς τα ίχνη τους. Στις 12 Δεκεμβρίου λοιπόν, σχεδόν 2 μήνες μετά το αεροπορικό δυστύχημα, 2 από τους επιζήσαντες, ο Νάντο Παράδο και ο Ρομπέρτο Κανέσα, αποφασίζουν να τολμήσουν το ακατόρθωτο. Να ξεκινήσουν μία πορεία με αυτοσχέδια τύπου παγοπέδιλα για να μπορούν να πατάνε στο χιόνι, γιατί πάταγες και βυθιζόταν όλο το κορμί σου στο χιόνι. Να μπορούν να έχουν μια αντίσταση προς την επιφάνεια του χιονιού και να ταξιδέψουν κάτω από αυτές τις συνθήκες χωρίς τροφή, με το κρύο να θερίζει τα κόκαλά τους, για να βρουν κάποιον άνθρωπο, να τους ειδοποιήσουν, να πούν ότι ζούμε μετά από 2 μήνες. Υπάρχουμε κάποιοι που είμαστε ζωντανοί. 10 μέρες κρατάει η πεζοπορία τους. Να μην σας περιγράψω τις συνθήκες. Και στον δρόμο συναντούν έναν ορειβάτη ή μάλλον έναν μεταφορέα σε διάφορα χωριά που υπάρχουν εκεί κοντά στα βουνά, ορειβήσιος μεταφορέας, ο οποίος το όνομά του ήταν Σέρχιο Καταλάν. Τους βλέπει, συγκλονίζεται, ξέρει την ιστορία, έχει ακούσει τι έχει συμβεί με το αεροσκάφος. Και το πρώτο που κάνει είναι να πάει στο κοντινό χωριό, μόνος του φυσικά, τους αφήνει να περιμένουν εκεί, για να ειδοποιήσει τις αρχές ότι κακώς έχετε διακόψει τις έρευνές σας, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ζωντανοί, τους είδα, εδώ είναι. Κρατάει λοιπόν το στίγμα, βέβαια τότε υπήρχαν πηξίδες, δεν υπάρχουν τα διαδικτυακά εργαλεία τώρα που δίνει στίγμα και λες που είμαι. Προφανώς αν υπήρχαν και τα κινητά τηλέφωνα θα ήταν διαφορετικό και το κομμάτι της εξέλιξης της όλης ιστορίας. Στις 20 Δεκεμβρίου λοιπόν, και ενώ οι διασωθέντες έχουν καταμετρηθεί και είναι 14 στον αριθμό, γίνεται η πρώτη προσπάθεια από τα μέλη σωστικών συνεργείων για να τους πλησιάσουν, να τους περιθάλψουν αρχικώς και στη συνέχεια με τη βοήθεια ελικοπτέρων που φτάνουν, εντοπίζουν και φτάνουν και βλέπουν το σημείο του δυστυχήματος, τους παίρνουν και τους επιστρέφουν πίσω στην ζωή. Έχει αποτυπωθεί και σε βιβλία και σε ντοκιμαντέρ και σε ταινίες αυτή η συγκλονιστική ιστορία και είναι πραγματικά ανατριχιαστικά δύο γεγονότα, έτσι όπως τα έχω διαβάσει κυρίως. Πρώτον, η πρώτη επαφή αυτών των ανθρώπων με τον κόσμο, όταν θεωρούνταν νεκροί για 2 μήνες και οι ίδιοι, ενδεχομένως δεν ξέρω τι ψυχική δύναμη μπορεί να βρεις και να πεις ότι όχι, εγώ θα ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο και θα τα καταφέρω, αλλά σε αυτή την ιστορία είναι η πρώτη τους επαφή με τον κόσμο που είναι συγκλονιστική, δεν ξέρουν που βρίσκονται, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν, είναι ρακένιτοι, είναι σε τραγική κατάσταση, δεν τους αναγνωρίζουν καν οι δικοί τους άνθρωποι. Και το δεύτερο που είναι επίσης πολύ συγκλονιστικό είναι η προσπάθεια που γίνεται αμέσως μετά από τους 2 επικεφαλείς που βρέθηκαν στην αποστολή για να βρουν κάποιον και να ενημερώσουν, τον Νάντο Παράδο και τον Ρομπέρτο Κανέσα, οι οποίοι γίνονται φυσικά στάρ της τηλεόρασης και των κινηματογραφικών συνεργείων, για να πούν αυτοί, εκπροσωπώντας τους υπόλοιπους, κυρίως την ιστορία και το πώς έφτασαν κοντά στη διάσωσή τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Εντουάρντο Ματέο, Γιουλελέ.
1: Γιουλελέ. Το μάμουνο. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Πάμε στο 1977. Θα κάνουμε και ένα πέρασμα λίγο νωρίτερα, αλλά πάμε στο 1977 τώρα, για να σας δώσω μια έτσι συγκλονιστική ιστορία που αφορά το ξεκλείσμα μιας ολόκληρης ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου Evansville. Ήταν 13 Δεκεμβρίου του 1977, έβρεχε καταρακτοδός, υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι ομίχλη και ξεκίνησε ένα δικινητήριο DC-3 με 29 άτομα, το οποίο συνετρίπη γιατί ο πιλότος πραγματικά λόγω των καιρικών συνθήκων, όπως λέει η ιστορία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η 14μελής ομάδα του κολεγίου Evansville σκοτώθηκε όλοι. Έτσι, και μάλιστα το τραγικό της ιστορίας είναι ότι η ομάδα είχε το ψευδώνυμο Μοβ Στάχτη. Αυτό ήταν το ψευδώνυμο της ομάδας. Δυστυχώς εκείνη τη νύχτα συγκεντρώθηκαν 5.000 φοιτητές στο Evansville και προσευχήθηκαν για τους συμφοιτητές τους και το προπονητικό team, ενώ οι ειδήσεις και οι εξελίξεις που έρχονταν ήταν όλο και πιο τραγικές. Λέγεται ότι λόγω των καιρικών συνθήκων ο πιλότος προσπάθησε, ενώ είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, να το γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο. Είδε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία για να αντιμετωπιστούν οι καιρικές συνθήκες και είπε ας γυρίσουμε πίσω για να είμαστε ασφαλείς. Αλλά κάνοντας αυτή την προσπάθεια να γυρίσει το αεροσκάφος δεν τα κατάφερε και ουσιαστικά 1,5 λεπτό μετά την απογείωση, στο 92 δευτερόλεπτο πτήσης, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε έναν λόφο του Τένεσι. Έτσι, να πούμε ότι μέσα στην όλη ιστορία που σίγουρα είναι τραγική, έχει σημασία να πούμε ότι ήταν η πρώτη χρονιά της ομάδας του Evansville στο πρωτάθλημα μπάσκετ, το NCAA, το NCAA, το πρωτάθλημα μπάσκετ, το κολεγιακό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις είχε φτιαχτεί αυτή η ομάδα, η οποία ξεκληρίστηκε, ήταν η παρθενική της χρονιά, η οποία φυσικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σταμάτησαν οι αγωνιστικές δραστηριότητες τότε, γιατί δεν υπήρχαν απλά παίκτες, ούτε οι πρωτοετής, που κανονικά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, και με την εξέλιξη θα μπορούσαν να παίξουν στην ομάδα, ούτε αυτοί δεν συμπλήρωναν ικανό αριθμό παικτών για να συνεχίσει τις αγωνιστικές της δραστηριότητες η ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Andy Gibb τώρα να ερμηνεύει ένα τραγούδι, το I Just Want to Be Your Everything.

Πάμε να δούμε τώρα δύο περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την Καραϊβική και τις λατινικές χώρες εκεί. Πάμε στο 1970. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πουέρτο Ρίκο βρισκόταν στο πλαίσιο των αγώνων της Κεντρικής και Καραϊβικής σε αγώνες στον Παναμά. Έγινε ο αγώνας και μετά την επιστροφή από το αεροδρόμιο του Σάντο Ντομίνγκο, το αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Δομινικανικής Δημοκρατίας. Κανένας δεν κατάφερε να επιζήσει, χάθηκε όλη η ομάδα βόλεϊ του Πουέρτο Ρίκο. Σώθηκε μόνο ένας, ο οποίος ήταν ο προπονητής ή μάλλον η αρχηγός της ομάδας, η Κάρμεν Ρόσα Σαμπατέρ, όχι γιατί ήταν στο αεροσκάφος, αλλά γιατί είχε αποφασίσει να πετάξει την προηγούμενη ημέρα. Και πάμε στο 1976. Τότε έχουμε τους Παναμερικανικούς αγώνες, οι οποίοι γίνονται στο Καράκας και στη Βενεζουέλα, έτσι, και υπάρχει εκεί μια άξια εκπροσώπηση από την κουβανική ομάδα Ξιφασκίας, έτσι, και γύριζαν γιατί είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Η πτήση ήταν νούμερο 455 τον Οκτώβριο του 1976. Ωστόσο, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο του Μπαρμπαντός, ξεράγησαν δύο βόμβες. Η μία βρισκόταν στην τουαλέτα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και η μία περίπου στο μέσο του αεροσκάφους, και δύο εξεράγησαν. Ο πιλότος μόλις κατάλαβε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί είχαν αποκοπεί και κάποια κομμάτια του αεροσκάφους, προσπάθησε να το γυρίσει πίσω και να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του Μπαρμπαντός. Δεν τα κατάφερε τελικά και 73 άνθρωποι χάθηκαν, και μάλιστα έγιναν και κάποιες συλλήψεις μετά από το συμβάν. 4 άνδρες οι οποίοι συνδέθηκαν ή μάλλον άφησαν να εννοηθεί ότι γνώρισε πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία με τον χαμό της κουβανικής αποστολής, τόσο η CIA όσο και το FBI. Και εδώ κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Να σας πούμε ότι και πάλι αύριο θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο σκέλος της έρευνας για τα αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούν στον αθλητισμό, και θα δούμε πώς συνδέεται όλη η ιστορία ακόμα και με τον δικό μας Βασίλη Χατζηπαναγή. Είναι συγκλονιστικό. Κλείνοντας λοιπόν, θα παίξουμε ένα λατίνικο τραγούδι από εκεί, από την περιοχή του Πουέρτο Ρίκο και εκείνες της εποχής, τραγούδι Λαμούργκα με τον Willy Colón, τον Hector Lavoe και τον Yomo Toro. Πάμε. Ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.

το υπέροχο φλασάκι με τη φωνή του Σάκη Μπουλά. Ένα κομμάτι λατρεμένο και πολύ πολύ αγαπημένο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να σας συναντούμε όλους και να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο της γης και να μας ακούτε, να έχετε έτσι ένα χαμόγελο στα χείλη. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού. Και βλέπω ότι αυξάνεστε και εσείς οι ακροατές που μας ακούτε μέσα από την ελληνική επικράτεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, το χαιρετισμό μας στην Αντωνία, μας ακούει από το Χαϊδάρι σε καθημερινή βάση. Μπορείτε όμως βεβαίως να μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO, μέσα από τη δική μας δίγλωση, σελίδα vogue.er.gr, μέσα από τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και μέσα από το Netflix φτάνει η φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Voice of Greece μας βρίσκεται στις έξυπνες τηλεόρασεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας. Κοντά σας είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα σας ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία αυτού του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες, να μπορέσουμε έτσι να μάθουμε τις δράσεις τους. Αν όλα πάνε καλά, θα ακούσουμε και φωνές παιδικές σήμερα. Θα συνδεθούμε με τη Μελβούρνη, με το Creative Art and Drama, με την Κατερίνα Πουταχίδου και θα μιλήσουμε για το 7ο Youth Theater on Air, θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο, όπου παιδιά και έφηβοι παρουσιάζουν έτσι θεατρικές ραδιοφωνικές δουλειές, θεατρικά ραδιοφωνικά έργα. Είτε είναι παραμύθια, είτε είναι ιστορίες, ουσιαστικά όμως μιλάμε για μικρά θεατρικά αριστουργήματα. Το Youth Theater On Air είναι ουσιαστικά ένα διαδικτυακό φεστιβάλ θεατρικό ραδιοφωνικό που διοργανώνεται όμως από τρεις διαφορετικούς φορείς, το Creative Art and Drama στη Μελβούρνη, το εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι Πούπουλο, το οποίο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, και το Motivation in Arts που βρίσκεται στην Πάφο, στην Κύπρο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι έχουν συνεργαστεί ουσιαστικά τρεις διαφορετικοί θεατρικοί φορείς, εργαστήρια που απευθύνονται όμως σε παιδιά από τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν όχι μόνο παιδιά από την Αυστραλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν παιδιά από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Κατερίνα Πουταχίδου και να μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, τι να σας πρωτοπούμε, γιατί είναι πολλά και πραγματικά ενδιαφέροντα τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, να πάμε μέχρι το Μόντρεαλ. Έχουμε μία πολύ μεγάλη διάκριση, ίσως την μεγαλύτερη διάκριση έτσι στον τομέα των πανεπιστημίων, για τη δόκτωρα Φέη Διαμαντούδη. Εκλέχθηκε πρίτανης του Πανεπιστημίου Κονκόρντια στο Μόντρεαλ. Είναι και αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων για 5 χρόνια, μία θητεία που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Μουσική.
βέβαια υπηρετούσε ήδη στη θέση αυτή προσωρινά από το Σεπτέμβριο του 2025, αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι εκλέχθηκε πρίτανης. Είναι καθηγήτρια οικονομικών, έχει αναλάβει πολλές ηγετικές θέσεις τα τελευταία 15 χρόνια, κοσμήτορας μεταπτυχιακών σπουδών, υπηρέτησε ως προσωρινή αντιπρόεδρος έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών, είχε διατελέσει διευθύντρια μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο τμήμα οικονομικών και αναπληρώτρια κοσμήτορας στρατολόγησης και υποτροφιών στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια. Προφανής επιλογή. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γκράχαμ Καρ, για την επιλογή της Φέης Διαμαντούδη, της Ελληνίδας, αυτής που έχει ουσιαστικά αναγνωριστεί το έργο της στο Πανεπιστήμιο. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κάρη είπε ότι ηγήθηκε μιας μεγάλης προσπάθειας αναθεώρησης του ακαδημαϊκού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου, εξετάζοντας προγράμματα σπουδών και δομές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χάρη στην κυρία Διαμαντούδη, όπως είπε και ο πρόεδρος, αυξήθηκαν θεαματικά οι εγγραφές μεταπτυχιακών ερευνητών και ενίσχυσαν σημαντικά τη χρηματοδότηση των φοιτητών. Μέλος του Πανεπιστημίου η ίδια η Φέη Διαμαντούδη έγινε πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Εντάχθηκε ως επίκουρη καθηγήτρια, έγινε πλήρης καθηγήτρια μια 8ετία μετά. Ειδικεύεται στη θεωρία των παιγνίων και την περιβαλλοντική οικονομική, με έρευνα που εξετάζει μεταξύ άλλων τη σταθερότητα διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στον Καναδά ως φοιτήτρια. Σπούδασε στο Πανεπιστημίο της Οτάβα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ και τώρα βεβαίως τη συναντούμε ως πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι Έλληνες πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η αλήθεια, το ξέρουμε και το βλέπουμε και αισθανόμαστε υπερήφανοι και άνθρωποι όπως η δόκτωρ Φέη Διαμαντούδη ουσιαστικά όχι μόνο μας κάνουν υπερήφανους αλλά είναι σαν πρεσβευτές της Ελλάδας στη χώρα που μένουν εν προκειμένου στο Μόντρεαλ του Καναδά. Λοιπόν, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κυρίου Βαρθολομαίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα από χθες. Επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει αναλάβει έτσι αρκετές δράσεις. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό ήταν το 1999. Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κυρίου Βαρθολομαίου, του Παναγιώτατου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής. Είναι πλούσιο το πρόγραμμά του εδώ στην Αθήνα, όπως έλεγα απόψε το βράδυ, το λέγαμε και χθες. 3η 5 Μαΐου θα βρεθεί στο Παλάς γιατί δίνεται μια πολύ μεγάλη συναυλία όπου τα έσοδα θα δοθούν στα λύκεια της Ύμβρου. Είναι Ύμβριος ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οπότε θα παραβρεθεί και ο ίδιος σε αυτή τη συναυλία. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι μέρες είναι πραγματικά πολύ πλούσιο το πρόγραμμά του. Θα σας ενημερώνουμε. Κατά τα άλλα, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η Μάιρα Μυρογιάννη, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες.
Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο για τον πολύ σημαντικό, τον οικουμενικό μας ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Η πρέσβης της Ελλάδας, η Σοφία Γραμματά, είναι που διοργάνωσε ουσιαστικά όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είπαμε, σε μία από αυτές έδωσε το παρόν και η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Επισήμανε τη σημασία διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων στο εξωτερικό. Υπήρχαν και πολλοί κεντρικοί ομιλητές, η Ριστίνα Ντουνιά, η νομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Αρχείου Καβάφη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο συγγραφέας μεταφραστής ο Μισελ Βόλκοβιτς, επίσης ένας πολύ σημαντικός ιστορικός και καθηγητής και μεταφραστής ο Μισελ Βόλκοβιτς. Ακολούθησε και μια πολύ ωραία ανάγνωση ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη φίλη της εκπομπής. Φίλη της Φωνής της Ελλάδας, είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνικός Κύκλος Βρυξελών, η Μαρία Πατακιά, και η ίδια είναι ποιήτρια. Η ίδια λοιπόν διάβασε πολλά ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως και μία μαθήτρια του Δημοτικού και Στεκηδίου Αμιγούς Ελληνικού Σχολείου των Βρυξελών, η Ιωάννα Κούκια, η οποία πραγματικά συγκίνησε με την ερμηνεία της. Το παρόν έδωσε βεβαίως και η Ελληνική Χοροδία των Βρυξελών υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Γκαγκούδη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ όμορφη εκδήλωση στην καρδιά της Ευρώπης.

0: Άλκηστη η πρωτοψάλτη, θάλασσα γυαλί, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μας ταξιδεύει. Και ταξιδέψαμε κι εμείς και φτάσαμε νοερά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Είναι αρκετά προχωρημένη η ώρα νομίζω εκεί, ίσως όχι πάρα πολύ. Θα μας πει όμως καλύτερα η Κατερίνα Πουταχίδου, που είναι επικεφαλής και του Creative Drama and Arts που εδράζει εκεί στην Μελβούρνη. Την καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Μελβούρνη και από το σχολείο μας. Τώρα έχουμε σχολείο αυτή την ώρα, η ώρα είναι 7.30, μόλις τελειώσαμε το διάλειμμα και είναι από τη μονάδα του Bentley και έχω κοντά μου και μαθητές.
0: Λοιπόν, από τη μονάδα του Bentley, άρα μιλάμε για ένα σχολείο ελληνικό της κοινότητας Μελβούρνης.
1: Ναι, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης έχει 9 μονάδες και η μία μονάδα είναι κάθε Τρίτη εδώ στο Bentley, σε μια περιοχή της Μελβούρνης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι περίπου, Κατερίνα Πουταχίδου, έχεις να μας δώσει μια εικόνα, νομίζω ότι είναι όλες οι τάξεις σε το σχολείο αυτό, έτσι?
1: Ναι, έχουμε από τα προνήθια, νήθια, δημοτικό και γυμνάσιο, έχουμε και Τρίτη Λυκείου.
0: Γνωρίζω ότι η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στο κομμάτι της εκπαίδευσης κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη από τα παιδιά τα οποία τα περισσότερα είναι ελληνικής καταγωγής πλέον, μπορεί να είναι τρίτης γενιάς, φαντάζομαι πολλά από αυτά, που όμως έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο και βεβαίως για τα ελληνικά ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, όλα αυτά που τους συνδέουν με τη μητέρα πατρίδα που βρίσκεται όμως τόσα πολλά μίλια μακριά, έτσι.
1: Έτσι, έτσι είναι. Συγκεκριμένα τώρα στο Bentley, εδώ έχουμε τα παιδιά που είναι σαν πρώτη γλώσσα η ελληνική, αλλά έχουν γεννηθεί κάποια εδώ, δηλαδή από το 2010 μετά την κρίση με τους Έλληνες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή τα είχαμε από πολύ μικρά αυτά τα παιδάκια, αλλά τόσα χρόνια εδώ πλέον το αγγλικό το παίζουν στα δάχτυλά τους. Αλλά αυτά τα παιδιά και οι γονείς που έρχονται και προσπαθούν και θέλουν τα παιδιά να κρατήσουν αυτή τη γέφυρα μεταξύ της πατρίδας και της νέας πατρίδας εδώ, το κάνουν και αυτά τα παιδιά και αυτοί οι μαθητές είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε για το μέλλον μας και για το αύριο και για το να συγκρατήσουμε και να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό εδώ τόσο μακριά. Πόσα, 15.000 χιλιόμετρα πόσο μακριά είμαστε.
0: Κατερίνα Πουταχίδου, καταλαβαίνω ότι το να διατηρηθεί η γλώσσα σε παιδιά που βρίσκονται, όπως λες, τόσα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα και βρίσκονται μάλιστα σε μια χώρα που επικρατεί η γλώσσα που κυριαρχεί σε όλο τον πλανήτη, τα αγγλικά, είναι πραγματικά δύσκολο. Και ξέρω ότι είναι και η πρώτη προτεραιότητα όλων των ομογενειακών φορέων. Θεωρούν ότι αν χαθεί η γλώσσα, θα χαθεί και η ταυτότητα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχετε βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο ώστε να προσελκύσετε τα παιδιά σε αυτό που λέγεται ελληνική γλώσσα, ελληνική κουλτούρα, ελληνικός πολιτισμός. Και αυτό είναι το ραδιοφωνικό θέατρο. Είναι πραγματικά ένας ξεχωριστός τρόπος γιατί έρχονται τα παιδιά κοντά μέσα από μία τέχνη. Η τέχνη μπορεί να προσελκύσει και να φέρει κόσμο στους κόλπους της, ό,τι και αν είναι, όποια τέχνη και αν είναι αυτή, είτε είναι το θέατρο, είτε είναι το ραδιόφωνο, είτε είναι η μουσική. Και νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο πρέπει πλέον να γίνεται και η εκπαίδευση, ειδικά στο εξωτερικό, όταν μιλάμε για παιδιά ελληνόπουλα ή ελληνικής καταγωγής που βρίσκονται στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την 7η διεθνή διαδικτυακή και ραδιοφωνική συνάντηση, δηλαδή για το φεστιβάλ Θέατρο Μπροστά σε ένα Μικρόφωνο, το οποίο επέστρεψε για 7η συνεχόμενη χρονιά και έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά, σε εφήβους, σε μαθητές ουσιαστικά και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από την Ομογένεια, από τη διασπορά μας σε όλο τον κόσμο, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα μικρό ραδιοφωνικό θεατρικό έργο ή μια μικρή ιστορία, ένα μικρό παραμύθι, αλλά όλο αυτό να γίνει ραδιοφωνικά. Η δική σου ομάδα εκεί στη Μελβούρνη, τα παιδιά που έχεις τώρα δίπλα σου, τι δουλέψατε για αυτό το φεστιβάλ?
1: Κάναμε για την έξοδο του Μεσολογγίου. Γιατί όπως ξέρεις εδώ η σχολική χρονιά ξεκινάει το Φεβρουάριο και πυρετοδός ετοιμαζόμασταν για την 25η Μαρτίου. Και επειδή είχαμε και την επέτειο από την έξοδο Μεσολογγίου, είπαμε να το κάνουμε και ραδιοφωνικά. Βέβαια στην παράσταση, στη γιορτή που είχαμε, παίξανε και τα μικρούλια μας, όλα τα παιδιά παίζανε, αλλά επιλέξαμε μόνο το κομμάτι από την έξοδο Μεσολογγίου που είναι οι αφηγητές, που μιλάει ο πίνακας, που ζωντανεύει ο πίνακας του Βριζάκη, οι μεσολογγίτες που ήταν στο κάστρο και που με τον Μιαούλη που τους έδινε τροφή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε το οπτικό κομμάτι σε ακουστικό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διακρίθηκαν τα παιδιά και πήραμε επένους και διακρίσεις. Να σημειώσω ότι της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνη συμμετείχαμε με 5 έργα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πήραμε 7 επένου, δηλαδή 7 και σε συνόδανε, ναι, επένοι και διακρίσεις.
0: Πολύ ωραία. Γενικώς από ό,τι κατάλαβα είχε πολύ μεγάλη απήχηση φέτος το φεστιβάλ, είναι ένας θεσμός να πούμε πλέον, μιλάμε για την 7η χρονιά. Πόσα περίπου παιδιά συμμετείχαν, πόσες θεατρικές ομάδες παιδιών και εφήβων από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο φεστιβάλ?
1: Ήταν ένα, δυστυχώς δεν είχαμε από Αγγλία που περιμέναμε ή από Τσεχία που περιμέναμε. Ελπίζουμε του χρόνου να ενημερώσουμε τα συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουν εκεί τα ελληνικά σχολεία να συμμετέχουν. Είχαμε στο παρελθόν από Πολωνία και από Τσεχία, από την Κρακοβία αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκεί δυστυχώς ήταν λίγο πιεσμένος ο χρόνος και δεν μπορούσαν να...
0: Όχι, δεν εννοώ από ποιες χώρες, εννοώ γενικά πόσες συμμετοχές είχατε. Δεν χρειάζεται να μας πεις από ποιες χώρες.
1: Ωραία. Πρέπει να ήταν από τα δικά μας γύρω στα 70 παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: 70 παιδιά είναι σε σύνολο. Και είναι μεγάλο το ποσό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος εδώ που πάνε στο σχολείο είναι μόνο 3,5 ώρες.
0: Βέβαια.
1: Άρα αν βάλουμε η δασκάλα που πρέπει να παραδώσει την ύλη ή να δει τα μαθήματα που είχαν από το σπίτι να φέρουν, συν 20 λεπτά να είναι ο χορός, 20 λεπτά και το θέατρο ή η δραματική παιδεία, ένα τέταρτο 20 λεπτά το διάλειμμα, πάει η μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή μετά την 25η Μαρτίου πυρετοδός κάναμε τις ηχογραφήσεις, γιατί δεν μπορούσα να πάρω πολλές ώρες από τη δασκάλα τους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό, αλλά... Ναι.
0: Αλλά το ενδιαφέρον των παιδιών καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο, ότι τους αρέσει πολύ. Και αν θέλεις μπορείς να μας δώσεις και κάποια από τα παιδιά για να μιλήσουμε.
1: Εδώ έχω λοιπόν τη Χρυσάνθη, έχω την Ευσεβία, έχω τον Παναγιώτη, έχω και τον Αποστόλη. Ποιος θέλει να μιλήσει? Ποιος θέλει να μιλήσει? Για ρώτα. Εσύ να τα άφω
0: λοιπόν,
1: και
0: να ρωτήσω τη Χρυσάνθη. Να ρωτήσω τη Χρυσάνθη, καταρχάς Χρυσάνθη μου, πόσο χρονών είσαι και σε ποια τάξη πηγαίνεις?
2: Είμαι 9 και πάω στη τρίτη τάξη.
0: Στην τρίτη τάξη, πολύ ωραία. Και σε ενδιαφέρει το θέατρο, το ραδιόφωνο, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι?
1: Τι σου άρεσε στη διαδικασία που το κάναμε και σαν παράσταση και μετά που μπήκαμε στο σχολείο, μέσα στο θέατρο και κάναμε
2: Μου άρεσε που είχα πολύ καλά λόγια και ήμενα το μεσολόγγι.
0: Α, σου άρεσε που ήταν για το μεσολόγγι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Κατερίνα Πουταχίδου, το γεγονός ότι επέλεξες ένα ιστορικό θέμα να θεατροποιήσετε με τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί αυτό ακριβώς για να περάσουμε την ιστορία και όλο αυτό που πέρασαν από το μεσολόγγι, έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο βιωματικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί στο να βλέπουν βιβλία ή να δουν ένα βιντεάκι, η ουσία είναι να το περάσει μέσα τους και το ότι δεν είχαν να φάνε μέσα στο κάστρο, στο ότι ποια ήταν η τελευταία τους ελπίδα, η έξοδος, το ότι γινόταν έξω από το κάστρο. Άρα πιο πολύ βιωματικό και περισσότερα μάθανε, πιστεύω, τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και την Ευσεβία, πόσα πρώτα απ' όλα, αν έχει γεννηθεί στην Αυστραλία ή αν ήρθε με τους γονείς της.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία και μεγάλωσα εδώ, αλλά η οικογένειά μου έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, μόνο εγώ είμαι στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Άρα οι γονείς σου μετανάστευσαν στην Αυστραλία πριν από αρκετά χρόνια και γεννήθηκες εκεί. Την Ελλάδα την επισκέπτεσαι, καταφέρνετε να έρχεστε, ας πούμε, μία φορά το χρόνο, γιατί και το ταξίδι είναι και πολύ μακρινό και κοστίζει πολύ.
2: Ναι. Εγώ πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε 2 χρόνια και τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Έχεις εδώ συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες που έρχεσαι και τους βλέπεις, έχεις ξαδέρφια, έχεις φίλους αγαπημένους?
2: Στην Ελλάδα έχω της μαμάς μου την πλευρά, δεν έχω παππού γιατί και 2 έχουν πεθάνει, και έχω την πρώην γιαγιά μου στην Ελλάδα και η άλλη γιαγιά μου είναι εδώ.
0: Τι σου αρέσει όταν έρχεσαι στην Ελλάδα?
2: Μου αρέσει να πηγαίνω στο χωριό μου και να κάνουμε ποδήλατο με τους φίλους μου.
0: Ποιο είναι το χωριό σου, πού πηγαίνεις?
2: Εγώ είμαι στην Καστοριά,
0: ναι,
2: και το χωριό μου είναι το Μαύρουγο.
0: Α, τι ωραία, καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Το σχολείο το ελληνικό σου αρέσει, γιατί όσο να είναι καταλαβαίνω ότι τρώει λίγο χρόνο από τον ελεύθερό σου χρόνο το να πηγαίνεις και στο σχολείο το ελληνικό. Σου αρέσει όμως και σου άρεσε και όλη αυτή η διαδικασία που κάνατε θεατρική παράσταση για την έξοδο του μεσολογγίου, που κάνατε μετά το παίξατε μπροστά σε ένα μικρόφωνο?
2: Όταν ήμουν πιο μικρή δεν με άρεσε να έρχομαι, αλλά όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι τα χρειαζόμαστε τα ελληνικά. Και για το θέατρο, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει να βλέπω ταινίες, να βλέπω τηλεόραση και πάντα ήθελα να ήμουν μέσα στη τηλεόραση.
0: Ναι, μέσα σε... ναι.
1: Έχω μια μικρή ηθοποιό εδώ.
0: Έχεις μια μικρή ηθοποιό, έτοιμη είναι. Το βλέπω ότι υπάρχει στο μέλλον δυνατότητα για να ακολουθήσουμε επαγγελματικά αυτό το χώρο. Η Ευσεβία είναι έτοιμη. Να μου πει όμως και ο Παναγιώτης 2 λόγια. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Εγώ τώρα είμαι 12. Ναι. Θα γίνω 13 αυτή τη χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Και έχεις γεννηθεί εκεί, στη Μελβούρνη?
3: Έχω γεννηθεί εδώ στη Μελβούρνη, αλλά η Ελλάδα είναι η μεγάλη κουλτούρα μου.
0: Τι ωραία που το είπες. Λοιπόν, μεγάλη αγάπη η Ελλάδα. Καταφέρνεις να έρχεσαι στην Ελλάδα? Έρχεσαι μαζί με τους γονείς σου?
3: Ναι, έρχομαι στην Ελλάδα πολλές φορές, αλλά τώρα, όπως βλέπεις, έχουν γίνει τα τικέτα πολύ πιο ακριβά.
0: Ναι.
3: Και τώρα έχουμε κάτσει στην Αυστραλία για πιο πολύ χρόνο. Αλλά ελπίζω να πάμε στην Ελλάδα πάλι σε λίγα χρόνια ή την άλλη χρονιά.
0: Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς να το καταφέρετε μαζί με την οικογένειά σου και τον επόμενο χρόνο να καταφέρετε να έρθετε στην Ελλάδα, γιατί βλέπω ότι η αγάπη σου για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Στο σπίτι μιλάτε ελληνικά?
3: Ναι, ναι, μόνο ελληνικά μιλάμε στο σπίτι. Ναι, ο μπαμπάς δεν αφήνει αγγλικά στο σπίτι, εκτός αν έχει έρθει φίλος που μόνο αγγλικά μιλάει.
0: Που δεν ξέρει τα ελληνικά, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτό που κάνατε στο θέατρο? Σου άρεσε πιο πολύ που ανεβάσατε παράσταση και υπήρχε από κάτω κόσμος, ή σου άρεσε πιο πολύ η διαδικασία μετά με την ηχογράφηση με το μικρόφωνο?
3: Μου άρεσε η διαδικασία. Μου άρεσε πως το κάναμε, γιατί ήταν ωραίο να μάθεις πως γίνονται τα έργα. Και αυτό που είπες εσύ τώρα με το μικρόφωνο, ήταν ωραίο, γιατί κάθε φορά που έχουμε στο ελληνικό μαθαίνω κάτι καινούριο, και αυτό στο Μεσολόγγι ήταν κάτι φανταστικό που έμαθα.
0: Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ από την ιστορία αυτή, από την έξοδο του Μεσολογγίου? Κλείνουν 200 χρόνια φέτος, αλλά τι σε εντυπωσίασε, το πόσο... Ναι, πες μου.
3: Ήταν φανταστικό πως έμαθα ότι που έμεναν οι άνθρωποι και πως ζούσαν στην Ελλάδα.
0: Και πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια και πόσο γενναίοι φάνηκαν,
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και να κρατάς έτσι στην καρδιά σου την Ελλάδα. Είναι, νομίζω, ακόμη ένα αγόρι, ένα συμμαθητή σου δίπλα, σωστά?
4: Ναι. Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
4: Αποστόλη.
0: Γεια σου, Αποστόλη. 11 χρονών. Σε ποια τάξη πας?
4: Ναι. Έκτη δημοτικού.
0: Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά το γυμνάσιο και το λύκειο? Σου άρεσε αυτή η διαδικασία με το θέατρο? Σκέφτεσαι να ακολουθήσεις κάτι τέτοιο και στο επαγγελματικό κομμάτι?
4: Στο επαγγελματικό κομμάτι, στα αλήθεια θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
0: Ωραία.
4: Αλλά ναι, με άρεσε έτσι πως κάναμε το Μεσολόγγι, πως κάναμε την ηχογράφηση με το μικρόφωνο, πως πήγαμε στο διαγωνισμό.
0: Ναι. Εσύ ποιον ρόλο είχες?
4: Εγώ ήμουν αφηγητής και...
0: Δύσκολο κομμάτι.
4: Ναι.
0: Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η αφήγηση. Μερικές φορές πιο δύσκολη από το να έχεις ένα ρόλο. Οπότε όλο αυτό σε μάγεψε. Τι είναι για σένα η έξοδος του Μεσολογγίου και τι είναι για σένα το ελληνικό σχολείο?
4: Το ελληνικό σχολείο για μένα είναι όλα τα πράγματα που κάνουμε, δηλαδή να αρέσει κάθε φορά που έρχομαι, γιατί παίζω με τους φίλους μου, κάνουμε μάθημα, μαθαίνω καινούργια πράγματα.
0: Οπότε συνδέεσαι ουσιαστικά και περισσότερο με άλλους Έλληνες, έτσι?
4: Ναι. Με όλους τους φίλους μου.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε αυτό το 7ο Youth Theater On Air, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό θεατρικό φεστιβάλ που συμμετείχατε και εσείς από το ελληνικό σχολείο, το συγκεκριμένο της Μελβούρνης, και συμμετείχανε και τόσα άλλα παιδιά. Βλέπω εδώ πολλές συμμετοχές από σχολεία στην Κύπρο, από σχολεία στην Ελλάδα και από άλλα σχολεία της Αυστραλίας. Ακούσατε τα υπόλοιπα podcast, τα υπόλοιπα θεατρικά έργα των παιδιών, και υπήρχε κάποιο έτσι που να σου άρεσε πολύ, που ξεχώρισες?
4: Τώρα θα τα ακούσουμε.
0: Τώρα θα τα ακούσετε.
4: Και, ναι, επόμενα είναι πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι όλα πολύ καλά. Εγώ έχω ακούσει κάποια, έχω ακούσει και το δικό σας και κάποια άλλα, και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά, πολύ σημαντική δουλειά. Έρχεσαι, Αποστόλη, συχνά στην Ελλάδα? Καταφέρνετε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο?
4: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα και τώρα τον Ιούλιο θα έρθουμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. Έχεις φίλους στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, πάρα πολλούς. 20. Εντάξει, πάρα πολλούς. Δεν ξέρω πόσους.
0: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις, πραγματικά, να συνεχίσετε έτσι με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι, την ίδια αγάπη ουσιαστικά για την ελληνική γλώσσα, για το ελληνικό σχολείο, για το πώς να διατηρήσετε την κουλτούρα την ελληνική εκεί μακριά στην Αυστραλία. Κατερίνα Πουταχίδου, πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετικά τα παιδιά που είναι δίπλα σου, πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπει κανείς πως υπάρχει η αγάπη για την Ελλάδα, πως υπάρχει το ενδιαφέρον για την ιστορία μας. Μπράβο, κάνετε ναι, πολύ ωραία δουλειά.
1: Είναι συγκινητικό, είναι συγκινητικό, Νατάσα μου, γιατί τόσο μακριά δυσκολευόμαστε γενικώς, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γενικώς σε όλα τα σχολεία της Αυστραλίας, τα ελληνικά σχολεία της παροικίας, με νύχια και με δόντια όλοι οι δάσκαλοι, με διάφορα project, με διάφορες εκθέσεις, με οτιδήποτε δεσμεύουμε ή μάλλον βάζουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία στο να δοκιμαστούν, στο να δουν, όπως και με το θέατρο στο ραδιόφωνο. Γνωρίζω και με τις μεγαλύτερες τάξεις γίνονται άλλα project τα οποία συνδέονται με Ελλάδα και Αυστραλία, άρα προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και να αγαπήσουν και να κάνουν πράγματα, το να τολμούν να κάνουν πράγματα, να δοκιμάζονται, να γεύονται, να κάνουν λάθη, δεν πειράζει, μαθαίνουμε από αυτά. Και έτσι, πόσο σημαντικό ήταν και όλα και με το ότι όταν κάναμε την ηχογράφηση και κάνανε σαρδάμ και πάμε πάλι, πάμε ξανά. Και όταν, γιατί η ηχογράφηση έγινε, ας πούμε, μονοκόμματα, δεν έγινε ένα-ένα παιδί. Και όταν κάποιος έκανε σαρδάμ, άντε πάλι από την αρχή. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μας έδωσε εδώ πέρα το σχολείο έναν χώρο να μην μας ενοχλούν τα μικρά και οι άλλες οι τάξεις. Και κάναμε την ηχογράφηση και το διασκεδάσαμε κιόλας. Αλλά είναι δύσκολο το να τα κρατήσουμε τα παιδιά ενεργά σε όλο αυτό. Προσπαθούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, και ιδίως και αυτά τα τέσσερα που έχω κοντά μου, αλλά και όλα τα παιδιά των ελληνικών σχολείων.
0: Το καταλαβαίνω. Χωρίς
1: και τη βοήθεια των δασκάλων. Ναι, είναι. Αλλά χαιρόμαστε για κάθε πρόοδο, για κάθε διάκριση, για κάθε έπαινο. Είμαστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Κατερίνα Πουταχίδου, το καταλαβαίνω αυτό που λες, είναι σαφώς πολύ δύσκολο και μας εξήγησες ότι δυσκολεύει και χρόνο με το χρόνο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Νομίζω ο Παναγιώτης είπε πριν ότι δεν αφήνει ο πατέρας του, μιλούν μόνο ελληνικά στο σπίτι. Εάν δεν δώσεις την όθηση και μέσα από την ίδια την οικογένεια, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να είσαι σε μια χώρα πολυπολιτισμική μεν, αλλά που βασικά επικρατεί μια άλλη γλώσσα, και ξέρουμε ότι κανένα παιδί δεν θέλει να διαφέρει, θέλει να βρίσκεται μέσα σε έναν κύκλο που είναι και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν θέλει να είναι χώρια στο περιθώριο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις, έτσι, να προσπαθήσεις.
1: Και δεν μιλάμε μόνο και για τα Ελληνόπουλα, μιλάμε και για άλλες εθνικότητες, παιδιά.
0: Βέβαια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και ξέρουμε ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχετε όμως 9 σχολικές μονάδες και είναι κάτι που το λέω επανειλημμένα από την εκπομπή. Όποτε μιλώ με δασκάλους, με καθηγητές, ξέρουμε ότι είναι λειτουργήμα. Το επάγγελμα του δασκάλου δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να είσαι εφάνταστος, όπως έλεγες και πριν, και να δημιουργείς διάφορα project για να προσελκύεις τα παιδιά στους κόλπους του σχολείου.
1: Σας χαιρόμαστε κιόλας ότι και αυτοί οι γονείς, συγγνώμη λίγο να σας ότι να πω για τους γονείς εδώ, ότι τους βάζουμε στη διαδικασία μαζί με το δάσκαλο να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, ιδίως σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα, οι γονείς είναι καταπληκτικοί. Συνεργάζονται άψογα για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα. Ενθαρρύνουν, χειροκροτούν τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το να βλέπεις γονείς, το να θέλουν την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, να θέλουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Και το βλέπουμε μετά μέσα στην τάξη, από τα ίδια τα παιδιά, όταν ετοιμάζουν ένα project ή οτιδήποτε γραπτό, έκθεση, θα είναι ζωγραφιά. Έχει πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία μέσα, όλο. Και μάλιστα, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Να πούμε για τους ακροατές, εάν μπουν στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και γράψουν dramacenter.gr ή Youth Theater on Air, θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο, θα μπουν στη σελίδα που μπορούν να ακούσουν όλες τις συμμετοχές, όλα τα θεατρικά έργα που φτιάξανε στο ραδιόφωνο παιδιά από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνετε σε συνεργασία με το Πούπουλο, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, το θεατρικό εργαστήριο, και το Motivation in Arts που βρίσκεται στην Πάφο, και να το συνεχίσετε. Εγώ και σαν εκπομπή και οι Κουβέντες Μακρινές και η Φωνή της Ελλάδας θα είμαστε κοντά σας να προβάλλουμε αυτό το φεστιβάλ στους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Θα σας στηρίζουμε λοιπόν, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο που ενώνει Ελληνόπουλα από διαφορετικά σημεία της γης και ουσιαστικά διαδίδεται το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό θέατρο. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο project. Να το συνεχίσετε έτσι, με το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη.
1: Ναι, θα το συνεχίσουμε όσο είμαστε εδώ και είμαστε γεροί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ που στηρίζει όλο αυτό και όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ, το θεσμό αυτόν, και ανυπομονούν τα παιδιά και μου λένε πότε θα το παίξουν στην ΕΡΤ, πότε θα το έχουμε το link για να το στείλουμε στον παππού να το ακούσει στην Ελλάδα, οι συγγενείς.
0: Βέβαια,
1: περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Είδα ότι ανεβάζεται με το Creative Drama Center, Creative Art and Drama Center και τη Λυσιστράτη, μια μοντέρνα εκδοχή, τέλος Μαΐου. Να πάει πολύ καλά και αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό έργο και είναι πολύ ωραίο που το ανεβάζετε και με μια σύγχρονη και φρέσκια ματιά. Δείχνει έτσι και τη διαχρονικότητα του έργου.
1: Ναι, είμαστε τώρα σε 3 εβδομάδες. Έχουμε την πρεμιέρα 29, 30, 31, με το τμήμα ενηλίκων. Ανεβάζουμε λοιπόν τον Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Τζέρεμι Άρτη. Η ομάδα πετάει. Τώρα έχουν γίνει και πιο εντατικές οι πρόβες. Είναι 10 ηθοποιοί που παίζουν. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Δείχνουμε... Έτσι δεν έχουμε, ξέρεις, μανδύες και τέτοια, δεν έχουμε το αρχαίο.
0: Όχι,
1: ελληνικό.
0: Όχι, είναι στο σήμερα. Όχι,
1: είναι, ναι, σε πιο μοντέρνα έκδοση. Και ελπίζουμε να το χαρούνε και να το δουν, γιατί η Λυσιστράτη εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια να ανεβαστεί. Δεν ακουμπάνε αρχαία κωμωδία, αρχαίο δράμα. Το καλό είναι ότι θα έχουμε αγγλικούς υπέρτιτλους, άρα θα μπορεί να έρθει κόσμος που να μην έχει ως πρώτη γλώσσα τα ελληνικά, και θα δουν Αριστοφάνη.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο σημαντικό είναι να δουν Αριστοφάνη, γιατί δεν βλέπεις εύκολα εδώ Αριστοφάνη.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία. Σας στέλνω την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα Πουταχίδου, και στους μαθητές σου πολλές πολλές ευχές σε όλα τα Ελληνόπουλα εκεί στη Μελβούρνη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.

Θα ανέβω να σε βρω, Ρένα Μόρφη. Ήτανε ναι, μαζί με τους Λοκομόντο ένας συνδυασμός. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Να στείλουμε ένα χαιρετισμό στο φίλο, στον κύριο Φάνη Στάικο. Μας ακούει από το συννεφιασμένο, όπως μας γράφει, Λονδίνο. Να πούμε για αυτό το πάρα πολύ ωραίο νέο, νομίζω θα το έχετε όλοι δει στα social, για τον Ελληνικό Χορευτικό Σύλλογο από τη Λάρισα, που χόρεψε ένα απίστευτο πεντοζάλι στη Times Square της Νέας Υόρκης. Εάν δεν το έχετε δει, πραγματικά αναζητήστε το, το βίντεο είναι εξαιρετικό, είναι εντυπωσιακό το στιγμιότυπο, πως το πεντοζάλι λοιπόν χορεύεται σε μία πλατεία στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στην κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης, με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο. Δείτε το, ψάξτε το να το βρείτε, είναι τέλειο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Να χαμογελάτε, να περνάτε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

στο μακρινό ταξίδι. Μόνοι, θλιμμένοι.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ξέσπασε μπόρα. Η υπέροχη μυρωδιά του θύμιζε πάντα τη γυναίκα του. Περίμενε ώρα στη στάση. Βρεχόταν από τα περισσευούμενα νερά του στέγαστρου. Μόλις ήρθε το λεωφορείο και μπήκε, ένιωσε μια πολύ έντονη απαρέσκεια. Ξενέρα θα έλεγε αν ήταν νεότερος. Δεν κινδύνευε πια να βραχεί και αυτό το αίσθημα προστασίας δεν του άρεσε. Τότε μαζί έκαναν πάντα τις πιο τολμηρές επιλογές. Πόσοι συνδυασμοί αγνώστων εναλλάσσονται δίπλα του.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή στο χωριό που μόλις ξεκινάει. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μαζί παρέα θα γνωρίσουμε σήμερα ένα από τα ελάχιστα γνωστά, πολύ λίγο γνωστά, χωριά της Θεσσαλίας. Και να είστε σίγουροι ότι το χωριό στο οποίο αφιερώνουμε σήμερα την ώρα αυτή δεν είναι από τα πολύ δημοφιλή που είναι πολύ πιθανόν ή να έχετε περάσει και να το έχετε δει ή να έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό. Παρά το γεγονός ότι για όσους από εμάς γεννηθήκαμε πριν τη δεκαετία του 80-70, το χωριό αυτό θα μας πάει πίσω στο χρόνο και θα συνδεθεί με τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων μέσα από μία τηλεοπτική διαφήμιση. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που ο νεαρός καλόγερος Ακάκιος είναι πάνω στο γαϊδουράκι του και κατεβαίνει από ένα μοναστήρι των Μετεώρων προς το κοντινό χωριό για να κάνει τα ψώνια της μονής και βγαίνει ο ηγούμενος και του φωνάζει «Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι», ξέρετε τη μάρκα, να μην κατηγορηθούμε για διαφήμιση. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μου πριν από αρκετά χρόνια, μια έτσι προσωπική συγκυρία ήταν η αφορμή για να βρεθώ στον Άγιο Ακάκιο. Έτσι λέγεται αυτό το μικρό χωριό που βρίσκεται βορειοδυτικά της λίμνης Πλαστήρα. Σήμερα ανήκει στο Δήμο Μουζακίου. Έχει λίγα σπίτια και λιγοστούς κατοίκους. Δεν ήταν ποτέ πολύ μεγάλο το χωριό, αλλά ακολούθησε και αυτό τη μοίρα που έχουν ακολουθήσει τα ορεινά, ημιορεινά χωριά, τα χωριά της υπηρετικής Ελλάδας και όχι μόνο, βέβαια, αλλά και πολλά από την νησιωτική Ελλάδα. Δηλαδή, να δει να μειώνεται ο πληθυσμός δεκαετία με τη δεκαετία. Για παράδειγμα, στην απογραφή του 1961 φαίνεται ότι στον Άγιο Ακάκιο ζούσαν μόνιμα 580 άνθρωποι και σήμερα είναι μερικές δεκάδες. Η τελευταία απογραφή του 2011 αναφέρει ότι ο Άγιος Ακάκιος έχει 254 κατοίκους. Από το 2011 βέβαια μέχρι το 2026 έχουν περάσει πολλά χρόνια και πραγματικά στο χωριό έχουν μείνει λίγες δεκάδες μόνιμοι κάτοικοι. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το επισκέπτονται με βάση την Καρδίτσα, που η Καρδίτσα πλέον για την περιοχή είναι μια πόλη εύκολα προσβάσιμη, έτσι. Ο Άγιος Ακάκιος είναι και χτισμένος σε ένα σημείο που, αν εξαιρέσεις τα πρώτα χιλιόμετρα, πρώτα 3-4 χιλιόμετρα που θα χρειαστεί, 5 χιλιόμετρα που θα χρειαστεί να κάνει κάποιος κατεβαίνοντας μέσα από μία ρεματιά για να βγει στον κάμπο της Καρδίτσας, όλη η υπόλοιπη διαδρομή μέχρι την πόλη είναι πολύ εύκολη και αρκετά γρήγορη σε χρόνο, σε χρονική διάρκεια. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όσοι έχουν μείνει στην περιοχή, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν μείνει στην περιοχή, έχουν ένα σπίτι στην Καρδίτσα και έχουν έτσι και το πατρικό στο χωριό. Ένα πανέμορφο χωριό, ένα χωριό το οποίο χαρακτηρίζεται από την πυκνή βλάστηση και τα νερά. Ένα χωριό το οποίο σαφώς έχει και αυτό επηρεαστεί από την μεγάλη ανατροπή που έγινε στο τοπίο και την μορφολογία της περιοχής με το φράγμα, με την κατασκευή του φράγματος την περίοδο που έκλεισε εκεί το οροπέδιο της Νευρόπολης και πλημμύρισε με νερά. Ο Άγιος Ακάκιος λοιπόν, ο οποίος είναι σε υψόμετρο 320 μέτρων, βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της λίμνης και είναι και μία εναλλακτική διαδρομή από το χωριό για να φτάσει κανείς στη λίμνη Πλαστήρα. Οι πιο ψαγμένοι γνωρίζουν αυτό το δρόμο και το τολμούν και βέβαια περνάνε μέσα από ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο ωραίο τοπίο για να βρεθούν στις όχθες, στις ακτές της λίμνης Πλαστήρα.
Ένα χωριό λοιπόν ο Άγιος Ακάκιος που παλιά ονομαζόταν Γόλιτσα, από μια σλαβική λέξη που σημαίνει γούρνα, και Γκόπλα. Και η ιστορία του χωριού πραγματικά μας πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο, φανταστείτε έτσι, αιώνες πίσω, καθώς ο χρόνος ίδρυσης ή επανίδρυσης για άλλους του χωριού είναι τα μέσα του 14ου αιώνα από Σέρβους, ηγεμόνες και Αρβανιτόβλαχους. Και το χωριό ακολουθεί την πορεία μέσα στο χρόνο με διάφορες διακυμάνσεις. Επί τουρκοκρατίας είχε πληθυσμό Κωμόπολης και ήταν καταμνημένο σε τρεις συνοικισμούς. Πέρασε μια μεγάλη καταστροφή το 1601-1602, κάκι από τους Τούρκους. Και το 1927 δίνεται η νέα ονομασία του χωριού, Άγιος Ακάκιος. Πώς πήρε αυτό το όνομά του το χωριό, θα το ακούσουμε και από τους καλεσμένους μας, αλλά επειδή αναφερθήκαμε και στον Ακάκιο της γνωστής παλιάς διαφήμισης, το όνομά του το χωριό το έχει πάρει από έναν ασκητή μοναχό, ο οποίος έζησε στην περιοχή, ασκήτεψε εκεί σε μια σπηλιά κοντά στο χωριό και έδωσε το όνομά του στον Άγιο Ακάκιο, ένα όνομα το οποίο το διατηρεί μέχρι και σήμερα. Θα μάθουμε πάρα πολλά και για το χωριό και για την γύρω περιοχή από τους καλεσμένους μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάμπρο Αθανασίου, που είναι ο πρόεδρος της σημερινής κοινότητας του Δημοτικού Διαμερίσματος του Αγίου Ακακίου, που επαναλαμβάνω ανήκει στο Δήμο Μουζακίου. Θα μιλήσουμε με τον ιερέα του χωριού, τον Παπαγιώργη, για να μάθουμε έτσι κάποια περισσότερα πράγματα για το βίο του Αγίου Ακακίου, του ασκητή μοναχού που έδωσε το όνομά του στο χωριό. Μάλιστα σε κάποιο σημείο εκεί κοντά στο χωριό βρίσκεται και το σπήλαιο που ασκήτεψε ο Άγιος και είναι αφιερωμένο βεβαίως στη μνήμη του, ως ένας τόπος έτσι προσκυνήματος. Αργότερα ο Θωμάς ο Κωνσταντίνου, που είναι ο πρόεδρος του Εναθήνες Συλλόγου των Καταγωμένων από τον Άγιο Ακάκιο, θα μας πάει πίσω στο χρόνο, στον Άγιο Ακάκιο, των παιδικών του και εφηβικών του χρόνων, έτσι όταν τα χωριά μας ζούσαν πολύ διαφορετικά, έσφιζαν από ζωή. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Ακάκιο κάποια στιγμή εκεί μετά τον πόλεμο. Και θα μας μιλήσει και λίγο για τον Άγιο Ακάκιο του σήμερα, καθώς και από τον τελευταίο μας καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Μόσιαλο, που είναι εκπαιδευτικός και είναι ταμείας στον Σύλλογο της Αθήνας, που είναι αφιερωμένος στους καταγόμενους από τον Άγιο Ακάκιο, θα μας μιλήσει για αυτά που έζησε το χωριό τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες. Πραγματικά συνέβησαν αλλαγές που μπορούμε να πούμε ότι άλλαξαν ακόμη και τη φυσιογνωμία του τόπου γύρω από το χωριό, καθώς κατέβασε πάρα πολύ νερά το ποτάμι και οι επιπτώσεις ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Αυτά θα μας κρατήσουν έτσι συντροφιά σήμερα στην εκπομπή «Στο χωριό» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι παρέα με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε να ακούσουμε έτσι, να πάμε στην πρώτη μας μουσική γέφυρα για σήμερα, για να περάσουμε αμέσως μετά στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία.

0: Λάμπρος Αθανασίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του χωριού, του Αγίου Ακακίου. Για να δούμε πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει άραγε στο χωριό σήμερα. Γιατί είπαμε ότι η τελευταία απογραφή που είναι καταγεγραμμένη είναι του 2011. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, 15 ολόκληρα χρόνια θα έχουν αλλάξει κι άλλο τα δεδομένα ως προς τους ανθρώπους που μένουν μόνιμα στο χωριό. Καλό μεσημέρι, κύριε Αθανασίου.
1: Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να τα πούμε λίγο.
0: Κύριε Αθανασίου, τώρα να καταλαβαίνω ότι είστε ένας από τους ανθρώπους του χωριού που ασχολείται με αγροτικές δουλειές, έτσι, δεν αγροτικές εργασίες. Σωστά?
1: Και με αυτά, ναι.
0: Και με αυτά. Αλήθεια, σήμερα πόσοι νοματέοι που λέμε είναι στον Άγιο Ακάκιο μένουν μόνιμα στο χωριό και με τι ασχολούνται?
1: Μένουν μόνιμα 120 άτομα και επί το πλείστον ασχολούνται με λίγο με γεωργία, κτηνοτροφία και κάποιοι με οικοδομικά.
0: Ξέρω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, η απόσταση από την Καρδίτσα είναι μικρή, έτσι δεν είναι? Πόση ώρα κάνετε? Κανένα 20 λεπτό, μισή ώρα να πάτε στην Καρδίτσα?
1: Ακριβώς, ένα 20 λεπτάκι, ναι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους συγχωριανούς σας εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να μένουν μόνιμα στο χωριό και να δουλεύουν στην Καρδίτσα. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις, ναι.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε έτσι μία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κάποια από τα σπίτια του χωριού, τα παλιά σπίτια, να αναστηλωθούν, να αποκατασταθούν, να έρθουν έτσι σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι έτσι κατοικήσιμα και να μπορούν να αποτελούν πρώτη και βασική κατοικία για τους, αυτούς που τα φτιάξαν. Έγινε αυτό?
1: Αυτό υπάρχει και κάποιοι έχουν κάνει τα σπίτια. Κάποιοι προετοιμάζονται να πάρουν τις συντάξεις από την πόλη να έρθουν στο χωριό. Γιατί ο Άγιος Ακάκιος είναι ένα χωριό το οποίο είναι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει ψώμετρο γύρω στα 300 μέτρα, έχει πολλή βλάστηση, έχει πολλά νερά, έχει χειμερινούς καταράκτες και προσφέρεται για αναψυχή, με λίγα λόγια.
0: Πώς περνάτε την καθημερινότητά σας στο χωριό, έτσι χειμώνα, που είναι και λίγο πιο δύσκολα? Ξέρω ότι μερικές φορές σας ρίχνει και το χιονάκι εκεί κάτω από τη λίμνη του Πλαστήρα που είναι το χωριό.
1: Έχουμε και το χιονάκι, αλλά έχουμε και την τύχη να είμαστε λίγο και χυμαδιό, γιατί οι παλιοί το προβλέψανε.
0: Α, σας είστε λίγο χωμένοι δηλαδή, έχετε...
1: Ναι. Κόβουμε το βοριά.
0: Κόβετε το βοριά.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι όπως σας βλέπει κανείς στο χάρτη, σε σχέση με τη λίμνη Πλαστήρα είστε βορειοδυτικά, αλλά βέβαια υπάρχει ο όγκος ο ορεινός από πάνω των αγράφων που κόβει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω και εδώ στο χάρτη. Έχουμε ανοίξει εδώ έτσι την εικόνα από το διαδίκτυο και βλέπουμε το χωριό.
1: Ο ορεινός όγκος κόβει και την πλευρά του Μουζακίου.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως από τα Τρίκαλα μας πιάνει ο βουριάς μας.
0: Εσείς ανήκετε στο Δήμο του Μουζακίου.
1: Ανήκουμε στο Δήμο Μουζακίου, βέβαια.
0: Το Μουζάκι βρίσκεται, για να δώσουμε έτσι περίπου να καταλάβει ο κόσμος, βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά του Αγίου Ακακίου.
1: Ναι.
0: Και είστε την ίδια στιγμή και πολύ κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Ξέρω ότι από τον Άγιο Ακάκιο, και επιβεβαιώστε αν όντως ισχύει αυτό και αν όντως είναι ακόμη προσβάσιμη η διαδρομή, υπάρχει ένας δρόμος αγροτικός που οδηγεί στη λίμνη Πλαστήρα. Δηλαδή πολλοί που ξέρουν, που το έχουν ψάξει λίγο, περνάνε μέσα από το χωριό για να πάνε πάνω στη λίμνη.
1: Ήδη έχουμε ενεργήσει και το δρόμο αυτό τον έχουμε κάνει άσφαλτο.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόσβαση στη λίμνη Πλαστήρα.
1: Και μερικά χρόνια,
0: πολύ ωραία.
1: Και μερικά χρόνια υπάρχει επικοινωνία Μουζάκι, Άγιος Ακάκιος, λίμνη Πλαστήρα.
0: Πολύ ωραία. Άγιος Ακάκιος, λίμνη Πλαστήρα λοιπόν τώρα πλέον με το δρόμο που τον ασφαλτοστρώσατε. Πόση ώρα είναι?
1: Άγιος Ακάκιος, λίμνη Πλαστήρα.
0: Ναι.
1: Σε ένα τεταρτάκι, σε 12 με 15 λεπτά περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Σε 12 λεπτά βλέπεις λίμνη, δηλαδή μπαίνεις στην περιοχή της λίμνης.
0: Ναι. Σήμερα λοιπόν στο χωριό τι μπορεί να δει κανείς, έτσι? Τι είναι αυτό περισσότερο που αυτοί που έρχονται και είναι επισκέπτες και ξένοι που δεν γνωρίζουν το χωριό ψάχνουν να δουν από κοντά?
1: Πέρα από τη φύση που έχει ο Άγιος Ακάκιος, είπαμε, έχουμε εποχιακούς καταράκτες. Έχουμε τη σκήτη του Αγίου Ακακίου.
0: Είναι νότια του χωριού, έτσι, το σπήλαιο που έζησε, ναι, είναι... ο Άγιος, ασκήτεψε. Σωστά.
1: Ακριβώς, ναι. Ο Άγιος Ακάκης, ο οποίος έζησε 100 χρόνια, γεννηθεί το 1630 και επιβίωσε το 730 ακριβώς.
0: Άρα ζούσε τότε στο σπήλαιο αυτό, έζησε όσο έζησε δηλαδή εκεί, ναι. Κοντά στο χωριό. Το χωριό τότε νομίζω ότι υπήρχε σαν οικισμός, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, οικισμός. Παραπλεύρος του χωριού.
0: Παραπλεύρος του χωριού.
1: Ναι, και δίπλα στους καταράκτες.
0: Έρχεται κάποιος σήμερα στο χωριό, μπορεί να μείνει ή η διαμονή θα πρέπει να αναζητήσει κάτι στα γύρω χωριά?
1: Αυτό είναι ότι δεν έχουμε για την ώρα ξενοδοχεία στο χωριό και ψάχνουμε να βρούμε κάποιους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν, γιατί ο Άγιος Ακάκιος από το οξυγόνο και τη φύση που έχει εδώ προσφέρεται και για σενατόριο. Για να δώσω ένα παράδειγμα, εγώ παρακολουθώ τους Αθηναίους όταν έρχονται. Όταν φεύγουν μετά από 10-15 μέρες, φαίνονται ανανεωμένοι τουλάχιστον κατά 5 χρόνια.
0: Α, μάλιστα, γιατί είναι το ελιξίριο της νεότητας, λοιπόν.
1: Η
0: παραμονή στον Άγιο Ακάκιο για ένα χρονικό διάστημα, έτσι, ικανό να τσιτώσει το δέρμα που λέμε. Και να μας κάνει προφανώς να ηρεμήσουμε και λίγο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτό.
1: Ακριβώς,
0: το τοπίο το προσφέρει.
1: Γι' αυτό και πολλοί όταν παίρνουν τη σύνταξή τους από την πόλη φροντίζουν να έρχονται στο χωριό.
0: Το έχω προσέξει αυτό και γι' αυτό σας ρώτησα και στην αρχή. Είναι πολλοί οι δικοί σας άνθρωποι εκεί που έχουν φροντίσει να κρατήσουν τα σπίτια σε καλή κατάσταση. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον επιστροφής όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, γιατί έχετε και αυτό το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είστε πολύ κοντά στην καρδίτσα.
1: Ακριβώς, ναι. Και καρδίτσα και μουζάκι πολύ κοντά. Η ίδια απόσταση είναι και τα Τρίκαλα.
0: Έχετε και δημοτικό σχολείο.
1: Ίσως θα μπορούσε ο Άγιος Ακάκιος, αν κάποιος ναι. θέλει να κάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα, να είναι σαν ορμητήριο, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις και για τη Λίμνη και για το Πετούλι. Μπορεί να...
0: Το μουζάκι, η καρδίτσα, τα Τρίκαλα, ναι, τα μετέωρα. Ναι. Μπορεί να αποτελέσει ορμητήριο πάρα
1: Έχουμε
0: πολύ.
1: Έχουμε το κτήμα Χαλίλη, μουζάκι Παλάς, Κυραμαριό, είναι πολλά τα.
0: Μάλιστα. Δημοτικό σχολείο έχετε, σωστά?
1: Δημοτικό σχολείο έχουμε, αλλά τα παιδάκια, είμαστε από τα λίγα χωριά που ακόμα έχουμε παιδάκια στα σχολεία.
0: Πόσα παιδιά είναι?
1: Επειδή είναι λίγα τα παιδιά, είναι γύρω στα 10 παιδιά.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν στο μουζάκι.
0: Άρα λοιπόν το δημοτικό σχολείο υφίσταται ως κτίριο, αλλά δεν λειτουργεί πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και από αν παραστεί ανάγκη με κάποια ασθένεια, υπάρχει αγροτικός γιατρός?
1: Αγροτικός γιατρός κάθε εβδομάδα 15 υπάρχει, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν για οτιδήποτε χρειαστεί πετάγεστε μέχρι την καρδίτσα ή το μουζάκι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ πέρα την κουβέντα μας, κύριε Αθανασίου. Να ευχηθώ να τα πούμε σύντομα για από κοντά, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο το χωριό.
1: Και εγώ το εύχομαι.
0: Και το επισκεπτόμαστε σε κάθε ευκαιρία. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, γιατί δεν ήταν
1: αυτό
0: το χωριό
1: είναι,
0: πέρασμα.
1: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Πέρασμα δεν ήταν το χωριό, ποτέ πέρασμα. Τα τελευταία χρόνια που έγινε ο δρόμος, όπως λέτε, ασφαλτοστρώσατε το δρόμο για τη λίμνη Πλαστήρα, νομίζω ότι μπορεί όποιος κανονίζει ένα ταξίδι στην περιοχή να γνωρίσει και το χωριό.
1: Άλλο. Ναι. Να δώσω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Την εποχή που γεννήθηκε ο Άγιος Ακάκιος, η παλιά ονομασία πήρε το όνομα μετά από τα οστά του Αγίου, το χωριό του. Ο κόσμος εδώ ήταν σε πληθυσμό κομμόπουλες, πιθανόν και πόλεις.
0: Ναι, το διαβάσαμε.
1: Η παλιά ονομασία
0: αυτό, ναι.
1: ήταν Γόλιτσα, αλλά εξαφανίστηκε μετά με την πανδημία, την τελευταία. Είχε έρθει ο Τούρκος για να εισπράξει εδώ το φόρο και με αυτό που αντίκρισε τράπηκε σε φυγή ο άνθρωπος, γιατί δεν βρήκε ούτε 5 οικογένειες.
0: Μάλιστα. Πέρασα από πολλά κύματα λοιπόν η ιστορία του Αγίου Ακακίου. Είδες Γόλιτσας όπως ήταν γνωστότερο το χωριό στο παρελθόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ και πάλι να τα πούμε από κοντά, σύντομα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 13:30 ακριβώς γράφει το, λέει, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή στο χωριό και ήδη σας ξεναγούμε στη πλαγιά στην οποία είναι χτισμένο το χωριό του Αγίου Ακακίου, εκεί κάτω από την λίμνη Πλαστήρα, σε χαμηλότερο υψόμετρο. Η λίμνη Πλαστήρα, η οποία σχηματίστηκε με την κατασκευή του φράγματος το 1959, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα αλλάξανε στην περιοχή. Το οροπέδιο της Νευρόπολης πλημμύρισε από νερό, κάποιες από τις περιουσίες της αγροτικές καλλιέργειες έδωσαν το χώρο για να γίνει μια δεξαμενή ουσιαστικά νερού για να ποτίσει το γκάμπο της Καρδίτσας. Και την ίδια στιγμή βεβαίως, τα χρόνια που ακολούθησαν, πολλά από τα χωριά που ήταν χτισμένα γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα γνώρισαν μία άλλου τύπου ανάπτυξη με τουριστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες όπως τις λέμε off-road, για αυτούς δηλαδή τους λάτρεις της περιπέτειας. Από όλη αυτή την κατάσταση είναι αλήθεια ότι το χωριό στο οποίο σας ξεναγούμε σήμερα, ο Άγιος Ακάκιος, έμεινα απ' έξω με την έννοια ότι ο Άγιος Ακάκιος είναι τοποθετημένος, είναι χτισμένος στο βορειοδυτικό κομμάτι πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένας δρόμος, κομματόδρομος, ο οποίος ένωνε το χωριό με τη λίμνη Πλαστήρα, ωστόσο δεν ήταν η βασική πρόσβαση για τη λίμνη Πλαστήρα. Ο Άγιος Ακάκιος λοιπόν ήταν άγνωστος στους τουρίστες, στους επισκέπτες της περιοχής. Όσοι ψηλιασμένοι έψαχναν λίγο περισσότερο να δουν τι γίνεται έτσι στην περιοχή πάνω από τον κάμπο και έβγαιναν εκτός κεντρικής διαδρομής και ανακάλυπταν το χωριό, πραγματικά έμεναν συγκλονισμένοι, γιατί μιλάμε για απίστευτη ομορφιά και η διαδρομή από τον κάμπο της Καρδίτσας προς το χωριό είναι πανέμορφη. Περνάς μέσα από πυκνή βλάστηση, δίπλα σε ένα ποτάμι, σε μια ρεματιά πολύ όμορφη, καταπράσινη. Και βέβαια το χωριό στο οποίο καταλήγει αυτός ο δρόμος είναι επίσης πολύ όμορφα χτισμένο πάνω στην πλαγιά, έτσι αμφιθεατρικά, σε σημείο, όπως μας είπε και ο κύριος Αθανασίου, που είναι οχυρωμένο, προφυλαγμένο από τους βόρειους ανέμους, οπότε το θεωρούσαν χυμαδιά εκεί στην περιοχή. Αυτό κατάλαβα από αυτά που μας είπε ο κύριος Αθανασίου, γιατί δεν το χτύπαγε έτσι ο βαρύς χειμωνιάτικος καιρός. Και βέβαια πολύ κοντά στο χωριό υπήρχε και υπάρχει ακόμη και σήμερα το τοπίο αυτό, που είναι κοντά στη σκήτη του Αγίου Ακακίου, καταπράσινο, με τα νερά του. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά κάποια στιγμή τραυματίστηκαν σοβαρά με τις πλημμύρες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα τα ακούσουμε αυτά και στη συνέχεια. Θα μας τα πει και ο κύριος Μόσχιαλος, αλλά και ο κύριος Κωνσταντίνου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εναθήνες Καταγωμένων από τον Άγιο Ακάκιο, και ο οποίος τον Μάς Κωνσταντίνου θυμάται το χωριό στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια, πριν γίνει η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και να ζητήσουμε από τον ίδιο να πάει λίγο με το μυαλό του πίσω στο χρόνο και να μιλήσει για τον Άγιο Ακάκιο εκεί της δεκαετίας του 40, της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, πάμε μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο.
1: Είμαι στη διάθεσή σας. Μπορώ να αρχίσω?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε.
1: Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να δώσω ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους συγχωριανούς μου και ιδιαίτερα στους δύο προσκεκλημένους, τον ιερέα του πατέρα Γεώργιο και στον κύριο Αθανασίου.
0: Τον πατέρα Γεώργιο ακόμα δεν τον έχουμε εντοπίσει, θα τον βρούμε στη συνέχεια, πιστεύω.
1: Ωραιότατα. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω το εξής. Η εκμάθηση της τοπικής ιστορίας του λαϊκού μας πολιτισμού η προβολή των τοπικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κάθε άλλης μορφής προβληματών και η αναζήτηση λύσεων, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο κανένα πολίτη. Αυτό βλέπω και σήμερα, ότι ακούμε και εσάς που δεν είστε από εκεί, κέντρισε και ακούγοντας αυτά τα λόγια το μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να πείτε την πραγματικότητα που υφίσταται στο χωριό μου, που λέγεται Άγιος Ακάκιος, από το 1927, διότι πριν είχε την επωνυμία Γόλιτσα. Γιατί πήρε όμως το όνομα Άγιος Ακάκιος? Διότι από το χωριό μου ο Άγιος Ακάκιος, ο μεγάλος αυτός θαυματουργός Άγιος, που έζησε 100 έτη και στο Άγιο Όρος άφησε μεγάλη ιστορία, γι' αυτό και υποκριώθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων της εποχής εκείνης, ο οποίος όταν είχε μάθει περί το Αγίου Ακακίου, ο Πατριάρχης δεν λέγει το Χρήσανθος, σηκώθηκε και πήγε να τον δει στο Άγιο Όρος. Και όταν τον είδε και αφού μίλησε αρκετά μαζί του, εξερχόμενος από το κελί του είπε: «Είδον άλλον Ηλίαν και άλλον Ιωάννην. Είδον περισσότερον οι οφθαλμοί μου τον όσον νίκωσαν τα ότα μου». Ο Άγιος Ακάκιος τεδιώθεν έκανε θαύματα, αλλά και σήμερα συνεχίζει. Το χωριό μου ιδιαίτερα και εμείς οι κάτοικοι του έχουμε να πούμε πολλά θαύματα του. Εν καιρό, όταν εσείς θελήσετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να εξιστορήσω μερικά από αυτά. Αν θέλετε, θα ήθελα να σας πω λεπτομερώς ότι το χωριό μου απέχει από τον ομό, από την Καρδίτσα εννοώ, περίπου 20 χιλιόμετρα. Έχει υψόμετρο 320 μέτρα. Είναι αλήθεια ότι βρίσκεται πάνω στην οροσειρά των αγράφων της Πίνδο, η οριογραμμή είναι αυτή, και πράγματι οι κάτοικοι του χωριού διακρίνονται, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι εγωιστικό, είναι η πραγματικότης. Γιατί είναι η πραγματικότης και πού το ξέρω εγώ, αφού το έζησα κι εγώ. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εγωιστικό. Οι κάτοικοι του χωριού μου είναι φιλόξενοι. Ακούγομαι?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Με ναι. Προσοχή.
1: Είναι εργατικοί, είναι καλοσυνάτοι και είναι πάρα πολύ δραστήριοι και έξυπνοι. Μπορεί κανείς, κάνοντας αυτή τη μικρή διαδρομή των 20 χιλιόμετρων από την Καρδίτσα και πιο λίγα χιλιόμετρα από τα Πέριξ χωριά, που αυτό γίνεται, με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσω στο χωριό μου, προκειμένου εκεί θα προσκυνήσω τον Άγιο Ακάκιος στην εκκλησία, αλλά επίσης και κάτω στο σφύριο που υφίσταται, και όπως πληροφορήθηκα από τον ιερέα, το έχει αξιοποιήσει έτσι περισσότερο, θα διαπιστώσει και αυτό που είπα πριν για τους κατοίκους. Η φιλοξενία είναι το κάτι άλλο. Εύχομαι στον οδήποτε που ακούει και έχει το χρόνο να προσπαθήσει να το επισκεφθεί. Γιατί πολλά έχει να ωφεληθεί. Πρώτον από τον Άγιο και δεύτερο από τους κατοίκους. Τώρα το χωριό μου.
0: Να ρωτήσω τώρα, γιατί εγώ θα επιμείνω να πάτε πίσω στο χρόνο, να θυμηθείτε το χωριό των παιδικών και φηβικών σας χρόνων. Γιατί λοιπόν, εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες εικόνες από τις εποχές που τα χωριά ήταν ζωντανά, είχαν κόσμο, που υπήρχε ανάγκη να βρίσκονται κοντά ο ένας τον άλλον οι χωριανοί, στις γιορτές, τα πανηγύρια, που τα σχολεία είχαν πολλά παιδιά.
1: Απαντώ ευθέως. Είμαι γεννηθής το 1941. Το τεστ σήμερα πατώ τα 86 στην 7 χρόνια. Αλήθεια είναι ότι τα παιδικά μου χρόνια, σαν άτομο μιλώ, ναι μεν ζούσαμε σε ένα χωριό πτωχικό, αλλά επειδή ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ήταν εκείνος ο οποίος τότε κατήχε αρκετά, είχε δική το να έλεγα φάρμα, σαν άτομο καλά πέρασα. Όμως υπήρχε πτώχεια. Υπήρχαν παιδιά τα οποία αντί καλά παπούτσια που λέμε κοινώς, φορούσαν από δέρμα γουρουνιού. Τα έβλεπες μερικές φορές να τα βγάζουν από τα πόδια τους και να περπατούν ξυπόλυτα, γιατί δεν θέλουν να τα χαράσουν. Δεύτερον, δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είχαν τη δυνατότητα της καλής τροφής, γιατί δεν υπήρχαν. Τι άλλο, δεν είχαν δυνατότητα να παίξουν με παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τι κάναμε, φτιάχναμε μια μπάλα από ύφασμα, δηλαδή κορέλια εννοώ, την οποία μπάλα χρησιμοποιούσαμε και παίζαμε ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε τι μπάλα ήταν. Τι άλλο να πω για τα παιδιά. Δεν είχαν τρόπους διασκέδασης. Ευτυχώς όμως που την εποχή...
0: Θυμάστε πόσα παιδιά ήσταν στο σχολείο.
1: Περίπου,
0: ναι.
1: Τα 28-30 ήμασταν.
0: Και ποια ήταν έτσι η μέρα που περιμένατε περισσότερο από όλες για να βρεθείτε μαζί και να γιορτάσετε? Γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε κινηματογράφος κοντά, ούτε θέατρο, ούτε κανενός άλλου είδους διασκέδαση.
1: Και
0: το χωριό περίμενε τα χωριά όλα, στα περισσότερα χωριά συνέβαινε αυτό, περίμεναν πώς και πώς τα πανηγύρια. Ποιες ήταν έτσι πιο μεγάλες γιορτές που σας έφερναν κοντά στο χωριό?
1: Θα σας πω αμέσως. Ο Άγιος Ακάκιος στο χωριό μου γιορτάζεται την Πέμπτη της διακίνησή μου, δηλαδή την Πέμπτη μετά την Κυριακή της Αναστάσεως. Στο χωριό μου το γιορτάζαμε τον Άγιο από την παραμονή. Πώς? Αφού πηγαίναμε και πραγματοποιούσαμε όλοι μαζί τον Εσπερινό, καταλήγαμε σε κάποια ταβέρνα την οποία δημιουργούσαμε σε κάποιο καφενείο, είχε τότε δύο καφενεία το χωριό μου, και εκεί διασκεδάζαμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι. Αυτή για μας ήταν η πρώτη διασκέδαση. Άλλη διασκέδαση ποια ήταν? Στις μεγάλες γιορτές του Αγίου Πάσχα πρώτα, των Χριστουγέννων, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, γιορτάζαμε τις εθνικές γιορτές εν επισημότητη. Αυτές οι γιορτές μου έχουν μείνει ακόμη στο μυαλό μου και όταν τις σκέπτομαι και πώς ζούσαμε, δακρύζω. Γιατί υπήρχε η αγνότητα, υπήρχε η αγάπη μεταξύ μας. Δεν υπήρχε αυτός ο ηλισμός που υφίσταται σήμερα. Σήμερα υπάρχουν γιορτές, αλλά δεν τις ζούμε. Τότε υπήρχε αυτό το αγνό το οποίο ζούσαμε και χαιρόμασταν. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ήταν και δύσκολα χρόνια τότε, φαντάζομαι, γιατί όπως και να το κάνουμε και πριν γίνει, και πριν γίνει η λίμνη και το φράγμα και η λίμνη πλαστήρα, ήταν και πιο δύσκολο και το ζήτημα το να ασχοληθεί κανείς με τις αγροτικές καλλιέργειες, έτσι δεν είναι? Γιατί
1: θα μου επιτρέψετε.
0: Το φράγμα έγινε και να κατεβάσει νερό στον κάμπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Επειδή το χωριό μου δεν είχε στην πεδιάδα κάτω στον κάμπο, όπως είπατε, ορθότατα κτήματα, αλλά στις πλαγιές που υφίστανται, τι γίνεται, δεν μας επηρέασε θετικά το φράγμα, ούτε αρνητικά. Αυτό το φράγμα όντως εξυπηρέτησε στα μέγιστα την πεδιάδα. Επάνω σε αυτό τώρα δράτω με τις ευκαιρίες προκειμένου να κάνω μια πρόταση. Και τι θα ήθελα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η πρότασή μου? Στο χωριό μου υπάρχουν τρία ποτάμια. Διόθεν είχα πει στον τότε πρόεδρο, όταν ήμουν εκεί, γιατί ήμουν λίγο ζουζούνι, τον ενοχλούσα, ήταν θείος μου, γιατί δεν φτιάχνετε ένα φράγμα στον πύργο? Πούφωμα, στον πύργο κάτω, μετά, πριν από την εκκλησία του Αγίου, τον Αγίου Αποστόλου. Τον Αγίου Αποστόλου. Πώς, Φωμά, και γιατί να κάνουμε με το φράγμα? Αυτό το έλεγα τότε και το προτείνω τώρα. Όταν γίνει, πρώτον ωφελείται το χωριό μας τα μέγιστα και δεύτερον η πεδιάδα μετά τον πύργο. Μεγάλο έργο που θα βοηθήσει πάρα πολλούς κάτοικους εκεί. Δεύτερον, υπάρχει ένα ποτάμι που λέγεται Σούδα, που εκεί στη Σούδα ακριβώς επάνω, που ξέρουν οι συγχωριανοί μου, αν γίνει ένα φράγμα θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτιστικά πάρα πολλά κτήματα εκατέρωθεν, αλλά και προς τα κάτω πηγαίνοντας στο ποτάμι. Άρα καταλήγω, εάν αξιοποιήσουμε με δύο φράγματα αυτά που είπα πριν, θα υπάρξει αλματική άνοδος στην περιοχή, όχι μόνο στο χωριό μου. Παράλληλα, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι στο χωριό μου υπάρχει και ένα μεγάλο σπήλαιο, το οποίο μέχρι στιγμής ακόμη δυστυχώς η πολιτεία δεν έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του. Θα ήθελα να προτείνω, το επαναλαμβάνω, να υπάρξει κάποια επίσκεψη εκεί και ίσως θα έρθω να με ευχαριστήσουν για την πρότασή μου. Διότι η αξιοποίησή του θα δώσει πολλά ενδιαφέροντα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πες μου ό,τι άλλο θέλετε.
0: Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά με όλα όσα αναφέραμε και όλα όσα ακούσαμε από εσάς. Έχουμε και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μόσχιαλο, τον εκπαιδευτικό που είναι ταμείας του συλλόγου σας. Και θα πούμε, έτσι θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Άγιο Ακάκιο. Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό καλύτερα. Αυτό
1: να
0: πούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Όταν εσείς αποφασίσετε και εμείς έχουμε τη δυνατότητα τη χρονική να βρεθούμε στο χωριό μας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ και να ευχηθώ κάθε καλό στη ζωή σου για πάντα, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 2. Με τον Παπαγιώργη, τον ιερέα του χωριού, δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά θα έχουμε ευκαιρίες, έτσι, για να μιλήσουμε και με τον Παπαγιώργη σε άλλες εκπομπές, με άλλες αφορμές. Δόξα τω Θεώ, η Ελληνική Ύπαιθρος μας δίνει πάντα, έτσι, λόγους για να γυρίζουμε σε αυτήν, να παίρνουμε δυνάμεις και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Παναγιώτης Μόσιαλος είναι εκπαιδευτικός, είναι ταμείας του Συλλόγου των Εναθήνες καταγωμένων από τον Άγιο Ακάκιο, συγχωριανών του, και τον έχουμε στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ επίσης, κύριε Κυρουπούλη.
0: Κύριε Μόσιαλε, να πάμε λίγο στο Άγιο Ακάκιο του σήμερα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο τόπος σας πληγώθηκε πάρα πολύ σοβαρά από τις πλημμύρες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, τα πλημμυρικά φαινόμενα τα έντονα, από τον Ντάνιελ νομίζω πολύ περισσότερο. Ποια είναι η εικόνα, έτσι, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν έχω ανέβει στο χωριό μετά τις καταστροφές. Τι έχει συμβεί?
1: Το θέμα είναι ότι γενικά, εκτός από τη μεγάλη ζημιά που υπέστη όχι μόνο το δικό μας το χωριό, ο Άγιος Ακάκιος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής, είναι ότι η Ύπαιθρος γενικά έχει εγκαταληφθεί από έργα που θα μπορούσαν να κρατήσουν τον κόσμο εκεί. Όλα τα οι νέοι, μόλις τελειώσουν το λύκειο, φεύγουν και καταφεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Και είναι γεγονός ότι όλα τα χωριά αυτά μαραζώνουν. Όχι μόνο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι. Για να κρατηθεί ο κόσμος στην περιοχή, ειδικά στην κοινότητα Αγίου Ακακίου, απαιτούνται βασικά έργα που θα ήταν ευεργετικά όχι μόνο για την κοινότητα Αγίου Ακακίου, αλλά και για τις κοινότητες Πύργου, Ιθώμης, Καπά κτλ. Να γίνουν δηλαδή δύο μεγάλα έργα, πράγματα, για να κρατηθούν τα νερά του Μέδα ποταμού που πηγάζει νότια του χωριού μας, και ένα άλλο πράγμα στα σύνορα των κοινοτήτων Αγίου Ακακίου και Πύργου Ιθώμης, για να κρατήσει τα νερά του ποταμού Κορλίγκα που πηγάζει στις παρυφές του χωριού μας, έχει μεγάλο καταράκτη, το λεγόμενο Φουνταριά, και τον ποταμό Καρκατούνα. Αν αυτά τα δύο έργα κρατήσουν τα νερά του χωριού μας, τότε σίγουρα η ζωή των κατοίκων του χωριού θα γίνει πάρα πολύ εύκολη, θα αποδώσει στους γεωργούς εισοδήματα λόγω των αδρευτικών έργων που θα γίνουν από αυτά τα νερά, αλλά και πέρα από τούτο θα μπορούσε να εκμεταλλευτούν οι κοινότητες και από άποψη τουρισμού. Θα γίνουν δηλαδή μικρές λίμνες, όπως είναι ποιητή, φυσικά είναι μεγάλη λίμνη του Πλαστήρα. Κάτι παρόμοιο, διότι το χωριό
0: αυτό θα μπορούσε να έχει, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αποτρέψει και την καταστροφή που είχατε, και δεν μου είπατε τι ακριβώς συνέβη στο χωριό, έτσι λίγο να περιγράψουμε τι υπέστη το χωριό μετά τον Ντάνιελ, ειδικά στην τελευταία, έτσι, μεγάλη πλημμύρα που είχατε εκεί.
1: Ναι, κόπηκαν οι δρόμοι, το το φυσικό περιβάλλον των ποταμών έχει αποκτυλωθεί τελείως. Δεν έχει μείνει πλατάνη, δέντρα κτλ. Τις όχθες των τριών αυτών ποταμών. Και γενικά είχαν αποκριστεί, είχε αποκριστεί μάλλον και ο οικισμός Λιβάδια, που είτε απέναντι από την κοινότητα Αγίου Κακίου, διότι το γεφύρι που επικοινωνούσε με την κοινότητα Αγίου Κακίου είχε καταστραφεί. Και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, μετά από μισό χρόνο νομίζω, έγινε ένα πρόχειρο γεφυράκι για να επικοινωνεί ο οικισμός Λιβάδια της κοινότητας Αγίου Κακίου.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για τη Ρεματιά, η οποία χωρίζει τον επαρχιακό δρόμο του Αγίου Ακακίου που φτάνει στο χωριό από το Λιβάδι, τον μικρό οικισμό που βρίσκεται ακριβώς στην απέναντι πλευρά.
1: Ναι, από τον οικισμό Λιβάδια.
0: Λιβάδια.
1: Έχει μόνιμος κατοίκος, σπίτια και κυρίως εκεί πέρα ασχολούνται με τη γεωργία και προπάντως με την κτηνοτροφία.
0: Αυτά είναι νερά που έρχονται και αυτά πάνω από το βουνό, από την περιοχή που είναι και η λίμνη Πλαστήρα, αυτά τα ρέματα, αυτές οι ρεματιές.
1: Το ποτάμι που λέγεται Μέδας ή Σούδα πηγάζει κάτω από τη λίμνη, πιο βόρεια δηλαδή, από τη λίμνη Πλαστήρα. Και το χειμώνα έχει αρκετό νερό. Ο δε ποταμός Γκορλίγκας πηγάζει στις παρυφές του Αγίου Ακακίου. Δηλαδή νότια του χωριού μας, γύρω στα 100 μέτρα πιο πάνω από το χωριό μας. Και ειδικά το χειμώνα έχει πάρα πολύ νερό. Ειδικά φέτος ο καταράκτης που λέγεται Κουνταριά είναι το κάτι άλλο.
0: Ξέρει ο κύριε Μόσγιαλε ότι το τοπίο στο χωριό σύντομα θα ξαναπρασινίσει και θα βλαστήσουν και νέα δέντρα και θα αποκατασταθούν σε ένα βαθμό τουλάχιστον και τα σημεία τα οποία απογυμνώθηκαν από τη βλάστηση λόγω των πλημμυρών, γιατί η περιοχή έχει και νερά πολλά, υπάρχουν και βροχοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα και χιόνια ψηλότερα που κατεβάζουν νερά μέσα από τις ρεματιές αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε. Έχετε σκεφτεί εκεί στο χωριό να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος, όπως μας έλεγε ο κ. Αθανασίου, από τον Άγιο Ακάκιο προς τη λίμνη Πλαστήρα, για να γνωρίσει μια τουριστική ανάπτυξη στο χωριό? Θα μπορούσε να συμβεί αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Θα μπορούσε. Αλλά δυστυχώς όμως είπαμε ότι γενικά η επαρχία μόνο στα λόγια ότι γίνονται έργα, ενώ στην πραγματικότητα έχει μείνει πίσω.
0: Εντάξει, ίσως πρέπει και κάποιοι από τους κατοίκους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ασχολούνταν με τις αγροτικές καλλιέργειες ή τέλος πάντων με τα όσα συνέβησαν και με τις καλλιέργειες αυτές και με την οικονομία γενικότερα, δεν είναι αποδοτικά δηλαδή αυτά τα κτήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι από τους συγχωριανούς σας, να γυρίσουν σε αυτή τη δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Θα μπορούσαν ίσως να σκεφτούν ίσως κάποια από τα παλιά σπίτια του χωριού να αναστηλωθούν και να γίνουν και κάποιοι ξενώνες. Δεν υπάρχει ξενώνα στον Άγιο Ακάκιο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, μόνο δύο καφενεία είναι, τα παμπουσιακά καφενεία. Και είπαμε ότι η νεολαία δεν υπάρχει.
0: Άρα δηλαδή ο Άγιος Ακάκιος, που είναι πάρα πολύ όμορφος, δεν κρατάει τον επισκέπτη. Δεν
1: μόνο
0: έχει ούτε τόπο για να μείνει, ούτε μέρος για να μείνει.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Ούτε μέρος για να μείνει. Το φαγητό ουσιαστικά, έτσι, σε αυτά τα δύο καφενεία που έχετε εκεί στην πλατεία του χωριού, νομίζω λίγα πράγματα στο μενού, δεν είναι δηλαδή οργανωμένα εστιατόρια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
0: καλά δεν ξέρω.
1: Είναι της ώρας
0: κάποια πράγματα. Ίσως λοιπόν υπάρχει εδώ ένα πεδίο να αναπτυχθεί τουριστικά το χωριό. Τι θα λέγατε, πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Γιατί
0: θα
1: μπορούσε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πολύ πράσινο από δρύς, ειδικά έχουμε το πεθκόνα, αλλά όχι πεθκόνα, το δάσος των Αηλιά, που λέγεται Αηλιάς, είναι κατάθετο από δρύς, καταπράσινος, Έχει πηγές μέσα. Λοιπόν, το κάτω είναι ο Άγιος Νικόλαος, ένας ναός του 1780 νομίζω. Έχει μια επιγραφή εκεί πέρα. Έχει συντηρηθεί, είναι σε καλή κατάσταση και θα μπορούσε δηλαδή να τραβήξει κόσμο, δηλαδή επισκέπτες.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά εάν γινόταν δύο πράγματα. Ένα πράγμα να κλείσει τα νερά του ποταμού Νέδα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι προς το Μορφοβούνι.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο πράγμα να κλείσει τα νερά του ποταμού Γκορλίκα που πηγάζει στις παρυφές του χωριού μας. Ειδικά τώρα το χειμώνα χαλάει ο κόσμος από τη βουή και από τον καταράκτη και το ποτάμι Καρκατούνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Επειδή κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής, τα κρατήσαμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μόσιαλε και θα τα πούμε καλύτερα από κοντά στο χωριό σας και βέβαια όλοι και όσες και όσοι μας ακούνε. Νομίζω παίρνουν μια πολύ καλή αφορμή από το σημερινό μας αφιέρωμα εδώ στον Άγιο Ακάκιο να επισκεφθούν αυτό το χωριό που είναι άγνωστο αλλά νομίζω πραγματικά θα τους γοητεύσει. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Είναι πανέμορφο.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα στον Άγιο Ακάκιο της Καρδίτσας, έτσι. Εκεί, αν βρεθείτε λοιπόν στην περιοχή ή μπορείτε από τώρα να το οργανώσετε, ο Άγιος Ακάκιος είναι ένα πάρα πολύ καλό ορμητήριο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι ευρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με ένα τραγούδι του 1979 ξεκινήσαμε το σημερινό μας ταξίδι με τους Styx, Boat on the River, αγαπημένο μας εδώ στις καλές θάλασσες. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ξεκινάμε το ταξίδι μας, λύσαμε κάβους και φεύγουμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Φορτωμένη ενέργεια, όρεξη για δουλειά, αλμύρα, προσδοκίες, όνειρα, σκέψεις. Φορτωμένη με νοσταλγία, αγάπη για τη θάλασσα και για τα καράβια και την αυτοσύνη. Φορτωμένη με κύματα, αέριδες, ήλιο, βροχή, κάβους. Φορτωμένη με βιλάγια, αμπάρια, μηχανές, κρένια, ματσακόνια και καπόνια. Έχουμε ξανοιχτεί και φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, Κωνσταντίνε. Ένα λογκάτο ταξίδι, λοιπόν, και ραδιοφωνικό, από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, την αγαπημένη φωνή της Ελλάδας σε τόσους και τόσους Έλληνες απανταχού, εντός και εκτός των τυχών. Η συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται. Φυσικά ενώνει και αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες ναυτικούς μας εν ενεργεία ημί, εντός των ελληνικών θαλασσών ή εκτός από αυτές, στους ωκεανούς και στα λιμάνια όλου του κόσμου. Η φωνή της Ελλάδας, εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, από την Αγία Παρασκευή, σας στέλνουμε τη σκέψη μας, την αγάπη μας και φυσικά μια τεράστια ζεστή καλημέρα και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Ο Κωνσταντίνος από την Τίνο, έτσι, σωστά, ασχηματιστής Λούβαρης, είναι εδώ στην παρέα μας, ακριβώς απέναντί μου, στην τεράστια κονσόλα του ήχου. Είναι, ρυθμίζει με τα κουμπάκια τον καλό ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, και για αυτό το ταξίδι είμαστε φορτωμένοι με όρεξη. Θα έχουμε ωραία θέματα και καλεσμένοι σήμερα στα υπόψη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας εδώ στις καλές θάλασσες και στη φωνή της Ελλάδας.

Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Φυσικά, Ελένη Δήμου είναι αυτή. Σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη και μουσική του Τάκη Μπουγά, ετοιμάζω ταξίδι τίτλος τραγουδιού το 1984, μάλιστα. 1984 ήταν η χρονιά που πρωτομπαρκάρισα. Άκου να δεις πώς περνάει ο καιρός. Τότε δόκιμος από την Αμβέρσα για Βραζιλία και ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Ετοιμάζω ταξίδι. Πάμε λοιπόν, πάμε μάλλον τώρα να δούμε τις εξελίξεις, τι παίζει, τι γίνεται, τι τρέχει στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι τελευταίες εξελίξεις. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Βίτκοφ και Κούσνερ, συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Αν υπάρχει μια πραγματική διπλωματική οδός και συνεχίζουμε να την εξερευνούμε, θα μπορούσε να είναι αυτή που θα οδηγήσει το Ιράν στην ανασυγκρότηση, στην ευημερία και στο να μην αποτελεί απειλή για τον κόσμο, είπε ο Ρούμπιο. Η εναλλακτική λύση είναι η αυξανόμενη απομόνωση, η οικονομική κατάρρευση και τελικά η ολοκληρωτική ήττα. Στο μεταξύ, την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο την συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ στο Πεκίνο έφτασε τα ξημερώματα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς, εν ώψη προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Κινέζο ομόλογό του Wang Yi. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της πίεσης προς τη Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεων τους κατά του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει τους βασικούς στόχους της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η Ιρανική οικονομία δέχεται σοβαρό και καταστροφικό πλήγμα, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι φρουροί της Επανάστασης, ωστόσο, προειδοποίησαν με επίθεση σε όποιο εχθρικό πλοίο προσπαθήσει να περάσει τα στενά. Και τέλος, η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει. Παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξκεθ, αυτά σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, τις σημαντικότερες εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου γύρω από τον κόλπο, την κρίση στον κόλπο του Περσικού κόλπου και φυσικά στα στενά του Ορμούς.

Ήταν ο Απόστολος Μόσιος, ο οποίος τραγούδησε και έγραψε τη μουσική του τραγουδιού «Δώσ' μου μια θάλασσα» στις στίχους της Ειρήνης Τσαγκαράκη. «Δώσ' μου μια θάλασσα να φύγω, έχω ανοίξει τα πανιά, όταν φυσά να καταλήγω σαν χαρτογράφητα νησιά». Σε κάποιο νησί όμως, στο δικό μας νησί, στην Άνδρο, προσάραξε φορτηγό πλοίο φορτωμένο με σόδα και βυθίστηκε χθες αργά το βράδυ. Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν τις πρωινές ώρες οι λιμενικές αρχές βόρεια της Άνδρου, όταν φορτηγό πλοίο με σημεία Βανουάτου προσάραξε σε βραχώδη περιοχή στη συνέχεια βυθίστηκε. Το πλοίο είχε αποπλέσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την πρόσκληση στα βράχια υπέστη εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη βύθισή του. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 ναυτικοί, 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι διασώθηκαν όλοι σώοι στο πλαίσιο επιχείρησης του λιμενικού σώματος. 2 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν στην θάλασσα και περισυνελέγησαν από πλωτό περιπολικό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει να βγουν σε δύσβατη βραχώδη περιοχή της Άνδρου, από όπου απεγκλωβίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται ακόμη 2 πλωτά μέσα. Συνδρομή παρήχαν επίσης επιβατικό πλοίο, το επιβατικό πλοίο Σάμος, 3 παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ασφαλή διάσωση των ναυτικών. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη και η βύθιση του πλοίου, όπως είπαμε, αργά χθες, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, βόρεια της Άνδρου, και το φορτηγό πλοίο με σημεία Βανουάτου. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι η χώρα Βανουάτου. Βανουάτου είναι παλιά ονομασία τις Νέες Ευρύδες, είναι ανεξάρτητη χώρα και αρχιπέλαγος που βρίσκεται στο νότιο ειρηνικό, 1000 χιλιόμετρα δυτικά των νήσων Φίτζι. Από τα 82 νησιά του αρχιπελάγους του Βανουάτου, τα 2 μεγαλύτερα είναι το Εσπίριτου Σάντου και το Μαλακούλα. 2 από τα νησιά, τα Μάθιου και Χάντερ, διεκδικούνται από την Νέα Καλιδονία. Η πρωτεύουσα της χώρας είναι το Port Vila και βρίσκεται στο Εφάτε. Από το 1906 οι τότε Νέες Ευρύδες τελούσαν υπό κοινή αγγλογαλλική διοίκηση ως το 1980, οπότε το Βανουάτου απέκτησε την ανεξαρτησία του. Ο πληθυσμός της χώρας σήμερα ανέρχεται, μάλλον με την απογραφή του 2020, ανέρχεται σε 300.019 κατοίκους. Οι 113 γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα νησιά του Βανουάτου κατατάσσουν τη χώρα ανάμεσα σε αυτές με τη μεγαλύτερη γλωσσική ποικιλία. Αυτά σχετικά με την χώρα αυτή, Βανουάτου, κάτω στο νότιο ειρηνικό ωκεανό, κοντά στα νησιά Φίτζι.

Ένα τραγούδι του 1967 που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ στην εκπομπή μας «Καλές θάλασσες», τίτλος «Παιδί μου, ώρα σου καλή», του ποιητή μας Γιώργου Βυζινού η στίχη και η μουσική του Γιάννη Σπανού. Ακούσαμε το Μιχάλη Βιολάρη. «Φουρτούνιασεν η θάλασσα και βουρκωθήκαν τα βουνά, είναι βουβά τα ειδόνια μας και τα ουράνια σκοτεινά, κι δόλια μου ματιά θολή, παιδί μου, ώρα σου καλή». Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία στις Καλές Θάλασσες. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρυθμίση του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο και κάποια στατιστικά, κάποια νούμερα, κάποιοι αριθμοί της ναυτιλίας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 20% το μερίδιο του Κατάρ στην παγκόσμια προσφορά LNG. 20% είναι το μερίδιο του Κατάρ στην παγκόσμια προσφορά LNG. Άλλο στατιστικό στοιχείο, 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία. 3,1 δις από την κρουαζιέρα. Στο 10% του στόλου container ships είχε επηρεαστεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχει επηρεαστεί το 10% του στόλου container ships, είναι επηρεασμένο από την κρίση στη Μέση Ανατολή. 18.822 Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί απασχολήθηκαν στα ελληνόκτητα πλοία το 2024 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΕΛΣΤΑΤ. 18.822 Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί απασχολήθηκαν στα ελληνόκτητα πλοία το 2024. Και τέλος, ένα ακόμα στοιχείο, 3.030 σκάφη είναι ο αριθμός των σκαφών αναψυχής διαθέσιμων προς ναύλωση στην Ελλάδα το 2025. 3.030 σκάφη ναυλώθηκαν, σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα το 2025.

Φυσικά λένε οι Βιτάλη στο αγαπημένο όλων Ξενάκι, ένα τραγούδι 1971. Ξενάκι είμαι και θα έρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ κλπ. Σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουλιουμπτζή. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στους απανταχού Έλληνες και όλα τα τραγούδια φυσικά και στους ναυτικούς μας, τα ξενάκια μας να έρθουν γρήγορα, γρήγορα στην Ελλάδα, να έρθετε στην πατρίδα μας όποτε μπορείτε και φυσικά οπότε και όπου θέλετε, φυσικά στους τόπους καταγωγής σας οπωσδήποτε, στα χωριά σας, στα νησιά σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από τη Φωνή της Ελλάδας, που συντροφεύουμε και ταξιδεύουμε μαζί με τους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας, τους ναυτικούς μας και τους θαλασσινούς μας. Η Φωνή της Ελλάδας που ως πομπός μεταδίδει σε χιλιάδες των συμπατριωτών μας όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα και ως δέχτης καταγράφει τα επιτεύγματα του ελληνισμού που διαπρέπει στο εξωτερικό και είμαστε περήφανοι για όλους εκεί και φυσικά και στους ναυτικούς μας που μεταφέρουμε το στίγμα της ναυτιλίας και της ιστορίας των ναυτικών μας. Να το πείτε στους φίλους, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους ναυτικούς ότι είμαστε εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, τη Φωνή της Ελλάδας, και μπορείτε να συντονίζεστε διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής στο voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και από την εφαρμογή Earthflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, την κατεβάζετε και είμαστε εκεί παρέα σας. Τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε είναι το 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Στο Viber και στο WhatsApp μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και εμείς να τα μοιραζόμαστε με τους ακροατές στο 69-300-78-238, 69-300-78-283. Το email μας για μηνύματα, παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, ό,τι άλλο εσείς νομίζετε, The Voice of Greece, μία λέξη, papakier.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και η σελίδα μας Καλές Θάλασσες είναι εκεί με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίζουμε όλους τους Έλληνες ναυτικούς και ειδικά σήμερα τον καπετάν Ευθύμη Παντελίδη, τον Μαστροκώστα Ξανθόπουλο, τον ασυρματιστή από την Κάρπαθο, από το Μεσοχώρι Καρπάθου, τον Κώστα Παραγιό. Γεια σου ασυρματιστή και καλό φίλε Κώστα Παραγιέ. Συγγνώμη, στον Μαστρο Νικόλα Καραθάνο από την Κάριστο της Ευβίας, στον καπετάν Ιάκωβο Κουτσουράδη από τη Χίο, ναι, στον καπετά Στρατή Βιδάλη από την Τίνο, στον καπετά Σιδερή Μαμίδη από τη Σύρο και στον Μαστρο Κώστα Έρσο από την Κεφαλονιά. Τέλος, στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Μανώλη Νικολάκη, πρεσβύτερο και τζούνιορ, στον καπετά Μανώλη Βιδιάδη, στον Μαστρο Κώστα Κακομανώλη και στον Μαστρο Μανώλη Καλαβρέσο.

0: Καπετανέοι και τόσοι άλλοι, λοστρώμοι ναύτες, μηχανικοί, καθένας έχει και το καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Ένα τραγούδι του 1948 παρακαλώ, τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, και η στίχη και η μουσική το ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το έχει τραγουδήσει και η Σωτηρία Μπέλου και η Σοφία Βέμμο παρακαλώ και πολλοί και πολλοί άλλοι. Όμως πάμε τώρα να συναντήσουμε την σημερινή μας καλεσμένη, διότι έχει και εκείνη το δικό της στίγμα στο χώρο της ναυτιλίας, διοργανώνει τα καταπληκτικά συνέδρια της με τίτλο, παραλίγο να είμαστε το ίδιο τίτλο, «Καλές θάλασσες με ασφάλεια, με υγεία και ασφάλεια». Είναι η καλή μας φίλη, η κυρία η Ρόδα Σκαλάκη, καθότι πριν από μερικές ημέρες διοργανώθηκε ένα επιτυχημένο συνέδριο με θέμα ασφάλεια στην ναυτιλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με αξιόλογους ομιλητές συμμετέχοντες από το χώρο της ναυτιλίας και αξιόλογα πάνελ με όμορφα θέματα γύρω από την ασφάλεια, όπως είπαμε πριν, στην ναυτιλία, ειδικότητες που εκλείπουν σήμερα και η υγιής διαβίωση ναυτιλωμένων. Θα μας τα πει όλα η κυρία η Ρόδα Σκαλάκη, την οποία και ευχαριστούμε και καλημερίζουμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Κυρία Δασκαλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστούμε πρωί-πρωί που είσαστε εδώ στην παρέα. Είσαστε πρωινός τύπος, φαντάζομαι.
1: Πάντα είμαστε πρωινοί τύποι εμείς.
0: Έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, πάντα.
0: Εμείς της θάλασσας, εμείς οι ναυτικοί, δεν έχουμε ώρες.
1: Όχι, δεν υπάρχει ωράριο γενικώς. Το θέμα είναι να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας σωστά και παραγωγικά.
0: Παραγωγικά.
1: Και αυτό κάνουμε λοιπόν και στις καλές θάλασσες.
0: Ωραία. Πριν πάμε στα του συνεδρίου, του επιτυχημένου συνεδρίου που έγινε πριν από λίγες ημέρες, θα ήθελα πάντα να ρωτήσω, πάντα ρωτάμε τους καλεσμένους, τι είναι η θάλασσα για την Ρόδα Σκαλάκη?
1: Η ζωή μας, το ταξίδι μας.
0: Η ζωή και το ταξίδι μας,
1: Η ζωή και το ταξίδι. Τώρα, αν κάθε άνθρωπος έχει την δόμηση, την συγκρότηση, την καλλιέργεια να μπορέσει να διακρίνει και να χαράξει σωστά την πορεία του, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Όλοι σε μια θάλασσα είμαστε. Τώρα, πώς βαδίζει ο καθένας και πώς προχωρά και τι πηξίδα βάζει, αυτό είναι θέμα δόμησης, καλλιέργειας, αγωγής, πολλών πραγμάτων.
0: Να φέρουμε τους χάρτες, να φέρουμε τις πηξίδες και τους διπαράλληλες και να χαράξουμε.
1: Αυτά τα παίρνεις παιδιόθεν. Αυτά, κύριε Καραγιαννάκη, τα παίρνουν παιδιόθεν οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Και από εκεί πέρα χαράζουν πορεία.
0: Έτσι, να χαράξουμε πορεία για το καλό. Αλλά μια που λέμε για πορεία, και εγώ, επειδή αφού γκράζουμε όλα αυτά τα της ναυτιλίας, τα συνέδρια και όλα αυτά, και θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς, τι βλέπετε για την ναυτιλία μας και είναι το κατάλληλο πεδίο για να ασχοληθούν οι νέοι μας, αυτοί που την αγαπάνε τη θάλασσα? Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, κανένα επάγγελμα, αν δεν το πιστεύεις, αν δεν το αγαπάς. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να αποδώσεις εάν δεν δίνεσαι ολόψυχα. Είναι ένα δέλεαρ, πιστεύω, για τους νέους της εποχής, γιατί δεν υπάρχει ο περιορισμός που υπήρχε παλιά με τα κοντράτα τα μεγάλα, τα ξέρετε γιατί είστε παλιός ναυτικός, που mm-hmm. μπαίνατε, ξέρω, και κάνετε 2 χρόνια να βγείτε. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος που απαιτείται μέσα στο κλειστό χώρο του πλοίου. Είναι πάρα πολύ καλά αμοιβόμενη εργασία. Βέβαια, είναι μια απαιτητική εργασία που δεν είναι για όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η ναυτιλία, όπως και η χειρουργική, αν πας να γίνεις καρδιοχειρουργός, δεν μπορεί ο καθένας να γίνει καρδιοχειρουργός, ας πούμε. Έτσι είναι και η ναυτιλία, ένα παράδειγμα λέω. Έτσι είναι και η ναυτιλία. Είναι ένα επάγγελμα ιδιαίτερα απαιτητικό, που απαιτεί πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, απαιτεί να είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου πρωτίστως για να ανταποκριθείς όλο αυτό. Απαιτεί μια ετοιμότητα, μπορεί και 24 ώρες το 24ωρο. Λέμε λοιπόν ότι είναι ένα εξαιρετικό επάγγελμα, γιατί αυτόματα σου ανοίγει πάρα πολλούς ορίζοντες. Αν είσαι και λίγο ανοιχτός σε οικουμενικές αξίες, το προάγεις ακόμα περισσότερο. Είσαι πρεσβευτής της χώρας σου. Είναι ένας πολύ γοητευτικός χώρος, γιατί κάθε μέρα έχει διαφορετικά πράγματα να κάνεις. Είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα βεβαίως απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι για την εποχή μας μια πολύ καλά, σαφώς αμοιβόμενη εργασία. Mm-hmm. Αν είσαι καλός, έχεις άνοδο, έχεις προοπτικές, έχεις σταδιοδρομία. Εγώ δεν θα πω τη λέξη καριέρα, δεν μου αρέσει η λέξη καριέρα. Θα πω σταδιοδρομία. Mm-hmm. Αυτή πρέπει να είναι η λέξη και η αντιμετώπιση των παιδιών. Να έχουν μια σταδιοδρομία, μια καλή πορεία. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που προτιμούν την ναυτιλία. Mm-hmm. Και τα επαγγέλματα πέριξ αυτής. Αλλά όσοι είναι στον πυρήνα πρέπει να έχουν κάποιες δεξιότητες.
0: Εκτός από τις δεξιότητες, κυρία Δασκαλάκη, σίγουρα είναι και η παρακολούθηση, γενικά η εκπαίδευση που πρέπει να έχουν, πρέπει συνέχεια να ενημερώνονται και να διαβάζουν τα τεκτενόμενα, τα νέα συστήματα που βγαίνουν, γιατί βγαίνουν, η τεχνολογία τρέχει με άλλα λόγια.
1: Δεν προλαβαίνουμε, έτσι. Βγαίνει το ένα μέχρι να μάθεις το ένα, έρχεται το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι τόσο αλματώδης η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ψηφιοποίησης και όλα αυτά, που πραγματικά τρέχουν όλοι. Και βέβαια αυτό δεν ισχύει μόνο στην ναυτιλία, έτσι. Ναι, ισχύει για όλους τους χώρους. Αλλά πολλό δε μάλλον στην ναυτιλία. Έχουν λοιπόν, πραγματικά δεν προλαβαίνουν τα παιδιά, πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται, να εξυγχρονίζονται. Είναι γεγονός αυτό. Mm-hmm. Τρέχουνε. Δεν προλαβαίνουμε τεχνολογία. Αλλά δεν προλαβαίνουμε και τις εκπλήξεις και τα γεωπολιτικά και τους πολέμους.
0: Καλά,
1: και είναι πάρα πολλά λοιπόν τα κεφάλαια που έχει να αντιμετωπίσει ο χώρος της ναυτιλίας. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα ότι και με όλους τους πολέμους και με όλα αυτά που γίνονται και με πανδημίες και με όλα, ότι ειδικά η ελληνική ναυτιλία ανταποκρίνεται άριστα.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα γεγονός. Το είδαμε και στην περίοδο του κορονοϊού που κράτησαν...
1: άριστα. Πώς βγήκαν κράτησαν... τα πληρώματα, άριστα. Δηλαδή πώς άντεξαν, γιατί είναι δύσκολο σε ανθρώπινο επίπεδο να βιώνεις όλο αυτό και να είσαι κλεισμένος και να μπορείς να βγεις από το καράβι ένα μισή χρόνο. Μάλιστα, είχαμε κάνει δύο εμείς τότε σχετικές ημερίδες. Μία στο Φανάρι, στη Μεγάλη του Γένους, και μία διαδικτυακά εδώ με την περιφέρεια Αττικής, και αφορούσε ακριβώς αυτό τον περιορισμό. Mm-hmm. Και τον εγκλεισμό τότε των ναυτικών.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στα του συνεδρίου, να μας πείτε τα... γιατί είδαμε πάρα πολλά παιδιά, πολλούς φοιτητές από τις σχολές, από τις σχολές
1: από την Ακαδημία Ασκοπύργου, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ναυπηγή.
0: Αυτό είναι ενθαρρυντικό, βλέπουμε ότι τα παιδιά αγκαλιάζουν την ναυτιλία, αρχίζουν και βλέπουν πράγματα, πάντα το βλέπανε, αλλά και τώρα βλέπουμε αξιόλογους νέους οι οποίοι θέλουν να αφιερωθούν σε αυτό το τομέα.
1: Και καλά και ευγενικά, όπως είδατε.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν διευθυντικά και ευγενικά. Τα παιδιά, κύριε Καριανάκη, έχουν παραστάσεις πολλές σήμερα, δεν όπως πριν από 100 χρόνια. Τα παιδιά έχουν πολλές, όλα τα παιδιά έχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Mm-hmm. Και πλέον αξιολογούν. Και σταθερά βρίσκονται και η Ακαδημία και τα τρία πανεπιστήμια στις θάλασσες. Γιατί, όπως μας εξηγούν και τα ίδια, πρέπει να το πούμε κιόλας, το ξέρετε εσείς γιατί μετέχετε 2 χρόνια τώρα, ότι είναι και η μόνη ναυτιλιακή εκδήλωση που γίνεται και στηρίζεται από πλειοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν στηρίζεται από την παράναυτιλία, στηρίζεται από τον πυρήνα, από τους μεγάλους πλειοκτητικούς ομίλους. Κυριολεκτικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα λόγω της δουλειάς σας, είναι η μόνη εκδήλωση που στηρίζεται από τους μεγάλους πλειοκτητές.
0: Εσείς τι θα συμβουλεύατε, από το δικό σας μετερίζει, το δικό σας πόστο, τι θα συμβουλεύατε τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν σήμερα το χώρο αυτό?
1: Να ξεκινήσουν με αέρα, με θάρρος, με γνώσεις, όταν μελετούν και όταν είναι συνεπείς και όταν ο λόγος τους είναι συμβόλαιο, αυτό μετρά στην ναυτιλία, θα προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο συνέδριο που έγινε πριν από λίγες μέρες, και φυσικά το διατάφτα αυτής της πολύ όμορφης ημερίδας, κυρία Δασκαλάκη.
1: Καταφέραμε, όπως είδατε, να την έχουμε και ουσιαστική και ευχάριστη. Προσπαθώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, στα θέματα θέλετε. Ποιο το ερώτημα σας πει.
0: Ήταν η ασφάλεια στην ναυτιλία, σημαντικό θέμα αυτό, γιατί σίγουρα.
1: Χωρίς ασφάλεια δεν προχωράμε σε τίποτα.
0: Και αυτό είναι και πολύ hot, να το πούμε έτσι, θέμα λόγω και των καταστάσεων που επικρατούν στο περσικό κόλπο αυτή την περίοδο.
1: Κοιτάξτε, να δείτε τώρα. Η ασφάλεια είναι ένα θέμα που μόνοι μας απασχολεί όταν έχεις να κάνεις με πλοία, όταν έχεις να κάνεις με ταξίδια που διασχίζουν τόσο ωκεάνος. Mm-hmm. Το πρώτο που κοιτάς είναι η ασφάλεια. Αν δεν έχεις ασφάλεια, δεν έχεις ούτε υγεία μετά ούτε τίποτα. Ασφάλεια λοιπόν, ναι, ήταν το πρώτο. Αυτό λοιπόν που αναδείχθηκε περίτρανα είναι πρώτον ότι μπορεί οι εταιρείες και το κράτος και οι ελληνικές πραγματικά να είναι αποτελεσματικές και να προστατεύουν τους ναυτικούς τους. Και το εντυπωσιακό είναι ότι πλέον σήμερα στις μέρες μας έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους. Δηλαδή από εκεί που είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία, τώρα πάμε να αντιμετωπίσουμε εμπόλεμες ζώνες. Άρα λοιπόν πρέπει και οι πλειοκτήτες και οι ναυλωτές να διαχειρίζονται πιο προληπτικά αυτόν τον κίνδυνο. Πριν είχαμε πειρατείες μόνο, κατηχωθήκατε 7. Τώρα ξαφνικά πάμε από το maritime crime στο war, ας πούμε, crime. Δηλαδή στις εμπόλεμες ζώνες, όπως είναι ο Αραβικός, όπως είναι όλα αυτά που γίνονται τώρα. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τις σειράξεις και ό,τι συνεπάγεται, γιατί όταν μπαίνουν σε μια σύραξη έχουμε κάθε μέρα και άλλα πρόπτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που λένε, αυτό λοιπόν που ήταν το βασικό συμπέρασμα και μήνυμα, ότι πρέπει και οι πλειοκτήτες και οι ναύλωτες πραγματικά να δημιουργήσουν έτσι μια πολιτική σχεδιασμού προληπτικά του κάθε κινδύνου.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό ήταν ένα από τα τρία θέματα ασφάλεια στην ναυτιλία. Το άλλο ήταν οι ειδικότητες που εκλείπουν σήμερα.
1: Και αυτό, παράδειγμα, δεν θέμα. Έχει αγορά, όπως ακούστε, ηλεκτρολόγο. Ένα παράδειγμα, δεν έχει ηλεκτρολόγο.
0: Ανακοινώθηκε βέβαια, μια που είπατε για ηλεκτρολόγο.
1: Ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν σχολή ηλεκτρολόγων. Και κρίθηκε να μπαίνουν κάποιες δεκάδες παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Στις ΑΕΝΑ, ασπροπύργο, να το πούμε αυτό, ή θα είναι ιδιωτικές?
1: Όχι. Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ότι έχει εγκριθεί. Νομίζω φέτος θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Σχολή
1: ηλεκτρολόγων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί υπάρχει θέμα. Συνήθως αποφυτούν κυρίως πλοίαρχοι.
0: Και μηχανικοί.
1: Οι μηχανικοί είναι αρκετά λιγότεροι. Βέβαια, από ό,τι ακούσαμε και εκεί επιτόπου από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συμπληρώνονται από τεχνικούς, μηχανικούς, ηλεκτρόλους κλπ. Που έρχονται από ΑΕΗ και από ΤΕΗ, άλλες σχολές. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, καλό είναι να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια αυτές οι σχολές για να μπορούν να ανταποκρίνονται πραγματικά σε ανάγκες ναυτιλίας, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας.
0: Και είναι και μια πολύ καλή ειδικότητα ο ηλεκτρολόγος.
1: Είναι και μια πάρα πολύ καλή. Τώρα θα μου πείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι και στεριά. Τώρα, ναι, είναι δύσκολο. Έτσι όπως είναι σύγχρονα τα πλοία σήμερα, που ξέρετε ότι είναι 5 πατώματα το κάθε μηχανοστάσιο. Είναι δηλαδή διαστημικά όλα πια. Ας πούμε, για παράδειγμα, στον Όμιλο Αγγελικούς είναι όλα διαστημόπλια. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται, όλα ηλεκτρικά. Πραγματικά χρειάζεται αυτή η ειδικότητα και εκλείπει από την αγορά. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ενώ πληρώνονται πάρα πολύ καλά, δεν είναι εύκολο.
0: Μακάρι, λοιπόν.
1: Τώρα λοιπόν, δημιουργώντας άλλη μια σχολή μέσα το Υπουργείο Ναυτιλίας, πιστεύω ότι δημιουργεί και ένα ακόμα μεγαλύτερο δέλεαρ για τα παιδιά.
0: Και νέες θέσεις εργασίας για τους νέους μας.
1: Μακάρι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτό ήταν οι ειδικότητες που εκλείπουν σήμερα και το τελευταίο ήταν η υγιής διαβίωση.
1: Μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναυτιλωμένων, έτσι. Γιατί...
1: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία εκεί. Γι' αυτό εκεί είχαμε και δύο μεγάλους καθηγητές του ΕΚΠΑ, πραγματικά, καρδιοχειρουργικής και ψυχιατρικής, και μάλιστα διευθυντές πανεπιστημιακών νοσοκομείων οι άνθρωποι, του Αρετέου και του Αττικών, του στο νοσοκομείο του Αττικών. Μάλιστα, ο κ. Κωνσταντουλάκης είναι και Γενικός Γραμματέας Πανευρωπαϊκής Ένωσης Τραύματος. Πρώτη φορά Έλληνας έχει τέτοια θέση. Κοιτάξτε, εδώ είναι μεγάλο θέμα και μεγάλη ευαισθησία στο κομμάτι της ψυχικής σφαίρας. Δηλαδή, είναι ένας κλειστός χώρος, όπως είναι ο στρατός. Πολύ καλά είπε ο καθηγητής, όπως είναι ο στρατός, όπως είναι κλειστοί χώροι. Αν λοιπόν έχεις έστω ένα άγχος, έστω μια προδιάθεση κλπ, είναι λογικό να αυξάνει. μέσα στον κλειστό χώρο. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο το πλοίο, τα διαθέτει όλα και τα γυμναστήριά του και χώρο αναψυχής και ταινιοθήκες κλπ. Είναι όμως ένας κλειστός χώρος.
0: Γιατί αν βρεθεί σε ένα πλοίο σε μια εμπόλεμη
1: έχουν
0: κατάσταση όπως τώρα.
1: Έχουν τα πάντα, επικοινωνούν, δεν όπως επικοινωνούμε και όλοι τώρα με βιντεοκλήσεις
0: ναι,
1: κλπ.
0: Δεν αρκεί αυτό μονάχα.
1: Αλλά είναι ένας κλειστός χώρος. Για αρκετούς μήνες είναι ένα κλειστό
0: η
1: χώρο.
0: Η ψυχική λοιπόν υγεία έχει μεγάλη.
1: Αυτό λοιπόν που κάνουν οι όμιλοι όπως ακούσατε είναι να δίνουν ένα τεράστιο βάρος σε αυτό, μια τεράστια προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι, στα συμπτώματα που μπορούν να εκφραστούν στο χώρο της ψυχικής σφαίρας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτόματα είναι το πρώτο που κοιτάνε η ψυχική υγεία, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν έχουμε ψυχική υγεία, δεν έχουμε και σωματική, δεν προχωράει και η δουλειά. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει τους ομίλους είναι να έχουν ψυχικά υγιείς συνεργάτες, ανθρώπους. Όπως ακούσατε, αμέσως λαμβάνουν πρόληψη, αμέσως αντιδρούν σε κάθε εκδήλωση. Και αυτό ισχύει και για την ψυχική και για τη σωματική. Λαμβάνουν μέρημνα και εκπαιδεύουν τους αξιωματικούς κυρίως για τα έκτακτα περιστατικά. Μπορούν να κάνουν μέσω κάμερας ακόμα και χειρουργία μες στο πλοίο.
0: Αυτή είναι η τηλεϊατρική που λέμε, ας πούμε.
1: Η τηλεϊατρική. Κάνουν λοιπόν χειρουργία, δηλαδή αν τύχει να συλλέγει κάτι, θα το αντιμετωπίσουν. Ένα έμφραγμα είναι εκπαιδευμένοι, ο καπετάνιος, ο υποπλήρωση κλπ.
0: Μέχρι να πιάσουν λιμάνι και
1: μέχρι να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Στα θέματα βέβαια ψυχικής υγείας. Δεν είναι εύκολο να καλυφθείς από τη hotline από κάποια γραμμή, οπότε εκεί λαμβάνεται ακόμα πιο δραστική μέρη.
0: Άλλη ψυχική υγεία, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δασκαλάκη, ωραίο ήταν και το συνέδριο, ωραία και η ομιλία και η συζήτηση που είχαμε εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και αφού σας ευχαριστήσουμε, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ναυτικούς μας που σας ακούν εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας?
1: Είναι οι πρεσβευτές της χώρας τους. Θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.
0: Μάλιστα.
1: Σηκώνουν τη σημαία στα μήκη και στα πλάτη. Άρα έχουν μεγάλη ευθύνη, έχουν μεγάλη ευθύνη και έχουν τις ευχές όλων μας για καλές θάλασσες.
0: Μάλιστα. Κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Και πάντα τέτοια. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Yeah.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ιρώ Δασκαλάκη με τις καλές θάλασσες με υγεία και ασφάλεια, που διοργανώνει τα συνέδρια αυτά κατά καιρούς στον χώρο της ναυτιλίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας σήμερα. Κλείνουμε με «Όπου φυσάει ο άνεμος». Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε αναρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου, εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3, τα ξημερώματα. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 69 300 78 283. Είναι ο αριθμός επικοινωνίας μέσω των δύο εφαρμογών που έχουμε ξεκινήσει και λειτουργούμε εδώ και δύο εβδομάδες εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Δύο εφαρμογές μέσα από τις οποίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber και του WhatsApp για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε, να συζητήσετε και να ρωτήσετε στην εκπομπή. Και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής όποιος έχει κάποια απορία ή θέλει να τονίσει κάτι, θέλει να προσθέσει κάτι, να ρωτήσει κάτι, μπορεί να το κάνει εντελώς δωρεάν στις δύο αυτές τις εφαρμογές και προτείνω να αποθηκεύσετε τον αριθμό 69 300 78 283. Είναι εύκολος, 69 300 78 283. Στο κινητό σας αποθηκεύοντάς τον μπορείτε να στέλνετε καθημερινά μηνύματα, έχοντας έτσι μία συμμετοχή στην ομάδα σε ένα πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας. Είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής «Όλα τα αθλητικά αεροπορικά δυστυχήματα». Ξεκινήσαμε προχθές με την ιστορία της Τωρίνο και της Manchester United. Συνεχίσαμε χθες με ιστορίες πραγματικά τραγικές από όλο τον κόσμο και σήμερα θα συνεχίσουμε ξεκινώντας με μια ιστορία συγκλονιστική, η οποία ταιριάζει πολύ και με τα ελληνικά δεδομένα, γιατί συνδέει τα γεγονότα με έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Το 1979 η ομάδα του Βασίλη Χατζηπαναγή, η πρώην ομάδα του, γιατί τότε έπαιζε στον Ηρακλή πλέον, ο Βάσια, η Παχτακόρ από το Ουσμπεκιστάν της τότε Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, έδινε ένα παιχνίδι στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Έτσι, τότε ήταν ενία η χώρα, ήταν Σοβιετική Ένωση, έτσι, με την δύναμο του Μίνσκ. Στον εναέριο χώρο, πριν φτάσει τότε, ήταν ουκρανικό έδαφος, έτσι, του Ντνίπρο-Τζερτσούνσκ, καλά το είπα, στις 11 Αυγούστου του 1979, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η ομάδα της Παχτακόρ, βρήκε ένα άλλο αεροσκάφος, συγκρούστηκε στον αέρα με ένα δεύτερο αεροσκάφος μετά από ολέθριο λάθος του πύργου ελέγχου, όπως θα δούμε πιο κάτω. Θλιβερός απολογισμός, 178 νεκροί, εκ των οποίων οι 17 ήταν παίκτες της θρυλικής Παχτακόρ, παίκτες και μέλη του προπονητικού team της ομάδας. Το ένα αεροσκάφος ήταν τύπου του Πόλεφ TU-134, αυτό στο οποίο επέβαινε η Παχτακόρ και βρισκόταν σε υψόμετρο 8.400 μέτρων πάνω από εδάφη της Ουκρανίας. Δεν την ξαναλέω την πόλη, παιδιά, γιατί θα την πω διαφορετικά και θα νομίζετε ότι σας δουλεύω. Είναι ένα όνομα σιδηρόδρομος. Άντε να προσπαθήσω. Ντνίπρο-Τζερτσούνσκ. Ντνίπρο-Τζερτσούνσκ. Ωραία, το πήγα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής είχε φύγει από την Παχτακόρ το 1975, έλειπε δηλαδή 4 χρόνια, αγωνίστηκε με την μεγάλη ομάδα του Ουσμπεκιστάν, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες με ταλέντο της τότε Σοβιετικής Ένωσης, από το 1972 μέχρι το 1975. Εκεί λοιπόν είχε συμπαίκτη του έναν παίκτη τον οποίο τον αποκαλούσαν τον Πελέ του Ουσμπεκιστάν. Ο παίκτης αυτός, ο Μιχαήλ Αν, είχε ρίζες από την Κορέα, υπήρχε μια δυνατή κορεατική κοινότητα εκεί, στην περιοχή, και ο Αν θεωρούσαν όλοι ότι μαζί με τον Χατζηπαναγή και τον Φιοντόροφ συνέθεταν ένα απίθανο τρίο, μια τριπλέτα η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τίποτα, έτσι. Ο Αν είχε ενταχθεί στην Παχτακόρ το 1971, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τον Χατζηπαναγή, ήταν 19 ετών και όταν έφυγε ο Βάσχε για την Ελλάδα το 1975, τόσο ο Αν
όσο και ο Φιοντόροφ, ήταν η μαγική αυτή τριπλέτα, συνέχισαν κανονικά στον σύλλογο της Τασκένης μέχρι το 1979. Οπότε στις 11 Αυγούστου είμαστε μπροστά στο μοιραίο γεγονός για το οποίο συζητάμε. Η έρευνα έδειξε ότι ο πύργος ελέγχου έκανε το λάθος, γιατί υπήρχε μια ασυνεννοησία στους ασυρμάτους που οδήγησε σε αυτή την συγκλονιστική τραγωδία. Από εγκληματική αυλεψία του πύργου ελέγχου, τα δύο αεροπλάνα πέρασαν ακριβώς από το ίδιο σημείο και ύψος, με συνέπεια να συγκρουστούν. Είχαν μπερδέψει με λίγα λόγια τα αεροπλάνα. Μιλούσαν στο ένα και νόμιζαν ότι μιλούσαν στο άλλο. Και κατεύθυναν και τα δύο αεροπλάνα ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο Brian Song δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ που ονομάζεται «Αν», μιλώντας και σκιαγραφώντας το ποδοσφαιρικό ταλέντο του μεγάλου αυτού παίκτη της Πακτακόρ, που χάθηκε σε εκείνη την μοιραία σύγκρουση. Και να πούμε, μιας και αναφέραμε νωρίτερα για την κορεατική κοινότητα, ήταν η κοινότητα των Κόριο Σαράμ, έτσι, που βρισκόταν τότε στην Σοβιετική Ένωση με βάση το Ουσμπεκιστάν. Ο Αν ήταν αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ αγωνίστηκε και με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών και μάλιστα έχει παίξει και κόντρα στην Ελλάδα για τα προκριματικά του Euro 1980. Μάλιστα σε ένα αγώνα που είχε δώσει τότε στην Ουκρανία η Εθνική Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, κόντρα στην Κρίμπας, πέτυχε δύο τέρματα με απευθείας εκτέλεση κόνερ, παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, όταν μιλάει για τον Αν, λέει ότι ήταν πραγματικός καθηγητής εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και πραγματικός φίλος. Και ανέφερε για το συμβάν: ήμασταν με τον Ηρακλή για προετοιμασία στην Κατερίνη. Ήταν Αύγουστος, έτσι. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο στο ξενοδοχείο. Ήταν Έλληνες δημοσιογράφοι που ρωτούσαν τα ονόματα των παικτών της Πακτακόρ. Τι θα θέλετε, ρε παιδιά, ρώτησε ο Χατζηπαναγής. Σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα, μου είπαν. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Αν έμενα στην Τασκένδη, θα ήμουν και εγώ νεκρός, είπε ο μεγάλος Βασίλης Χατζηπαναγής. Και σημείωσε για τον Μιχαήλ Αν Ντνίπρη ότι ήταν πραγματικός μαέστρος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έβλεπε το γήπεδο και μπορούσε να σου βγάλει μπαλιές 30 με 40 μέτρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα σοβιετικό τραγούδι της εποχής, «Podnimis nad Svetoi», με την Άννα Πουγκάτσεβα.

Πάμε στο 1987. 8 Δεκεμβρίου του 87 στο Περού συντρίβεται στην περιοχή Καλάο ένα αεροσκάφος του Περουβιανού Ναυτικού, το οποίο μεταφέρει τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλιάνζα Λίμα. Οι νεκροί είναι 43, κανένας από την ομάδα δεν επέζησε. Ο μόνος που επέζησε από το μοιραίο συμβάν ήταν ο πιλότος. Ο σύλλογος είχε ξεκινήσει την επιστροφή του από την Πουκάλπα, όπου είχε παίξει με την τοπική ομάδα και είχε κερδίσει μάλιστα με 1-0 την Deportivo Pucallpa για το πρωτάθλημα του Περού. Και αρχικά με το που έγινε το συμβάν, το πολεμικό ναυτικό διέταξε να γίνουν κάποιες έρευνες. Μόλις άρχισε να παίρνει μια περίεργη τροπή ιστορία, διέταξε να σταματήσουν οι έρευνες για το δυστύχημα, απαγορεύοντας και τις ιδιωτικές έρευνες, τονίζοντας ότι δεν ήταν τα πράγματα περίεργα, απλά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη το μοιραίο. Το 2006 όμως ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Περού ανακάλυψε ότι ο πιλότος ήταν υπεύθυνος και κατ' επέκταση και το πολεμικό ναυτικό που του είχε δώσει την άδεια να πιλοτάρει, γιατί δεν είχε περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις για να μπορεί να κάνει αυτό την νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είχε δηλαδή εμπειρία για νυχτερινή πτήση. Και εκεί, όπως θα δούμε και στην πορεία, ήταν η εσφαλμένη τακτική που ακολούθησε και η οποία ουσιαστικά οδήγησε στην μοιραία πτώση του αεροσκάφους, το οποίο επίσης ανακαλύφθηκε ότι ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Να πούμε ότι η ομάδα Αλιάνζα Λίμα ιδρύθηκε το 1901 με έδρα φυσικά την πρωτεύουσα του Περού. Είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες και μία από τις ομάδες με περισσότερους φιλάθλους και μάλιστα μετά το μοιραίο συμβάν απέκτησε όλο ένα και περισσότερο κόσμο που την υποστήριζε. Και να πούμε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα αεροπλάνο τύπου Fokker F-27, παραλαμβάνουμε του πολεμικού ναυτικού. Και επέβαιναν σε αυτό 16 μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας, 5 μέλη του προπονητικού team, 4 μέλη της διοίκησης, 8 cheerleaders, τα κορίτσια με τα πομπών, 3 διαιτητές, 2 άτομα του πολεμικού ναυτικού και 6 μέλη του πληρώματος. Απογειώθηκε στις 6.30 το απόγευμα από το αεροδρόμιο της Πουκάλπα και είχε ως στόχο και σκοπό να καλύψει μια απόσταση 730 χιλιομέτρων. Φτάνει στο αεροδρόμιο της Λίμα. Εκεί ο πιλότος έχει μια ανησυχία, δεν έχει καταλάβει αν έχουν κατέβει οι ρόδες για την τροχιοδρόμηση του αεροσκάφους και επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου και τους ρωτάει, κοιτάξτε, πέρασε μπροστά δηλαδή από τον πύργο ελέγχου, κάνοντας μια δοκιματιστική προσγείωση ή μάλλον πριν την προσγείωση κάνοντας μια δοκιματιστική πτήση για να δουν από τον πύργο ελέγχου αν έχουν κατέβει οι ρόδες. Τον ενημερώνουν ότι έχουν κατέβει και παίρνει τη στροφή για να γυρίσει να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στην προσπάθεια του όμως αυτή να κάνει τον απαραίτητο κύκλο δεν πήρε χαμπάρι, ήταν και νύχτα, είχε σκοτεινιάσει στο Περού, δεν πήρε χαμπάρι το ύψος στο οποίο βρισκόταν, με αποτέλεσμα να πετάξει αρκετά χαμηλά πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό και το ένα φτερό, το δεξί φτερό του αεροσκάφους να βρει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την συντριβή 7 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε ότι οι συγγενείς ζητούσαν να μάθουν τα πραγματικά αίτια του αεροσκάφους, της πτώσης του αεροσκάφους. 19 χρόνια και λόγω των πολιτικών συνθήκων που επικρατούσαν στην χώρα, ουσιαστικά η ιστορία παρέμεινε στο κενό, σε ένα σιρτάρι και ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο βάρος ευθύνης το φέρει ο πιλότος, που σημαίνει ότι το βάρος για την επιλογή του πιλότου φέρει το πολεμικό ναυτικό, όπως και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το αεροσκάφος. Ακόμα ένα κομμάτι που βαραίνει το πολεμικό ναυτικό. Τώρα η ομάδα, η Αλιάνσα, κατέβηκε εκείνη τη χρονιά στα επόμενα μάτς της σεζόν με παλέμαχους οι οποίοι επανεργοποιήθηκαν και νέους παίκτες σε ηλικία αλλά και πολλούς δανεικούς που τις έδωσε η ομάδα Κόλο Κόλο. Η μάχη για τον τίτλο χάθηκε, η Αλιάνσα δεν τα πήγε καλά, καταστράφηκε αγωνιστικά για πολλά χρόνια, παρότι βγήκε μια σπουδαία φρουνιά νέων παικτών και τελικά κατάφερε να πάρει τον τίτλο μέσα σε πραγματικά μεγάλη αποθέωση 18 χρόνια μετά το μοιραίο δυστύχημα του Δεκέμβρη του 1987. Ακούμε τώρα τους Κοκοντήλο και Ινδιάνα να ερμηνεύουν το τραγούδι «Hombres, el ataque de las chicas».

Πάμε στο 1989 για να συναντήσουμε την Colorful 11, μια ομάδα επιλέκτων η οποία ετοιμαζόταν να πετάξει στην Αφρική, στο Σουρινάμ, για να δώσει αγώνα κόντρα στην Παραμαρίμπο, στην ομάδα του Παραμαρίμπο που είχε πάρει το πρωτάθλημα, την SV Robin Hood. Να πούμε ότι η ομάδα της Ολλανδίας ήταν ομάδα επιλέκτων διεθνών ποδοσφαιριστών και στις 7 Ιούνιου η πτήση 764 της εταιρείας Suriname Airways έφυγε από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για το Παραμαρίμπο, έχοντας μέσα έναν σοβαρό αριθμό ποδοσφαιριστών επαγγελματιών, παρότι πολλοί δεν πήραν άδεια από τους συλλόγους τους και έμειναν πίσω. Και ήταν η τυχερή της ιστορίας, θα σας πούμε και δύο ονόματα που δεν θα βρίσκονταν ανάμεσά μας και δεν θα είχαμε θαυμάσει την μοναδική ποδοσφαιρική τους αξία. Ρουτ Γκούλιτ και Φρανκ Ράικαρντ. Ήταν να πετάξουν με το αεροσκάφος Douglas DC-8 για το Παραμαρίμπο. Το αεροσκάφος όταν βρισκόταν κοντά στο αεροδρόμιο χτύπησε σε ένα δέντρο και ο κινητήρας του πήρε φωτιά. Το δεξί φτερό προσέκουσε στην πορεία σε ένα άλλο δέντρο και κυλίστηκε στον αεροδιάδρομο, στοιχίζοντας την ζωή σε 176 ανθρώπους. Τώρα για την ιστορία λένε ότι η μία μηχανή έπιασε φωτιά, ο πιλότος μπερδεύτηκε μέσα στον πανικό, νόμιζε ότι ήταν η άλλη μηχανή που είχε πιάσει φωτιά και προσπάθησε να σβήσει την άλλη. Η φωτιά επεκτάθηκε και το αποτέλεσμα ήταν από την κούραση, τα λάθη, το άγχος και τον πανικό φυσικά να μην πάνε τα πράγματα καλά. Ήταν 30 άτομα στο αεροσκάφος, ανάμεσα στους οποίους 18 διεθνείς παίκτες της Ολλανδίας και να σας πούμε και κάποιοι που σώθηκαν ως εκ θαύματος. Έτσι, ποιοι δεν πήραν την καταραμένη πτήση. Ο Τσάρλς Μουσόντα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, τελευταία στιγμή δεν έκανε το ταξίδι. Ο Μπένετ Μουλγουάντα Σιμφουέγκουε, αρχικά είχε προγραμματιστεί να παίξει, δεν το έκανε όμως γιατί όταν έφτασε στο αεροδρόμιο οι υπεύθυνοι δεν το επέτρεψαν να πετάξει γιατί δεν ήταν, είπαν, στην αρχική λίστα και δεν μπόρεσαν να τον προσθέσουν. Αν έχει τύχει, διάβαινε πραγματικά. Μερικές ιστορίες είναι συγκλονιστικές. Μαξ Νίγιαμ τώρα, ακούμε Ατζόζι Κατίμπο.

Λοιπόν, το Σουρινάμ είναι η μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Συνορεύει από τη μία πλευρά με τη Γουιάνα και από την άλλη με τη Γαλλική Γουιάνα και με τη Βραζιλία. Βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και πρωτεύουσα, όπως είπαμε, είναι το Παραμαρίμπο. Γιατί πήγε εκεί να παίξει η Ολλανδία? Γιατί ήταν Ολλανδική απικία μέχρι το 1975, οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκε ως κράτος και έχουν κρατηθεί, ας πούμε, αυτοί οι δεσμοί. Κάποιος μου είπε ότι είπα για Αφρική, παιδιά, από κούραση θα είναι πια Αφρική. Αφρική είναι το επόμενο θέμα μας. 1993, δυστυχώς, 27 Απριλίου, στον Ατλαντικό Ωκεανό χάνεται η εθνική ομάδα της Ζάμπια. Όταν το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της χώρας μεταφέρει την ομάδα προς την Γκαμπόν και το αεροσκάφος πέφτει ανοιχτά της Γκαμπόν. Η ομάδα, όπως την αποκαλούσαν οι χάλκινες σφαίρες, θα πήγαινε με τελικό προορισμό το Ντακάρ της Σενεγάλης για να παίξει αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Το 1994, τότε στην Αμερική, θυμάστε που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ετοιμάζεται να ξαναγίνει πάλι στην Αμερική, έτσι. Η έρευνα λέει ότι ο πιλότος έκανε ένα μεγάλο λάθος, συγγνώμη, καθώς αντιλήφθηκε ότι είχε πιάσει φωτιά ένας κινητήρας, αλλά όπως και στην προηγούμενη ιστορία που σας είπαμε, έκλεισε το διακόπτη για να απομονώσει τον κινητήρα του αντίθετου, της αντίθετης πλευράς, δηλαδή έκλεισε την άλλη μηχανή, οπότε συνεχίστηκε η φωτιά και το αεροσκάφος συνετρίβει. Επίσης ήταν πάρα πολύ κουρασμένος ο πιλότος, γιατί είχε πετάξει συνεχής πάρα πολλές ώρες πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και υπήρχε και ένα ελαττωματικό όργανο στο αεροσκάφος. Τα μέλη τώρα της εθνικής ομάδας της Ζάμπια θαύτηκαν έξω από το στάδιο Ανεξαρτησίας στη χώρα με την πρωτεύουσα Λουσάκα εκεί και υπάρχει ένα μνημείο που αναγράφονται όλα τα ονόματα, να τα πούμε. Έφορντ Τσαμπαλά, Τζον Σόκο, Βάιτσον Τσφάγκε, Ρόμπερτ Βουατιγιακέλη, Έστον Μουλέγκα, Ντέρμπι Μανίνκα, Μόσες Τσικουαλακουάλα, Γουίνστον Μούμπα, Κέβιν Μουτάλε, Τσάνσα, Τίμωθη Μουιάτα, Νούμπα Μουίλα, Ρίτσαρντ Μουάνζα, Σάμουελ Τσομπά, Μόζες Μασούα, Κέναν Σιμάμπε, Γκότφρεϊ Κάγκουα, Βίντερ Μούμπα και Πατρίκ Μπάντα. Μαζί ήταν και ο προπονητής Γκότφρεϊ Τσιτάλου, αλλά και η βοηθή του και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Χτίστηκε το Heroes Acre στο στάδιο της Λουσάκα και το φοβερό είναι ότι η ομάδα συνέχισε τους αγώνες της μετά για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στους Παναφρικανικούς αγώνες, όπου κόντρα σε όλα τα προγνωστικά αυτή η νέα ομάδα κατάφερε με αρχηγό τον Μπουάλια να φτάσει στον τελικό, οπότε και ιτήθηκε από την Νιγηρία. Καταλαβαίνετε ότι οι παίκτες στη Ζάμπια γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους ως εθνικοί ήρωες. Και ακούμε ένα τραγούδι τώρα από την Ζάμπια, ο Πολ Γκόζι το ερμηνεύει, Size 9.

Πάμε στο 2001, έχουμε την αεροπορική τραγωδία του Oklahoma State. Είναι κολεγιακή ομάδα πανεπιστημίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 27 του Γενάρη του 2001 μεταφέρονται μέσω τριών αεροσκαφών οι παίκτες και το τεχνικό team της ομάδας Basket Cowboys από το Colorado πίσω στο Stillwater. Πέφτουν σε χιονοθύελλα εκεί πέρα και το ένα από τα τρία αεροσκάφη δεν τα καταφέρνει, συντρίβεται και χάνονται 10 άνθρωποι και περνάει στην ιστορία αυτή η ιστορία ως The Ten για το Πανεπιστήμιο. Έτσι έχουν καταγραφεί οι 10 αθλητές του Πανεπιστημίου σε ένα αεροσκάφος τύπου Beechcraft Super King Air 200. Επέβαιναν μέλη του πληρώματος φυσικά, αθλητές και δημοσιογράφοι, νεκροί ο Νέιτ Φλέμινγκ και ο Ντάνιελ Λόσον που ήταν παίκτες, ο Μπιλ Τίγκινς, δημοσιογράφος, ο Κένταλ Ντέρφι, μηχανικός ήχου, ηχολήπτης με λίγα λόγια έτσι, ο Πατ Νόις ήταν διευθυντής λειτουργιών της ομάδας μπάσκετ, ο Βιλ Χάνκοκ, ο υπεύθυνος τύπου, Μπράιν Λουίνστα, αθλητικός εκπαιδευτής, Τζάρετ Βέιμπεργκ, ήταν φοιτητής και βοηθός στην ομάδα, ο Ντένβερ Μίλς πιλότος και ο Μπιόρν Φάλστορμ ήταν ο συγκυβερνήτης. Η ηλεκτρική βλάβη ήταν τελικά η ευθύνη, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη απώλεια ύψους λόγω της απώλειας του ρεύματος. Σταμάτησαν να λειτουργούν όλα τα κρίσιμα όργανα και χάθηκε και ορίζοντας με λίγα λόγια το υψόμετρο. Ήταν σκοτάδι, είχε κακοκαιρία, ο πιλότος έχασε την αίσθηση του προσανατολισμού του και το αεροσκάφος κατέπεσε, μπήκε σε μια απότομη βουτιά με ταχύτητα πάνω από 15.000 πόδια το λεπτό. Προσπάθησε κάποια στιγμή ο πιλότος να επαναφέρει το αεροσκάφος, αλλά είδε το έδαφος και όταν πήγε να το σηκώσει πάλι ήταν τόσο μεγάλη η πίεση στις πτέρυγες που το αεροσκάφος πριν συντριβεί διαλύθηκε στον αέρα. Να πούμε ότι στο Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων με μια εκδήλωση που έχει τίτλο Remember the Ten. Υπάρχει ένα μνημείο στην Gallagher Aiba Arena που θυμίζει τους 10 αθλητές, είναι 10 ξεχωριστές στήλες με τα ονόματα των θυμάτων. Έχουν δημιουργηθεί υποτροφίες για κάθε θύμα, μία για κάθε θύμα, έτσι. Έχει προσφέρει το Πανεπιστήμιο πάνω από 580.000 δολάρια σε φοιτητές μέσω υποτροφιών. Και τέλος διοργανώνεται κάθε χρόνο ένας αγώνας δρόμου, ο αγώνας Remember the Ten Run στο Stillwater. Πάμε 10 χρόνια αργότερα, στο 2011, έχουμε την συντριβή ενός αεροσκάφου Yakovlev Yak 42D στον Βόλγα, στις ακτές του Βόλγα, κοντά στο Γιάροσλαβ. Είναι το αεροσκάφος που μεταφέρει τους παίκτες της ομάδας χόκκι επιπάγου Λοκομοτίβ Γιάροσλαβ, μια ομάδα από την Λευκορωσία, παίζει στο Μίνσκ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την τοπική Δυναμό για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Hockey, Continental Hockey League έτσι λέγεται. Στο αεροσκάφος όμως επιβαίνουν 45 άτομα και σκοτώνονται όλοι και όλη η ομάδα εκτός από τον μηχανικό πτήσης, ο μόνος ο οποίος επέζησε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λευκορωσία, Elka Province.

Πάμε στα πιο πρόσφατα. 2016 έχουμε την πτήση της Chapecoense από τη Βραζιλία. Χάνεται ολόκληρη η ποδοσφαιρική ομάδα, σχεδόν ολόκληρη, θα το δούμε. Είναι η πτήση 1933 της Λαμία Airlines. Λαμία, όχι από τη Λαμία, παιδιά, η μία δηλαδή, μην μπερδεύεστε. Μεταφέρει 77 ανθρώπινες ψυχές. Είναι όλη η αποστολή της βραζιλιάνικης Chapecoense. Και το αεροσκάφος πέφτει κοντά στο Μεντεγίν της Κολομβίας στις 28 Νοεμβρίου του 2016 από έλλειψη καυσίμων, απίθανο, λόγω οικονομίας της εταιρείας. Τώρα η βραζιλιάνικη ομάδα πήγαινε για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Νασιονάλ στον τελικό του Κόπα Σουντα-Αμερικάνα, και ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 21 δημοσιογράφοι. Επέζησε ο τερματοφύλακας Τζάκσον Φόλμαν, ο οποίος τελικά υπέστη ακροτηριασμό στο πόδι του. Ο αμυντικός Έλιο Νέτο έμεινε πολλές ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχοντας σοβαρό πρόβλημα στο κρανίο και τον θώρακα αλλά και τους πνεύμονες, και επίσης ο αμυντικός Άλαν Ράσελ που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Σώθηκε ή τουλάχιστον προσωρινά διασώθηκε ο τερματοφύλακας Ντανίλο, ο οποίος αποβίωσε μετά από κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο. Ενώ όταν έγινε η τελετή της κηδείας στο γήπεδο της Chapecoense, χιλιάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν εκεί, όπου διαδραματίστηκαν πραγματικά σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τελικό του Copa Sudamericana, η αντίπαλος της Chapecoense, η Ατλέτικο Νασιονάλ, από την αρχή ζήτησε να δοθεί ο τίτλος στη βραζιλιάνικη ομάδα, όπως και έγινε. Ακούμε τώρα Ντένις, Ναντίνιο και Νέγκο Μπαμ στο τραγούδι «Malandramente».

Πάμε τώρα σε αεροπορικές τραγωδίες, οι οποίες αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις αθλητών ή ανθρώπων του αθλητισμού. Το 1951 χάνεται ο προπονητής του αμερικάνικου φούτμπολ, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, του Notre Dame, Νουτ Ρόκνε, όταν επιβαίνει μαζί με άλλα 7 άτομα σε ένα αεροσκάφος της TWA, η οποία εκτελεί την πτήση 599 στο Kansas City, 31 Μαρτίου. Το αεροσκάφος Fokker F-10 συντρίβεται κοντά στο μπαζάρ του Κάνσας λίγο μετά την απογείωσή του. Η συντριβή αποδόθηκε σε δομική αστοχία, καθώς φαίνεται ότι αποκολλήθηκε ένα τμήμα της πτέρυγας κατά τη διάρκεια της πτήσης, πιθανότατα λόγω σύψης του ξύλινου δοκαριού της πτέρυγας, και μετά από αυτή την ιστορία απαγορεύτηκε η εμπορική, επιβατική μάλλον, χρήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών. 31 Μαρτίου του 1931 συνέβη αυτό. Στο 51 πάμε τώρα, όπου χάνεται ο διάσημος παίκτης του χόκκι Μπιλ Μπαρίλκο, όταν επιστρέφει από ταξίδι για ψάρεμα στο Κεμπέκ. Αυτό στις 21 Απριλίου του 1951. Το 61 χάνεται ολόκληρη ομάδα καλλιτεχνικού πατινάζ των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, καθοδόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πράγας στις 16 Φεβρουαρίου του 1961. Παραμένουμε στο 61, χάνονται 8 μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Χιλής Green Cross στα βουνά της Λαστίλμας στις 3 Απρίλη του 1961. Το 1966 χάνεται ο γκόλφερ Τόνι Λίμα, 32 ετών τότε, όταν το ιδιωτικό του αεροπλάνο προσγειώθηκε άτσαλα σε γήπεδο γκόλφ. Το 1968 χάνονται 5 αθλητές και ο προπονητής του Πανεπιστημίου Lamar Tech στο Beaumont του Τέξας, 28 Απριλίου του 1968 αυτό. 31 Δεκεμβρίου του 1972 χάνεται ο άσος του baseball Ρομπέρτο Κλεμέντε, όταν μετέφερε εφόδια στα θύματα του σεισμού της Νικαράγουα. 1980 χάνονται 22 μέλη της ομάδας πυγμαχίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαρσοβία στις 14 Μαρτίου του 1980 αυτό. Το 1999 χάνεται ο γκόλφερ Πέιν Στιούαρτ από έλλειψη οξυγόνου στην καμπίνα του στο αεροσκάφος στις 25 Οκτώβρη του 1999. Το 2021 περνάμε στο προτελευταίο, γιατί θα κλείσουμε με τραγούδι για την τελευταία ιστορία που θα ακούσετε. Στις 28 του Οκτώβρη έχουμε πτώση ελικοπτέρου. Χάνεται από αυτή την πτώση ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Βιτσάι Στριβαντανάπραμπα. Πενθεί η Λέστερ φυσικά τον θάνατο του προέδρου και ιδιοκτήτη της και των υπολείπων επιβατών που μετέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο, το οποίο συνετρίβει στο πάρκινγκ του γηπέδου της αγγλικής ομάδας. Και το 2020, σε μια ιστορία που και αυτή συγκλώνει σε όλο τον κόσμο, ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, χάνει τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο στις 26 του Γενάρη. Το δυστύχημα συνέβη στο Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες. Λόγω κακών καιρικών συνθήκων υπήρχε πολύ ομίχλη. Συνολικά 9 άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο, μεταξύ των οποίων ο Κόμπι Μπράιντ και η 13χρονη κόρη του Τζιάννα. Ο θάνατος του 41χρονου Black Mamba συγκλώνησε τον παγκόσμιο αθλητισμό. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα NBA στην καριέρα του που ήταν 20 ετής και αποκλειστικά αγωνίστηκε στους Lakers. Ακούμε τώρα τον Lil Wayne να ερμηνεύει ένα τραγούδι που έχει γράψει για τον Kobe Bryant. Εμείς θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο με ώρα Ελλάδας στις 9 το πρωί. Ακολουθεί αμέσως μετά και το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίτ Ελίας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο.

0: διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ο αριθμός 6930-078-283. Να το επαναλάβω, 6930-078-283. Στο Viber ή στο WhatsApp μπορείτε ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 6 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά πάντα μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε και πάλι τις καλημέρες μας σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα στο πρόγραμμά μας. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς ιδιαίτερους στους συνέλληνες βεβαίως ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, σε όλους εσάς που στηρίζετε τη μητέρα πατρίδα, στέκεστε πάντα δίπλα της όποτε και όπου χρειάζεται και παράλληλα μεταφέρετε το πνεύμα του ελληνισμού, την κοσμοθεωρία για να ακριβολογούμε, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, στα πέρατα του κόσμου, και γι' αυτό θα λέγαμε ότι είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της μητέρας πατρίδας. Πρεσβευτές οι οποίοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για εθνικά θέματα σε χώρες σημαντικές όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου υπάρχει βεβαίως ένα ακρεμπνές ελληνικό στοιχείο. Έλληνες οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα, αλλά και Έλληνες οι οποίοι δεν μιλούν τη γλώσσα, εντούτοις όμως έχουν εθνική συνείδηση, ξέρουν από πού κατάγονται, ξέρουν από πού έφυγαν οι πρόγονοί τους, και κάθε φορά που χρειάζεται η Ελλάδα τους, χρειάζεται η μητέρα πατρίδα, είναι σταθερά δίπλα μας, και το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στα εθνικά μας θέματα, σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων. Αλλά ταυτόχρονα το βλέπουμε και σε περιόδους κρίσεων, τότε που η βοήθεια πρέπει να είναι έμπρακτη και άμεση, θα λέγαμε, όπως είναι σε περιπτώσεις θεομηνίων, το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και, με άλλες περιοχές του κόσμου που μπορεί να μην έχουν τη δυναμική των Ηνωμένων Πολιτειών από άψη ισχύως, εντούτοις όμως έχουν σημαντικό αποτύπωμα στον κόσμο. Είτε μιλάμε για την Αυστραλία, είτε μιλάμε για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μεγάλα κράτη-μέλη όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία. Εντούτοις όμως υπάρχουν κοινότητες, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες στην υποσαχάρια Αφρική, στην Λατινική Αμερική και αλλού, ολιγάριθμες, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει τις δικές του προκλήσεις, τις δικές του συνθήκες, ακόμα και συνθήκες ασφάλειας, και εκεί όμως οι Έλληνες έχουν καταφέρει να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα, είτε μέσω της προσφοράς τους στις τοπικές κοινωνίες, είτε στην οικονομία της χώρας, μιας και συνήθως όπου πάνε οι συμπατριώτες μας προκόβουν, αφομοιώνονται και ταυτόχρονα προσφέρουν σε αυτή την δεύτερη πατρίδα, είτε στην πρώτη πατρίδα, γιατί πλέον αρκετοί Έλληνες έχουν γεννηθεί σε χώρες που είναι δύσκολες όπως σας είπαμε, και υπάρχουν και χώρες που έχουν επιπλέον δυσκολίες, και αναφέρομαι κυρίως στην Ουκρανία, διότι και εκεί υπήρχαν και εξακολουθούν και υπάρχουν σημαντικοί ελληνικοί πληθυσμοί, γηγενείς να σημειώσουμε στην πλειονότητά τους, δεν πήγαν μετανάστες. 2.500 χρόνια καταγράφεται ελληνική παρουσία σε αυτές τις περιοχές αδιάλειπτα, μιλούν τη γλώσσα, έχουν έθιμα τα οποία προέρχονται από την αρχαιότητα και συντηρούνται, βεβαίως μπολιασμένα με τους νεοτερισμούς, σε περιοχές που είναι δύσκολες, εμπόλεμες. Εκεί στην πρώτη γραμμή μην ξεχνάμε ότι βρέθηκαν οι ελληνικοί πληθυσμοί στα πρώτα χρόνια του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Κάποιοι έχουν παραμείνει στις εστίες τους, αρκετοί έφυγαν, ορισμένοι περιμένουν να επιστρέψουν. Εμείς να στείλουμε καλή ακρόαση σε όλους σας, και βεβαίως να στείλουμε και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας, στην ναυτιλία. Δύσκολη δραστηριότητα, πάντα ήταν δύσκολο το ναυτικό επάγγελμα, ωστόσο το γεγονός ότι ο πλανήτης ανακατεύεται σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Είχαμε τις ώρες ένα περιστατικό πειρατείας, είχαμε καιρό να ακούσουμε, εκεί στα ανοιχτά της Σομαλίας. Δείχνει ότι και το ναυτικό επάγγελμα έχει τις δικές του προκλήσεις, τα πολλά προβλήματα. Πάντα ωστόσο η θάλασσα ήταν μια διέξοδος για τη χώρα, μια διέξοδος για τις ελληνικές οικογένειες. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Πάντα εξάλλου και ο πλανήτης είχε τις δικές του προκλήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ησυχάσει ποτέ, ή πρόκειται να ησυχάσει τουλάχιστον έτσι φαίνεται αυτός ο κόσμος. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντούτοις όμως η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα εκεί όπως σας είπαμε στον Περσικό κόλπο. Αν και φαίνεται να υπάρχει ένα φως στο τούνελ, μέρα με τη μέρα αλλάζουν τα πράγματα. Τα νεότερα θέλουν τις ΗΠΑ και το Ιράν να είναι κοντά σε μια συμφωνία.
Ούτως ή άλλως, εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα της λεγόμενης επιχείρησης Ελευθερία. Παραμένει ωστόσο ο ναυτικός αποκλεισμός. Ενισχύονται από την άλλη οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κατάστασης. Να στείλουμε τέλος πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλό δρόμο και στους μεταφορείς μας. Όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Να προσέχετε, μετράει η ασφαλής επιστροφή στον προορισμό σας, στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας. Και βεβαίως πάντα, όταν κουράζεστε, να πιάνετε δεξιά, να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα. Να βάλουμε και τους καλεσμένους μας σε συνεχεία στην παρέα, δεδομένου ότι υπάρχουν εξελίξεις σημαντικές και εντός των συνόρων, αλλά και εκτός, όπως σας είπαμε, μιας και τουλάχιστον στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής δείχνουν οι εξελίξεις, οι διαβουλεύσεις και οι παρασκηνιακές συζητήσεις, οι οποίες εξελίσσονται απρόσκοπτα όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα παρά τις αντεγκλήσεις, ότι ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια εκεχηρία ή δυνατόν και σε μια μόνιμη συμφωνία ανάμεσα στους δύο βασικούς εμπλεκόμενους.

0: είστε παντά συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και σαν ενδότερα τη σημερινή επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το πολιτικό ρεπορτάζ, μιας και οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Τρέχουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα, αλλά ταυτόχρονα και σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της κεντροαριστεράς. Και εκεί έχουμε δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Μέσα στο μήνα όλα δείχνουν ότι θα σχηματοποιηθούν. Θα μάθουμε τα ονόματά τους, θα μάθουμε τους συντελεστές τους. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα και στη Μαρία Καριστιανού. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και στο κυβερνών κόμμα. Και εκεί έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό συνέδριο στις 15 με 17 του Μαΐου, την ερχόμενη εβδομάδα. Και εκεί βεβαίως θα υπάρξουν, λένε οι πληροφορίες, ότι θα τοποθετηθούν διάφορα στελέχη, θα υπάρξει και μια σχετική γκρίνια, έτσι γίνεται, για να μην πούμε ότι η γκρίνια έχει ψιλοαρχίσει εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν θα παρευρεθεί σε αυτό το σημαντικό συνέδριο ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός βεβαίως, ο Κώστας Καραμαλής. Τουλάχιστον έτσι ανακοινώθηκε και χθες επισήμως. Το ξέραμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά αλλιώς να το μαθαίνεις και από πρώτο χέρι σε κάθε περίπτωση. Και υπάρχει και εξέλιξη στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης μάχεται σε πολλά μέτωπα, είναι η αλήθεια, και εντός του κόμματός του αλλά και εκτός. Υπάρχει και εκεί μια δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να προχωρήσει στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και προανακριτικής για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο υπουργούς, τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Αραμπατζή. Και ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την κατάθεση πρόταση μορφής. Θα πρέπει βεβαίως για να κατατεθεί αυτή η πρόταση να υπάρξει και συνεργασία με άλλα κόμματα. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Αυγή. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κώστα, θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό στρατόπεδο, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εμφανίζεται να ανακάμπτει, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τον δίνουν πάνω από 30% στην εκτίμηση ψήφου. Παράλληλα, έχει και ένα δύσκολο, θα λέγαμε, συνέδριο μπροστά του να την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να μιλάμε στην ίδια βάση, δεν έχουμε ανακάμψει, μόνο μια δημοσκόπηση το είδα.
0: Ήταν και χτες, δεν ήταν τις οπίνιες που του έδινε κοντά 32%.
1: Μόνο η Μάκρη έχει δείξει. Καμία άλλη.
0: Και χτες δεν ήταν τις οπίνιες.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία να είναι σε μια πτώση 2, 3, 2,5, 1,5 μονάδα, κάπου κι εμείς. Και όλες στην πρόθεση ψήφου πάντα είναι κάτω από το 25%, με εξαίρεση νομίζω 2 ή 3.
0: Είπα ότι ήταν
1: με εξαίρεση νομίζω 2.
0: Πάνω από 30 είναι εκτίμηση. Έχει διαφορά άλλη πρόθεση, άλλο εκτίμηση. Σε κάθε περίπτωση,
1: το λέω γιατί η εκτίμηση εμφυλοχωρεί η υποκειμενική άποψη του κάθε δημοσκόπου. Ενώ στην πρόθεση ψήφου είναι κοινή για όλες τις εταιρείες.
0: Τέλος πάντων, εμφανίζει σε κάθε περίπτωση μια κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό παρά τα χτυπήματα που έχει δεχτεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές. Η ακρίβεια βεβαίως πολύ ψηλά στην ατζέντα και την ίδια στιγμή φαίνεται, Κώστα, μέχρι ώρα τουλάχιστον, ο χώρος κεντροαριστεράς γενικότερα, εξωματική αντιπολίτευση, είτε μιλάμε για άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε τι θα κάνει ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Να ξεκινήσουμε λίγο με την κυβέρνηση και να πάμε και στην αντιπολίτευση που όντως έχει πολλές εξελίξεις. Κυβέρνηση. Τα δεδομένα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου δίνει τον αγώνα του 25%. Αυτό δεν είναι μια θετική εξέλιξη για την κυβέρνηση. Διότι στην πραγματικότητα σημαίνει ότι ενδέχεται και 100 νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι στην επόμενη Βουλή.
0: Ούτως ή άλλως, αν πάρει κάτω από 25% είναι απλή αναλογική.
1: Αν πάρει 24,9% θα βγάλει 75 βουλευτές, θα λειτουργήσει όπως σωστά το λες, ως απλή αναλογική. Σημαίνει ότι περίπου 100 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι, γιατί θα βγουν και κάποιοι που θα είναι καινούργοι. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, στους νυν βουλευτές δημιουργεί ζήτημα. Και το οποίο μπορεί να προκαλέσει και πολιτικές εξελίξεις, να προκαλέσει μάλλον το πολιτικό ατύχημα, για να το πω. Όχι με την έννοια ότι δεν είναι ένας προδιαγεγραμμένος σχεδιασμός. Θα δούμε βέβαια και το κλίμα αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, διότι οι βουλευτές είναι εξαλλήλοι με το εξής γεγονός. Ο κ. Μητσοτάκης τους μεν βουλευτές τους έβωσε στα σκυλιά, δηλαδή τους χώρισε στην άρση ασυλίας τους και υπήρχε και η σχετική αρθογραφία από το Μαξίμου ότι κάνουν ρουσκά και τέτοια πράγματα. Για τους δε υπουργούς όμως τους ξεχώρισε και δεν έδωσε σε κανέναν και για κανέναν δεν δέχτηκε να το στείλει στη δικαιοσύνη όπου στέλνει και τους βουλευτές. Για τις ίδιες περιπτώσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι 11 βουλευτές είναι Δημοκρατίας η Θεσσαλία και ο ΤΟΝΑΠΚΕΠΕ και οι δύο υπουργοί που αναφέρονται στην ίδια δικογραφία δεν θα τους αρθεί η ασυλία τους, αυτό αποτελεί διάκριση εις βάρος των βουλευτών. Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά, θα το δει μπροστά το αύριο ο κ. Μητσοτάκης. Πέρα από την κρίνια για το επιτελικό κράτος κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης έχει και ένα εσωτερικό μέτωπο το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί. Προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να δημιουργήσει, να φτιάξει μια δική του ατζέντα με την οποία να, να φτάσει μέχρι τις εκλογές. Αλλά γι' αυτό το λόγο απορρίπτει και τις εξεταστικές και τις προανακριτικές και τα πάντα όλα. Δηλαδή απορρίπτει κάθε διαδικασία λογοδοσίας η οποία υπάρχει θεσμικά στη Βουλή, διότι θέλει να φτιάξει μια δική του ατζέντα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει ατζέντα δική του. Και οι μετρήσεις που γίνονται στο Μαξίμου δείχνουν ότι οι θεσμικές πρωτοβουλίες για το Σύνταγμα, για την κατάργηση του Ταυρού, τα συμβίβαση των βουλευτών κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση δείχνουν ότι δεν ακουμπά τον κόσμο. Άρα πρέπει να βρει μια ατζέντα η οποία να προκαλέσει ενδιαφέρον. Δεν την έχει αυτή τη στιγμή. Δεν την έχει διατυπώσει τουλάχιστον. Αυτό είναι το ένα το οποίο μπορούμε να πούμε για την κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι οι συσχετισμοί αυτοί διαμορφώνουν τις εξελίξεις και στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η εικόνα στον χώρο της αντιπολίτευσης σήμερα είναι πολυδιάσπαση. Σε αυτό την εικόνα όμως θα πρέπει να προσθέσουμε δύο κόμματα, ίσως και τρία, αλλά δύο σίγουρα. Το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρδιάνου. Και τα δύο επιφανότητα θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο Μάιο εννοώ. Ναι. Αυτό θα αλλάξει την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αντιπολίτευση. Και θα προκαλέσει και εξελίξεις.
0: Πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται τουλάχιστον οι προσδοκίες τους από την άποψη προς τον κόσμο? Γιατί και πάλι θα επικαλεστώ τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι θα περίμεναν κάπως καλύτερα ποσοστά και ο Αλέξης Τσίπρας ή η Μαρία Καστιανού. Έχω την εντύπωση, Κώστα.
1: Ναι, η κυρία Καστιανού είναι σε μια στασιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας, η σταθερότητα, όπως το βλέπει ο καθένας. Ο κύριος Τσίπρας είναι σε μια φάση δυναμικής. Θυμάμαι για παράδειγμα την έρευνα της μέτρων ανάλυσης την προηγούμενη Πέμπτη, είπε ότι έδινε στη σίγουρη συνδεδότητα ψήφου, του έδινε μια αύξηση και τον ανέβασε κιόλας από το 14% στο 19% συνολικά. Στο ενδεχόμενο ψήφου συζητάμε πάντα, μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Λοιπόν, νομίζω ότι και με δεδομένη κιόλας ότι αυτός ο χώρος που θέλει να εκφράσει ο κ. Τσίπρας είναι εξαιρετικά ευρύς και έχει και κόμματα τα οποία είναι υφιστάμενα, μπορούμε να δούμε δυναμικές εξελίξεις. Ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι προφανής, να είναι το αντίπαλο βέβαιος του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτό διαγωνίζεται με τον κ. Ανδρουλάκη. Το ερώτημα είναι, οι πολίτες τι θέλουν? Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν της Προράτα για την επόμενη κυβέρνηση, το 30% των πολιτών θέλει μια κεντροαριστερή, παύλα αριστερή συνεργασία. Αυτό ισχύει και για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη επιλογή που έχει ο κόσμος είναι η οικουμενική κυβέρνηση, σε επίπεδο 17%. Η κυβέρνηση μιας Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ θέλει το 14%. Ή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα άλλο κεντροδεξιό κόμμα θέλει το 10%. Αυτά έχουν μια σημασία για να καταλάβουμε ποιο θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί περιμένουμε και κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Λένε ότι η κυροφορία θα προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργό στη δημιουργία κόμματο.
1: Είναι το τρίτο κόμμα το οποίο ενδέχεται να κατέβει. Θα κατέβει κατά την άποψή μου εφόσον χρειαστεί, εκτιμηθεί ότι χρειάζεται ο κ. Σαμαρά να κατέβει για να κόψει κάποιες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν θα πάει πολύ δυνατά το κόμμα αυτό, αλλά θα κόψει κρίσιμες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και για το σχόλιο.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 33 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο και τον συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Αυγή, να μας δίνει το σχολείο του. Βεβαίως, όπως σας είπαμε, ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό, ιδιαίτερα εκεί στη Νέα Δημοκρατία, όπου υπάρχουν δύο σημαντικά ραντεβού μπροστά μας. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχει μια κάποια γκρίνια, σας το λέγαμε και νωρίτερα, ανάμεσα στους βουλευτές. Θα επιχειρήσει βεβαίως το Μεγάλο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, να διασκεδάσει, θα λέγαμε, όλες αυτές τις αντιρρήσεις ή αντιδράσεις που υπάρχουν αναφορικά με την αδυναμία κυρίως να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας και εν ώψη και με αφορμή βεβαίως αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Οι βουλευτές οι οποίοι γίνονται δέκτες βεβαίως όλης αυτής της δυσαρέσκειας από τους ψηφοφόρους τους, αισθάνονται μια πίεση σε κάθε περίπτωση, εν αντιθέσει ίσως με κάποιους υπουργούς, και αυτό το ακούμε και στα πηγαδάκια που στείνονται, οι οποίοι επειδή δεν εκλέγονται, δεν έχουν κατέβει στη μάχη του Σταυρού, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μην κατέβουν και καθόλου, δεν υφίστανται αυτή την πίεση που εφίστανται οι βουλευτές. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, από την άλλη πλευρά, σε ψηλή εξέλιξη βρίσκονται και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 17 Μαΐου. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία το Μέγαρο Μαξίμου στοχεύει στο να κατευναστούν τα πνεύματα και παράλληλα να βγει μπροστά έξω και ένα κλίμα ενότητας, δεδομένου ότι οι προηγούμενοι δύο μήνες τουλάχιστον υπήρχε μια κάποια εσωκομματική ένταση, και όχι μόνο λόγω της υπόθεσης του σκανδάλου, αν θέλετε, του ΟΠΚΕΠΕ ή του θέματος των υποκλοπών, αλλά και για το ζήτημα που τέθηκε αναφορικά με το επιτελικό κράτος και το πόσο αποτελεσματικό είναι πλέον. Ένα από τα βασικά θέματα που κυριαρχούν τις τελευταίες ημέρες, βεβαίως στα νεοδημοκρατικά θα λέγαμε πηγαδάκια, έχει να κάνει και με την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή, να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε η πληροφορία ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα πήγαινε στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ωστόσο, επειδή δεν είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του, υπήρχε μια εικόνα ότι μπορεί και να έπρατε διαφορετικά. Τελικά, ο κ. Καραμαλής, μετά από και συνάντηση που είχε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αποφάσισε να μην δώσει το παρόν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Χθες έγινε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού. Καλό το κλίμα στη μεταξύ τους συνάντηση. Κάθισαν μαζί περισσότερο από μία ώρα, τα είπαν γενικά. Ωστόσο, τελικά ο κύριος Καραμαλής, όπως σας είπαμε, δεν θα παραστεί. Έτσι τουλάχιστον, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Σας λέγαμε νωρίτερα και ότι υπάρχει ένα κάποιο φως στο τούνελ αναφορικά με την επίτευξη μιας εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Κλιμακώθηκαν τα πράγματα προς άσχημη κατεύθυνση τις τελευταίες 48 ώρες. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας το λέγαμε το χαρακτήρα του για μία ακόμη φορά, το πόσο ασταθής αν θέλετε είναι, ανακοίνωσε το πάγωμα της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, δεδομένου ότι όπως προέκυψε και εκ του αποτελέσματος, οι μυστικές διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είχαν σταματήσει ποτέ και τις τελευταίες ώρες έχουν ενισχυθεί οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, μια παράκληση στους τεχνικούς σας να μας αυξήσουν λίγο την ένταση να τις ακούω καλύτερα.
0: Ωραία. Έγινε πράξη ήδη η γνώμη σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Μας ακούτε καλύτερα τώρα? Μας ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία,
1: ευχαριστώ
0: ωραία. Πολύ. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αν αυτές οι πληροφορίες που υπάρχουν περί αποκλιμάκωσης και περί συνέχισης των διαπραγματεύσεων στο παρασκήνιο και ότι είμαστε σύντομα, θα έχουμε σύντομα έτσι καλά νέα, ισχύουν ή μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι προς μια τέτοια κατεύθυνση?
1: Ελπίζουμε να ισχύουν και ελπίζουμε να φτάσουμε εκεί. Τα κλειστά στενά δημιουργούν πρόβλημα και στους Ιρανούς, πρωτίστως Ιρανούς, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Για να μην μιλήσω φυσικά και για τον υπόλοιπο κόσμο, για την Ασία και την Ευρώπη. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο διάστημα δίνουν τις πιέσεις τους προς το Ιράν, ώστε να κάμψει τις αντιστάσεις του προς την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος. Δηλαδή είχαμε την πολεμική επιχείρηση, τους βομβαρδισμούς, ακολούθησε ο ναυτικός αποκλεισμός, έγινε νομίζω μια προειδοποιητική άσκηση κατάληψης των στενών, παρόλο που επιχειρησιακά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ελέγχουν των στενών υπόψη σωστά από τις πολιτείες. Για να γυρίσουμε τώρα στην διαπραγμάτευση και σε μια προσπάθεια όλο αυτό να τελειώσει γρήγορα. Νομίζω ότι δεν έχουμε αντοχές, κανείς δεν έχει αντοχές, ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αντοχές να κρατήσει εκεί η αναστάτωση για εβδομάδες ακόμα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν το επόμενο διάστημα να βρουν μια λύση.
0: Υπάρχει κάποιος...
1: όλα δηλαδή πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλιώς οι επιπτώσεις θα είναι οδυνηρές για όλους μας, πια και για τις ΗΠΑ.
0: Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κύριε Σποτόπουλε, υπάρχει κάποιος νικητής και κάποιος ηττημένος μέσα από αυτή τη σύγκρουση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα με επιτρέψετε την έκφραση ταμείο να κάνουμε στο τέλος. Έχουμε όμως κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις ΗΠΑ, να ξεκινήσω με τις ΗΠΑ, να έχουν μια πληθωριστική πίεση. Μακροπρόθεσμα όμως η πληθωριστική πίεση αυτή, αν τελειώσει γρήγορα η αναστάτωση, θα απορροφηθεί από την αμερικανική οικονομία. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει κάποια ζημιά η οποία σε βάθος χρόνου δεν μπορεί να επιδιορθωθεί χωρίς να είναι θνησιγενής για την οικονομία των ΗΠΑ. Το Ιράν έχει πάθει όμως μεγάλη ζημιά. Στη λογική ότι αυτό που ξέραμε ως ηγεσία της χώρας δεν υπάρχει πια. Έχει εξοντωθεί η πυραμίδα της ηγεσίας. Οικονομικά η χώρα προφανώς είναι πιο ανίσχυρη, ειδικά μετά το κλείσιμο των στενών. Όλο όμως θα μπορέσουμε όμως να κρίνουμε το αποτέλεσμα εάν τελικά εγκαταλείψουν οι Ιρανοί το πυρηνικό τους πρόγραμμα και αν αλλάξουν και την ροή, την πετρελαϊκή και τις τιμές τις ενεργειακές προς την Ασία και ιδιαίτερα προς την Κίνα, που δείχνει να είναι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα ο μεγάλος εχθρός των ΗΠΑ. Εάν δεν δούμε αυτά να γίνονται, τότε ο πόλεμος αυτός θα είναι ένας πόλεμος που τελικά δεν θα καταλάβουμε ποτέ γιατί έγινε. Θα είναι ένας πόλεμος ανέτιος. Ή τέλος πάντων ένας πόλεμος αποτυχημένος. Εάν καταφέρει να οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει πιο δύσκολες και πιο ακριβές τις πετρελαϊκές ροές προς την Ασία και πείσουν το Ιράν να καταλήψει το πυρηνικό πρόγραμμα, τότε προφανώς θα μιλάμε για νίκη των ΗΠΑ.
0: Μιλάμε συνεχώς για ΗΠΑ, κύριε Σποτόπουλε, γενικά το λέω αυτό, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, και έχουμε αφήσει στην άκρη το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει επικεντρωθεί στον βραχίωνα, τον μεγάλο, τον δρομοκρατικό του Ιράν στην περιοχή, και αναφέρομαι φυσικά στη Χεσμπολάχ. Είναι εμφανές ότι δεν τηρείται πια η επιχειρία μεταξύ Χεσμπολάχ και Ισραήλ. Έχει αφήσει τους Αμερικανούς το Τελ Αβίβ να ασχοληθούν με το Ιράν και αξιοποιεί το χρόνο αυτό για να τελειώσει και με τη Χεσμπολάχ. Και θα καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ. Δηλαδή παρά τις δυσκολίες, το Ισραήλ έχει καταφέρει να σε μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει πλήγματα στη Χεσμπολάχ. Εξακολουθεί και δραστηριοποιείται στην περιοχή και αυτό είναι και ενδεικτικό ότι το Ισραήλ εκκίνησε δύο πράγματα. Είτε ότι θα έρθει συμφωνία με το Ιράν, άρα όσο διαρκεί αυτή η αναμπομπούλα είναι μια ευκαιρία να τελειώνει και με τη Χεσμπολάχ και να μην έχει πια αυτό το κίνδυνο από την πλευρά του Λιβάνου, ή αν αργεί η συμφωνία με το Ιράν να συνεχίσει να έχει την τεταμένη προσοχή. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, περιμένοντας με το τι θα γίνει με το Ιράν, τελειώνει και με άλλον έναν βραχίωνα του Ιράν που είναι η Χεσμπολά, θεωρώντας ότι ήδη έχει δημιουργήσει πολύ σημαντικό πλήγμα και στη Χαμάς.
0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμμαχος να σημειώσουμε της χώρας μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε και αμυντική συμφωνία σε διάφορα επίπεδα και σε οικονομικό επίπεδο παράλληλα. Υπογράφηκαν και εκεί κάποιες σημαντικές επιπλέον συμφωνίες και παράλληλα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει και στην Ιορδανία, εκεί όπου θα υπάρξει μια τριμερή συνάντηση ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιορδανία. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ή θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της χώρας μας? Η Ελλάδα έχει δυναμική παρουσία. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή, εντούτοις όμως λόγω των συμμαχιών που έχει με χώρες, δεν είναι μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι και η Σαουδική Αραβία, εκεί υπάρχει μια συστοιχία Patriot, είναι βεβαίως η Ορδανία και κυρίως είναι και το Ισραήλ.
1: Θα μου επιτρέψετε εδώ να θυμίσω στους ακροατές μας και την επίσκεψη του Εμίρ του Κατάρ στη χώρα μας. Πάρα πολύ σημαντική. Η Ελλάδα αυτή την περίοδο έχει αποδειχθεί ένας πολύ καλός σύμμαχος των αραβικών χωρών, παρά το ότι έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και παρά το γεγονός ότι είχε προσπαθήσει ειδικά με το Κατάρ και άλλες χώρες στην Τουρκία να έχει σχέσεις συμμαχικές. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση λόγω της δραστηριοποίησης μας με τους Γάλλους στην Κύπρο έναντι των ειρωνικών πληγμάτων, στρέφηκε προς τις χώρες αυτές για να ζητήσει την υποστήριξη σε παγκόσμια σύνοδο που γίνεται κάθε τόσο και εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι. Και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει φανεί σαν παράγοντα σταθερότητας της τελικής. Στάθηκε στο πλευρά αυτών των χώρων. Έδειξε καταρχάς επιχειρησιακή ετοιμότητα και έδειξε πραγματική, έδειξε πραγματική αλληλεγγύη και έμπραχτη αλληλεγγύη. Αναφερθήκατε και στις συστοιχίες Patriot που έχουμε στην Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι είναι η Ελλάδα ένας και αξιόμαχος σύμμαχος και αξιόπιστος σύμμαχος και ότι η συνεργασία που έχει με το Ισραήλ δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών, πολύ δε περισσότερο δεν είναι εμπόδιο. Ειδικά στο να αναπτύξουμε ισχυρότερες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, ειδικά σε μια περίοδο που ο ίδιος ο αραβικός κόσμος βρίσκεται σε καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ και πως αδιακά τις κρίζει. Να σκεφτούμε και να αντιληφθούμε για το πώς έχει διαμορφωθεί πια η περιοχή, που βλέπουμε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κυρίως, που δέχτηκαν και πάλι επίθεση από το Ιράν, να απειλούν ότι θα συμπράξουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ζούμε το πρωτόγνωρο αραβική χώρα να απειλεί μια άλλη χώρα, της αναγκαστεί να συστρατευτεί επιχειρησιακά με τις ΗΠΑ αντί μιας άλλης αραβικής χώρας. Αυτό κάποιες δεκαετίες πριν θα ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί.
0: Το Ιράν δεν ξέρω κατά πόσο οι Άραβες το θεωρούν αραβική χώρα, κύριε Σποντοπλέ, από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, σε μια ευρύτερη λογική της Μέσης Ανατολής και της συνεργασίας που υπήρχε μέχρι και τώρα και πολύ πρόσφατα.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιες χώρες.
1: Και ότι έχουμε χώρες που αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, δηλαδή έχουμε κοσμογονικές αλλαγές στην περιοχή.
0: Βέβαια. Και να σημειώσουμε και για τον κόσμο ότι οι Σουνίτες και Σιίτες είναι εχθροί. Δηλαδή σε θρησκευτικό επίπεδο. Και οι θρησκευτικοί πόλεμοι στο Ισλάμ βρίσκονται σε μια διαδικασία έτσι. Δεν έχουν ακόμα καταλαγιάσει εντελώς τα πάθη προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα μιλούσα με έναν φίλο ο οποίος είχε υπηρετήσει, βρίσκονταν στην Αίγυπτο για αρκετά χρόνια και μου έλεγε ότι η Αιγύπτη, παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος, ένας από τους βασικούς εχθρούς, αν όχι ο βασικότερος, θεωρούνταν το Ιράν.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός Σιιτών και Σουνιτών Μουσουλμάνων, είναι γνωστό. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι πάντα λειτουργεί ως η αιτία. Νομίζω ότι πια στις μέρες μας λειτουργεί λίγο ως εργαλείο. Είτε κατά πίεση του τοπικού πληθυσμού, είτε για την δημιουργία και την επικάλυψη συμμαχιών που γίνονται για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους. Παράδειγμα, βλέπουμε ας πούμε ότι η Τουρκία και το Ιράν βρίσκονται σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα θρησκευτικά. Παρ' όλα αυτά όμως, το Ιράν έδινε πετρέλαιο στις Τουρκίες σε πάρα πολύ κάποιες τιμές. Η Τουρκία με τη Χάσμπανκ έκανε πλάτη στο Ιράν κατά το αμερικανικό κατηγορητήριο προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις των δυτικών. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει αυτός ο θρησκευτικό διαχωρισμός, αλλά όπου η οικονομία ή το συμφέρον τεπιτάσει παρακάμπτεται, είχε κάποιες φορές εργαλειοποιείται για να αιτιολογηθούν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν αλλιώς. Είναι σίγουρα όμως μια σημαντική συνισταμένη, δεν την παραγνωρίζουμε.
0: Και μην ξεχνάμε, κύριε Σποντόπλε, και θα θέλαμε έτσι και το σχόλιο σας για να κλείσουμε με αυτό, ότι παρατηρούμε και το μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι είναι πιο κοντά στο Ισραήλ παρά στο Ριάντ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εδώ έχει να κάνει βέβαια και με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα κράτη της περιοχής την προσέγγιση με το Ισραήλ και την την συμφωνία στο Αβράμ αφενός αφετέρου στο βάθος κρύβεται και μία ανησυχία για το πώς τελικά θα λειτουργήσει το Ιράν την επόμενη μέρα. Διότι το Ιράν με τα στενά του ορμούς απέδειξε ότι κατέχει ένα υπερόπλο το οποίο επηρεάζει όλες τις χώρες της περιοχής. Και τελικά η πολιτική των χωρών αυτών, ακόμα και όταν μιλάμε για ανταγωνισμούς μεταξύ τους, σε μεγάλο βαθμό ετεροπροσδιορίζεται ή τέλος πάντων, να μην πω καθορίζεται, λαμβάνει υπόψη το πώς διαμορφώνονται οι συμμαχίες κυρίως με το Ιράν πια και όχι παλιότερα ή για την Παλαιστίνη για παράδειγμα. Με θυμίζει λίγο το πώς λειτουργούμε τα κράτη στην περιοχή μας, σε η Ελλάδα, η Κύπρος, η Τουρκία και το Ισραήλ. Όπου για παράδειγμα εμείς πολλές φορές θα συζητήσουμε, θα έχουμε έναν ανταγωνισμό με την Τουρκία για διάφορα θέματα, κυρίως λόγω του αναθεωρητισμού της Τουρκίας βέβαια. Την ίδια στιγμή οι Τούρκοι θα βρίσκονται σε μια φρενίτιδα φοβούμενοι ότι το Ισραήλ θα τους επιτεθεί και κοιτάμε τι σχέσεις έχουμε εμείς με το Ισραήλ και πώς διαμορφώνουν τις σχέσεις μας. Γενικώς δηλαδή οι διμερείς σχέσεις πια σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται και με τα τεκαινόμενα στο Ιράν. Όταν τελειώσει η φασαρία στο Ιράν, κάτι σκόνη και ξαναγυρίσουμε σε μια κανονικότητα, τότε θα μπορούμε πραγματικά να εκτιμήσουμε τις διμερείς σχέσεις των κρατών της περιοχής. Αλλά και τις πολυμερείς, είτε λέγεται ΟΠΕΚ, είτε λέγονται άλλα σχήματα συνεργασίας.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά. Να είστε μια όμορφη μέρα.
0: Επίσης, καλημέρα.
2: Uno, dos.

0: Αυτά και από τον κύριο Σπύρο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, συγγνώμη, διεθνολόγο, αναφορικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στον πόλεμο, στη σύγκρουση, αν θέλετε, στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια χτίδα φωτός ότι μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν με αισιοδοξία το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, και να λήξει επιτέλους αυτή η αναταραχή. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε ένα χρηστικό, να το πω έτσι, θέμα. Ο κύριος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης της Παλαιλλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων του Πομιδά, αναφορικά με το νέο καθεστώς εξώσεων σε κακοπληρωτές ενοικιαστές. Καλημέρα σας, κύριε Κρανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μήνα κιόλας.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Από 1η Μαΐου βεβαίως έχει αλλάξει το πλαίσιο, ναι, σε σχέση με τις εξώσεις, ναι, και την απόδοση μισθίου. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι ισχύει?
1: Ναι, έχει γίνει μια νέα διάταξη. Στην ουσία είναι η παλιά η διαδικασία, απλά έχει μπει ενδιάμεσα μια αλλαγή που ας το πούμε επισπεύδει λίγο, ότι, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο φόρτο στα δικαστήρια και υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Στην ουσία δηλαδή γίνεται όλη η διαδικασία που είναι της διαδικασίας απόδοσης μισθίου ή διαταγής πληρωμής. Δηλαδή τι εννοούμε, όταν έχει λήξει μια σύμβαση να αποδοθεί το μισθίο, το ακίνητο, και δεν υπάρχει ανανέωση προφανώς από τις δύο μεριές, και όταν έχουμε χρωστούμενα κυρίως ενίκια, δεν τηρούμε μια σύμβαση. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, υπήρχε διαδικασία, αλλά τότε υπήρχε μια ενδιάμεση. Ένα διάμεσο βήμα που ήταν η έκδοση της διαταγής από το δικαστήριο, που θα γίνεται από μια ομάδα πιστοποιημένων δικηγόρων. Αυτή είναι η αλλαγή. Κατά τα άλλα είναι παρόμοιο το πλαίσιο. Θα είναι λίγο πιο γρήγορη διαδικασία.
0: Ωραία. Θα θυμίσετε τι ισχύει σήμερα, στους δύο μήνες?
1: Σήμερα όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Και τώρα από τα δικαστήρια γίνεται. Όμως, όταν κάποιος καταθέτει, ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι, κάνει τη διαδικασία, κάνει την αίτησή του, θα την βλέπει την αίτηση ένας αντίστοιχος δικηγόρος πιστοποιημένος, ο οποίος θα είναι με τύχη, με κλήρωση, έτσι. Και θα κάνει αυτή τη διαδικασία ο δικηγόρος αντί να την κάνει το δικαστήριο, το πρωτοδικείο, ας πούμε, ανάλογα το επίπεδο το οποίο το κάνει. Αυτή είναι.
0: Γίνονται διάφορες αλλαγές, πάντως γενικότερα στο χώρο.
1: Ναι, είναι μια αλλαγή που λίγο πάλι όμως έχουμε ένα διάστημα σημαντικό. Δηλαδή, φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία θέλει ένα εξάμηνο, μίνιμουμ.
0: Μέχρι τότε καταβάλλονται τα ενίκια ή μπορεί κάποιος να μην τα καταβάλει?
1: Πρέπει να καταβάλλονται, βέβαια. Τι?
0: Όχι,
1: αυτά στην πράξη καταβάλλονται, αυτό είναι θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, Γιώργο Νησοπουλέ, άμα δεν τηρούνται
0: τις δουλειές, κάνουν οι άνθρωποι σε κατεβάλλονται.
1: Δεν σε σώζουν οι συμβάσεις.
0: Ακόμα και αυτό.
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις μισθώσεις γενικώς. Βλέπετε και πολλά είναι κενά.
0: Και στις επιχειρήσεις το ίδιο γίνεται. Αν θέλουν οι άνθρωποι, ούτε χαρτιά ισχύουν ούτε τίποτα. Πάει ώρα στα δικαστήρια και σου λέει τώρα να βρει το δίκιο.
1: Και πρέπει να έχουν όλοι τα μισθωτηριά του, να τα δηλώνουν κανονικά, αλλά το αν θα πληρώσει κάποιο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι μόνο δηλαδή, είναι και το ηθικό μέρος, αλλά είναι και το πρακτικό μέρος. Να μπορεί να έχει τα εισοδήματα, να μπορεί να το καλύψει. Γι' αυτό θέλει προσοχή, συμφωνίες, να βάζουμε ενίκια τα οποία είναι βιώσιμα για τις δύο πλευρές, να μπορούμε να κάνουμε σωστές συμφωνίες και να τηρούμε διαδικασίες. Αυτό είναι η μεγάλη πλειοψηφία, έτσι. Να μην
0: ακούγαμε
1: ένα κομμάτι που δεν τηρεί.
0: Ακούγαμε και μια πλευρά, κύριε Καραγιάννη, για την πλευρά των ιδιοκτητών, για κάποιες τιμές που ζητούσαν από ανθρώπους στους οποίους τους είχαν χρόνια και καλοπληρωτές και όλα.
1: Ναι,
0: και μέσα σε ένα βράδυ ξυπνούσαν και τους ζήταγαν την άλλη μέρα το πρωί.
1: Πολλές περιπτώσεις. Είναι αυτοί, είναι οι άλλοι που κρατάνε τα ίδια ενίκια, είναι άλλοι που δεν πληρώνουν, είναι άλλοι. Είναι πολλές οι άνθρωποι είμαστε. Είναι από τις δύο, δεν το. 2 εκατομμύρια μισθώσεις μιλάμε, κύριε Μητσοπούλου.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν βγάζει άκρη.
0: Αυτό που ακούμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Η μεγάλη μάζα είναι σωστή, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Μιλάμε για τις ακραίες περιπτώσεις τώρα.
0: Κύριε Κρανίδη, αυτά που ακούμε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, 2-3 μήνες τουλάχιστον, για το λεγόμενο πιστοποιητικό φερεγγιότητας για τους.
1: Έχει ακόμα δουλειά αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πιστοποιητικό φερεγγιότητας, να το πούμε τώρα, για να μην είναι ένα πιστοποιητικό.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνει ένα rating, αξιολόγηση είναι όλων μας, όλοι μας θα το έχουμε. Ιδιωτικών συναλλαγών. Για όλες τις ιδιωτικές συναλλαγές. Όχι μόνο για τις μισθώσεις και για ένα εργολαβικό. Έτσι, θα μπορεί να το ζητάει ο καθένας να έχει ένα rating με βάση τα στοιχεία του που έχουν οι αρχές. Ένα τηρεσία, δηλαδή σε πιο λαϊκό επίπεδο. Πάρτε το. Με ένα βαθμολογία θα παίρνεις. Κάπως έτσι το έχω καταλάβει.
0: Να δω πώς θα λειτουργήσει η αγορά μετά από αυτό, γιατί ξέρετε.
1: Εντάξει, αυτό είναι υπέρ των νοικοκυρέων, των σωστών. Αυτοί έχουν μεγάλο πλεονέκτημα. Ειδικά τις μισθώσεις. Είναι εργαλείο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός που πάει να μισθώσει, ο οποίος δίνει ένα ψηλό βαθμολογία, μπορεί να πιέσει και να πέσει και το ενίκιο.
0: Γιατί
1: το πρώτο είναι η αξιοπιστία του μισθωτή. Το πρώτο, έτσι το λέμε και από την Πομιδά. Μετά είναι το ύψος του μισθώματος. Πρώτα αξιοπιστία μισθωτή. Κορυφαίο.
0: Για να κάνουμε και μια σύνδεση με τα προηγούμενα που σας αφήσουμε, κύριε Κρανίδη, έχουμε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: πολλοί κόσμοι έρχονται από εκεί, Άραβες, Ισραηλοί βεβαίως, με Golden Visa. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Έχει επηρεαστεί η αγορά, δεν τίθεται θέμα. Βέβαια είναι ένα διτό, μια δυτή τάση. Υπάρχει και η λογική του καταφυγίου, δηλαδή είναι από το Ισραήλ, από το Ιράν, από την Σαουδική Αραβία, από εκεί και θέλω να επενδύσω κάποια κεφάλαια όμως σε μια πιο σταθερή χώρα που δεν έχει πόλεμο, είναι στην Ευρωπαϊκή. Έχουμε πλεονεκτήματα μεγάλα και είναι και πολύ ωραία χώρα, έτσι δεν το συζητάμε παρά τα προβλήματα. Δεύτερο όμως είναι και κάποιοι άλλο κοινό που είναι από την Ευρώπη, από αλλού, που διστάζει γιατί σου λέει να δω τι θα γίνει στον πόλεμο. Υπάρχει αβεβαιότητα. Οι Έλληνες έχουν ήδη θέμα, να ξέρετε, κυρίως μιλάμε για ξένη ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η εσωτερική ζήτηση είναι χαμηλού, πολύ χαμηλού budget, ούτως ή άλλως. Υπάρχει, αλλά είναι χαμηλού budget. Είμαστε με τέχνιο. Νομίζω ότι πάμε και για μια προσαρμογή σταδιακή των αποκλιμάκωση των τιμών, των πραγματικών, έτσι, αυτή τη ζητούμενη. Τι ζητάει ο καθένας, το όνειρο που λέω εγώ. Ναι. Το όνειρο ζητάει ο καθένας στην αγγελία ό,τι θέλει. Ποια είναι η πραγματική τιμή. Και αυτή μπορεί να δώσει η αγορά. Ξέρετε, πάντα τις τιμές και τα ενίκια δεν τις ορίζουν αυτοί που ζητάνε. Ζητούν αυτοί που αγοράζουν, που κλείνουν τη συμφωνία. Τι μπορούν να δώσουν. Ωραία είναι, τη ζητάμε και εγώ, διοκτήτης είμαι. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μπορεί να δοθεί.
0: Το ποσό. Έχει σταθεροποιηθεί από ό,τι καταλαβαίνω, έχω αυτή την αίσθηση.
1: Έχει σταθεροποιηθεί και θα πάμε για προσαρμογή. Πραγματικές τιμές, το τονίζω, γιατί πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Γιατί ξέρετε, εγώ έχω μια μεγάλη παρουσία και λόγω τη θέση μου στα μίντια. Ναι. Όχι με ζητούμενες, τι βγαίνουν οι εισαγγελίες. Τι είναι η πραγματική, που κλείνει, συμφωνία. Ήδη το πρώτο τετράμινο, σας λέω στοιχεία που θα βγουν, ναι, έχουν πέσει οι συναλλαγές.
0: Έχουμε και σε αγορά πολύ
1: σύντομα. Δεν υπάρχουν συμφωνίες. Δεν υπάρχουν συμφωνίες.
0: Νομίζω ότι αυτό ισχύει.
1: Δεν είναι μια κατάρρευση τύπου μνημονίου.
0: Όχι, καμία. Λογικό είναι. Το περιμέναμε κάποια στιγμή, το λέγατε και εσείς.
1: Ναι. Είναι ο κύκλος. Έχει γίνει. Γίνεται τώρα που μιλάμε αυτό.
0: Άραστε.
1: Τώρα που μιλάμε.
0: Κύριε Καλλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Να έχουμε τακτική επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μάνος Καρανίδης. Τον ακούσατε. Γραμματέας ενημέρωσης Παλαιλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων του Πομιδά. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισορροπία πλέον, ή τουλάχιστον τίνει να υπάρξει μια ισορροπία, διότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, για χρόνια συνέβαινε αυτό, είχαν εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη και για αυτούς που έψαχναν να νοικιάσουν, αλλά και για αυτούς που ήθελαν να αγοράσουν. Και βεβαίως το ζητούμενο είναι ισορροπία, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο γενικότερα για την οικονομία. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων εντός ολίγου, σε περίπου 1,5 λεπτό από τώρα, με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεσμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας του Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν Τεχεράνη σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα επικαιρότητα σε πολιτική, σε οικονομία αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Παραμείνουμε σε διεθνές επίπεδο με έναν τρόπο διαφορετικό και περισσότερο εθνικό, θα λέγαμε, επικεντρωμένο στα δικά μας. Ο ελληνισμός, η καρδιά του ελληνισμού εξάλλου, χτυπάει σε πολλά μέρη του κόσμου. Δεν υπάρχει χώρα που να μην βρίσκεται κάποιος Έλληνας, που να μην υπάρχει κάποια μικρή ή μεγάλη ελληνική

0: κοινότητα, και αυτό θα λέγαμε είναι κάτι που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, που ένα από τα βασικά της στοιχεία βεβαίως είναι η διασπορά της. Θα είναι και οι μέρες, οι προηγούμενες βεβαίως είχαν ισχυρό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, και το λέμε αυτό διότι στις ΗΠΑ, με αφορμή και τους εορτασμούς για την ελληνική επανάσταση, για την εθνική μας παλιγενεσία, 205 χρόνια πέρασαν από τότε. Υπήρχαν αρκετοί εορτασμοί σε πολλές πόλεις. Μάλιστα, ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την παρέλαση της Ομογένειας στο Ντιτρόιτ την Κυριακή που μας πέρασε. Οι εκδηλώσεις στις ΗΠΑ για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 βεβαίως είχαν μετατρέψει όλες τις προηγούμενες εβδομάδες πόλεις όπως το Τάπον Σπρίνγκς, τη Βαλτιμόρη, το Σικάγο, τη Βοστόνη, τη Φιλαδέλφια και βεβαίως τη Νέα Υόρκη σε μικρές Ελλάδες με κεντρικούς δρόμους να είναι εντυμένοι στα γαλανόλευκα, με χιλιάδες ομογενείς να δίνουν το παρόν και βεβαίως σε μια αλυσίδα εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες αυτές τις πόλεις που προανέφερα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη παρέλαση είναι αυτή της Νέας Υόρκης που έγινε την προπερασμένη Κυριακή, εκεί όπου βρέθηκαν Έλληνες επίσημοι και από την πολιτική ηγεσία αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την τοπική αυτοδιοίκηση θα λέγαμε ότι ήταν ισχυρή και ηχηρή η παρουσία, και αυτό διότι εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Σπύρο Διαμαντόπουλο, δήμαρχο της Ιερής Πόλεως του Μεσολογγίου. Το φέτος συμπληρώθηκαν εξάλλου και 200 χρόνια από την έξοδο της πόλης του Μεσολογγίου. Πολλές εκδηλώσεις που έγιναν και στο Μεσολόγγιο αλλά και εδώ στην Αθήνα, να σημειώσουμε. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διαμαντόπουλο. Κύριε Διαμαντόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νησόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Παρευρεθήκατε και εσείς στην παρέλαση εκεί στη Νέα Υόρκη, κύριε Διαμαντόπουλε. Βεβαίως, θεωρώ ότι η δική σας παρουσία είχε και ένα ξεχωριστό συμβολικό μήνυμα, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν παράλληλα και 200 χρόνια από την έξοδο των Μεσολογγητών. Μια από τις πλέον ηρωικές και θα έλεγα και από τις ιερές στιγμές του ελληνισμού.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Παραβρεθήκαμε μετά από πρόσκληση των ομογενών μας εκεί στην παρέλαση που γίνεται έτσι χιλιάς κάθε χρόνο. Να πούμε ότι φέτος, όπως και εσείς είπατε στην εισαγωγή σας, ήταν τα 205 φυσικά χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά συνέπεσε και με τα 250 της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και φυσικά τα 200 χρόνια εξού και η παρουσία μας εκεί από την έξοδο των ελεύθερων προσκυμένων, που νομίζω ότι, όπως και εσείς προαναφέρατε, αυτό το επεισόδιο της Ελληνικής Επανάστασης ήταν και το καθοριστικότερο, μιας και ήταν και η αφορμή για να αναπτυχθεί έτσι τόσο έντονο το στοιχείο του φιλελληνισμού και τελικά να έχουμε ένα αίσιο τέλος, την έκβαση, με θετικό έτσι, τέλος της Ελληνικής Επανάστασης και την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Αναφερόμενος πάντα στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου οδήγησε εκεί οδηγήθηκε εν πάση περιπτώσει η πολεμική κατάσταση που η πολιορκία με τους Οθωμανούς.
0: Εκεί είχατε επαφές με, υποθέτω θα βρεθήκατε και με μεσολογγίτες εκεί, συμπατριώτες
1: σας. Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ήταν πολύ συγκινητική η όλη στιγμή, μόνο και μόνο όταν βρίσκεσαι στην Πέμπτη Λεωφόρο, στην πιο έτσι εντυπωσιακή πρωτεύουσα του κόσμου, πλήθος χιλιάδες Ελλήνων ομογενών και όχι μόνο. Ξέρετε, οι Έλληνες ομογενείς μας εκεί έχουν και φίλους Αμερικάνους και από άλλες εθνικότητες, όλοι παρευρίσκονται και συμμετέχουν, ενημερώθηκαν, φυσικά και κάναμε τις επαφές μας. Εμείς θέλουμε, ξέρετε, κύριε Νησόπουλε, θέλαμε με αφορμή τα 200 χρόνια να δώσουμε μια διεθνή διάσταση στην προβολή και του γεγονότος, γιατί μην νομίζετε ότι όλοι γνωρίζουν την ιστορία πολύ καλά.
0: Όχι,
1: αλλά κυρίως να προσδώσουμε και μια έτσι σύγχρονη έξοδο που έχει ανάγκη και η Ελλάδα αλλά και το Μεσολόγγιο που εγώ έχω την τύχη να εκπροσωπώ στο σύγχρονο κόσμο, προβάλλοντας έτσι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, τα οποία παράλληλα με το ιστορικό αποτύπωμα που διαθέτουμε νομίζω ότι αποτελούν έτσι ένα κίνητρο και για κάποιον να επισκεφθεί την πόλη και να αποκτήσει, αν θέλετε, έτσι μια σχέση αγάπης, γιατί πραγματικά όταν μαθαίνεις από πού είναι οι ρίζες σου, τότε αποκτάς και εσύ έτσι καλύτερο νόημα στη ζωή σου, γιατί είναι αλήθες αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς έγινε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, ποιοι πολέμησαν, για ποια ιδανικά πολέμησαν, τι μεσολάβησε, πώς φτάσαμε στο σήμερα, εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά να τα συνδέεις στο σύγχρονο κόσμο. Και πλέον, επειδή βρισκόμαστε στην εποχή της επικοινωνίας και της ελεύθερης διακίνησης όχι μόνο ιδεών αλλά και επαφών, να το πω έτσι, βρεθήκαμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις. Και εγώ προσωπικά βρήκαμε πολλούς ομογενείς και από την περιοχή μας και από την Αύπακτο, εδώ δίπλα, και από το Μεσολόγγι. Υπάρχει χειρό αποτύπωμα και χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Βέβαια, στο πλαίσιο και των 200 ετών έγιναν και υποθέτω θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι.
1: Ναι, έτσι είναι, συνεχίζονται οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Κορυφώθηκαν βέβαια το Σάββατο του Λαζάρου, μια εβδομάδα δηλαδή πριν το Πάσχα, ξημερώντας Κυριακή των Βουβαΐων, όπου εκεί γίνεται έτσι χαίρες κάθε χρόνο. Φέτος έχει ξεκινήσει από το Γενάρη. Κάθε μήνα έχουμε επαιτειακές εκδηλώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Μεσολόγγι, πέρα από τα ιστορικά μνημεία που διαθέτει η περιοχή και αναδεικνύονται, υπάρχουν τρεις εκθέσεις με αποτύπωμα από την Ελληνική Επανάσταση. Έχει έρθει ο πίνακας του Ντελακρουά από τον Μπορντό για πρώτη φορά στο Μεσολόγγι και πλήθος επισκεπτών τον επισκέπτεται και τον βλέπει στο Ξενοκράτο Αρχαιολογικό Μουσείο. Να πούμε ότι αυτός ο πίνακας του Ντελακρουά απεικονίζει την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου. Μαζί με τη σφαγή της Χίου, λοιπόν, ο Ντελακρουά είχε αποτυπώσει έτσι με πολύ έντονο αποτύπωμα την Ελληνική Επανάσταση και βοήθησε στιχτά ως καλλιτέχνης στο να ενισχυθεί το φιλελληνικό κίνημα. Εμείς έχουμε μεταφέρει και έχουμε δημιουργήσει μια έκθεση όπου δεσπόζει ο πίνακας της Εξόδου, του Βριζάκη, που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, αλλά τον έχουμε μεταφέρει εδώ, όπου ο επισκέπτης επίσης μπορεί να τον συναντήσει, μαζί με διάφορα έτσι κοιμήλια και αντικείμενα 200 χρόνων, όπως αντικείμενα του Λόρδου Βίρονα, του Μάρκου Μπότσαρη, τα οποία βρέθηκαν κατόπιν έτσι επικοινωνίες από διάφορους συλλέκτες από όλη την Ελλάδα, και ήταν πολύ συγκινητικό, ξέρετε, όλο αυτό. Και γενικότερα, να πούμε ότι υπάρχει και σε εξέλιξη ένα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Έχει έρθει η εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί για τα 200 χρόνια, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το περασμένο Σαββατοκύριακο, χιλιάδες επισκεπτών έχουν κατακλείσει το Μεσολόγγι, και μετά το προσκύνημα παρευρίσκονται και βλέπουν και τα υπόλοιπα έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία που σας προανέφερα. Γενικότερα νομίζω ότι το επιτυχιακό έτος νομίζω είναι σε εξέλιξη και θα γίνουν και άλλα πολλά.
0: Πώς είπατε? Λέω, είχατε εκθέσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αφορμή βεβαίως την έξοδο του Μεσολογγίου και στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι εμείς, πέρα από τις εκθέσεις, προβήκαμε και σε μια πάρα πολύ έτσι σημαντική κίνηση. Ανακηρύξαμε επίτιμο δημότη του Μεσολογγίου, τον κύριο Μπιλιράκη, ο οποίος είναι βουλευτής στο Κογκρέσο, και καταθέσαμε και σχετικό ψήφισμα. Και μάλιστα αναγνώρισης της εξόδου του Μεσολογγίου. Και σας το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που πόλη της Ελλάδας αναγνωρίζεται με ψήφισμα μέσα στο Κογκρέσο, κάτι που μας χαροποίησε πάρα πολύ, και νομίζω ότι αποτυπώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιτυχιακό έτος, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Και δυνατόν από εκεί πέρα, και σε ό,τι αδυναπλώσουμε λίγο για την κουβέντα μας, το Μεσολόγγι είναι στη Δυτική Ελλάδα γνωστή πόλη, όμορφη πόλη. Δεν πάβει,
1: πρωτεύουσα του νομού Ετελοκαραλίας.
0: Δεν πάβει ωστόσο να έχει τις δικές του προκλήσεις. Πώς τα πάτε εκεί, τι θέματα αντιμετωπίζετε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια καινούρια, μια νέα αρχή. Εγώ στο λόγο μου συνέχεια αναφέρω τη σύγχρονη έξοδο του Μεσολογγίου, διότι το Μεσολόγγι, ξέρετε, ήταν ένα διοικητικό κέντρο, το οποίο και λόγω μνημονίων αλλά και λόγω γενικότερης πολιτικής με Καλλικράτη που έγινε το 2010 και την ενοποίηση με γειτονικούς δήμους, όλα αυτά δεν συνοδεύτηκαν, ξέρετε, με αντίστοιχους πόρους και ανθρωπίνου δυναμικού, και υπήρχε και υπάρχει στην περιφέρεια, εκτός Αθηνών, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη διαχείριση όλων των υπηρεσιών προς τους πολίτες, πλην όμως η κάθε δημοτική αρχή, ο κάθε δήμος προσπαθεί να αναπτύξει τα δικά του χαρακτηριστικά. Εμείς είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Εγώ δεν θέλω να με ψημερώ, δεν θέλω να κάνω μνημόσυνο όπως λέω σε όλους. Προσπαθούμε να στήσουμε το σύγχρονο Μεσολόγγι. Θέλουμε να κουμπίσουμε στο θαλάσσιο στοιχείο του, στη λιμνοθάλασσά του, στο λιμάνι του, στη μαρίνα του που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο, και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε πρωτεύουσα του ηλεκτρικού τουρισμού, αν μου επιτρέπετε όρος, διότι πραγματικά στο Μεσολόγγι μπορούν να γίνουν πάρα πολλές δραστηριότητες, αυτές που αναζητούμε και οι περισσότεροι, όταν θέλουμε να έχουμε ένα Σαββατοκύριακο δημιουργικό. Οπότε, κύριε Διονυσόπουλε, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Κάνουμε έργα διάφορα. Ευτυχώς υπάρχει καλή συνεργασία με την πολιτεία και προσπαθούμε πραγματικά να αναδείξουμε την πρωτεύουσα του νομού, αλλά και και την ιστορική πόλη του Μεσολογγίου. Είπατε στην αναφορά σας την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου. Ξέρετε, το Μεσολόγγι έχει αυτόν τον τιμητικό τίτλο, που μάλλον δεν είναι απλά τιμητικός, είναι και καθιερωμένος και ως μοναδική πόλη στον κόσμο για το λόγο της εξόδου και όχι για θρησκευτικούς λόγους, γιατί είναι και η Μέκα και η Ιερουσαλήμ ιερές πόλεις. Οπότε υπό αυτή την έννοια το Μεσολόγγι θέλουμε να γίνει γνωστό ακόμα περισσότερο και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ήμουν μικρός για Διαμαντόπουλο όταν άκουγα τον ραδιοσταθμό, το οποίο περιφερειακό ραδιοσταθμό της ΕΡΤ, της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, και μου έχει μείνει
1: από μικρός.
0: Βέβαια υπάρχει ακόμα, γι' αυτό και το επισημαίνω. Δύο πράγματα, και επίσης πρέπει να κλείσουμε έτσι με το λεγόμενο κήπο των ηρώων. Είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που έχει, και σας τιμά βεβαίως αυτό,
1: ένα σκήπος
0: τον Καποδίστρια, νομίζω, Καποδίστρια, δεν τον
1: δημιουργήσει. Ο κήπος ηρώων, ο Καποδίστρας δεν πρόλαβε, ενώ ήταν δική του εντολή να συλλεχθούν τότε τα οστά των πεσόντων. Υπήρχε όμως η απόφαση, μετά ήρθε ο Όθωνας και η Αμαλία και το εκπλήρωσαν, το υλοποίησαν, και σήμερα επί της ουσίας η Ελλάδα και το Μεσολόγγι διαθέτει τη μεγαλύτερη υπαίθρια γλυπτοθήκη. Είναι ένα τεράστιο πάρκο επί της ουσίας κήπος, όπου βρίσκονται και τα οστά των Ελλήνων και Φιλελλήνων, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μη, που συμμετείχαν στην έξοδο. Ξέρετε, στην έξοδο έχουν καταγραφεί ότι τουλάχιστον 11 χώρες, άλλες πηγές αναφέρουν και άλλους από άλλες χώρες, έπεσαν, και η κάθε χώρα έχει και το δικό της μνημείο. Αξίζει δηλαδή στους ακροατές που μας ακούνε, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, να παραβρεθούν και να μπουν σε αυτόν τον εντυπωσιακό χώρο που προσφάτως και με την κυρία Μενδόνη από το Υπουργείο Πολιτισμού συντηρήθηκε, αλλά και ο Δήμος που ανέδειξε το τείχος που το περιβάλλει, έχει μετατραπεί σε ένα πολύ όμορφο τοπόσημο και αξίζει πραγματικά κάποιος να το επισκεφτεί και να εντυπωσιαστεί δηλαδή από το κάλος του και το ιστορικό βέβαια αποτύπωμα.
0: Έτσι είναι. Κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.

Ήταν ο Bob Marley, No Woman No Cry, το τραγούδι που μόλις ακούσατε. 31 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, που στο πλαίσιο της φιλοξενίας που κάναμε στην εκπομπή μας εδώ πάντα ζωντανά, με τον κύριο Σπύρο Διαμαντόπουλο, τον δήμαρχο της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, για τις πολλές παρελάσεις ή αν θέλετε για τον κύκλο των παρελάσεων που ολοκληρώθηκε, έκλεισε την Κυριακή που μας πέρασε στις 3 του Μάη με την παρέλαση της Ομογένειας στο Ντιτρόιτ, ένας κύκλος πολλών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 1,5 μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εκδηλώσεις που μετέτρεψαν πόλεις όπως το Tarpon Springs, τη Βαλτιμόρη, το Σικάγο, τη Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφια. Βεβαίως έδωσαν ένα έντονο ελληνικό χρώμα, με τους κεντρικούς δρόμους να είναι ντυμένοι στα γαλάζια και στα λευκά, με χιλιάδες ομοδιγενείς να δίνουν το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε μια αλυσίδα που, όπως σας είπαμε, ολοκληρώθηκε και κορυφώθηκε, θα λέγαμε, στο Ντιτρόιτ, στην εμβληματική περιοχή μάλιστα της Greek Town. Εκεί έγινε η 24η ετήσια παρέλαση με μαζική συμμετοχή, με έντονο παλμό, με πολλές κοινότητες, σχολεία και ενορίες, αλλά και πολλούς συλλόγους από την ευρύτερη περιοχή. Μια μέρα βεβαίως που ξεκίνησε παραδοσιακά με τη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ντιτρόιτ Νικόλαου. Ο Μητροπολίτης, ο οποίος έδωσε τον τόνο της μνήμης και της ιστορικής συνέχειας, θα λέγαμε, συνάμα, εκεί όπου στο πλαίσιο της παρέλασης, η οποία ακολούθησε και ξεδίπλωσε, θα λέγαμε, ένα πολύχρωμο βαθιά συμβολικό σκηνικό με πολλούς νέους, χιλιάδες νέους να είναι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, με χορευτικά συγκροτήματα τα οποία παρουσίασαν ελληνικούς χορούς, με πολλούς μαθητές, πολλούς συλλόγους να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της Επανάστασης, αλλά και δεκάδες ομογενειακές οργανώσεις όπως και επαγγελματικοί φορείς, που και αυτοί με τη σειρά τους πήραν μέρος σε αυτές τις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της παρέλασης. Να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι πόντοι της περιοχής με τη συμμετοχή του Συλλόγου Παναγία Σουμελά, επιβεβαίνοντας έτσι τη διαχρονική δυναμική της ποντιακής ταυτότητας στην Ομογένεια. Οι πόντοι, βεβαίως, που ο μήνας Μάιος είναι ένας φορτισμένος μήνας για τον ποντιακό ελληνισμό, είναι πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την ποντιακή γενοκτονία από τα στρατεύματα των Νεοτούρκων και του Κεμάλ, μια γενοκτονία η οποία πραγματοποιούνταν συνεχώς για αρκετά χρόνια, το 1914, και ολοκληρώθηκε βεβαίως κατά την Μικρασιατική καταστροφή και συνεχίστηκε και μετά. Μια γενοκτονία που δεν αφορούσε μόνο τους πόντιους, αφορούσε το σύνολο των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής. Πολλές λοιπόν οι εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν και στο πλαίσιο των παρελάσεων και των εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολλές και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα στο μήνα Μάιο, αλλά και στην Ελλάδα, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, θα πρέπει η μνήμη να μένει δυνατή, διότι το οφείλουμε σε αυτούς που χάθηκαν και το οφείλουμε και στις γενιές που έρχονται. Τώρα, για να επανέλθουμε στα της παρέλασης που έγινε στο Ντιτρόιτ, σας είπαμε ότι υπήρχαν πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις παράλληλα με την παρέλαση, εκθέσεις και βεβαίως ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα της ασφάλειας, δεδομένου ότι υπήρχε ένας σχετικός φόβος, με ότι αυτό συνεπάγεται λόγω και των γεγονότων που έχουν συμβεί σε ολόκληρο τον κόσμο και στις οποίες πρωταγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια αναφορά σε μια σημαντική έκθεση που συνοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο. Να μετακινηθούμε λίγο βορειότερα, και το λέμε αυτό μια σημαντική έκθεση, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελληνική Επανάσταση, δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική διασπορά, αλλά ήταν και μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή και τα 250 χρόνια, συγγνώμη, από την δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Παρουσιάστηκε λοιπόν μέσα από 75 φωτογραφίες η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στο Σικάγο, στο μουσείο του Σικάγο, όπου μέσα από αυτές τις φωτογραφίες αναδείχθηκε η πορεία των Ελλήνων στη Μεσοδυτική Αμερική, όπως και η διαχρονική συμβολή τους στις τοπικές κοινωνίες. Τα γένεια έγιναν πριν από μερικές μέρες. Παρέστηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σικάγο, ο κύριος Μανώλης Κουμπαράκης. Η έκθεση, να σημειώσουμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι και το τέλος του έτους. Και βεβαίως και η έκθεση αυτή και όλα όσα έγιναν στο Σικάγο, όλα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα και όλα όσα έγιναν στο Ντιτρόιτ την Κυριακή που μας πέρασε, δείχνουν ότι υπάρχει ένα κοινό μήνυμα, ένα μήνυμα μνήμης, ένα μήνυμα υπερηφάνειας και ένα μήνυμα ενότητας, θα λέγαμε, σε μια περίοδο με διεθνείς αναταράξεις, όπως επισημάναμε και νωρίτερα, με αβεβαιότητες. Η ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες στέκεται απέναντι στην ιστορία της με τιμή, αλλά και με ζωντανή παρουσία στο σήμερα, μια παρουσία η οποία τη βλέπουμε και την καταλαβαίνουμε σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζουν όλοι εσείς, που ζείτε όλοι εσείς, αλλά ταυτόχρονα και στην Ελλάδα. Τα πόνερα, να ξέρετε, φτάνουν και μέχρι την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με το Διεθνές Δελτίο και τις πολλές εξελίξεις που υπάρχουν.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από το διεθνές δελτίο, αλλά και από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναστέλει την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Ξεκατάρισε ωστόσο ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ο οποίος επιβάλλεται από τις 13 Απριλίου, δεν αίρεται, ενώ σημείωσε πως η πάυση της επιχείρησης ακολούθησε σε αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών. Τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αράκτη συναντήθηκε στη Κινέζικη πρωτεύουσα Πεκίνο με τον ομόλογό του Wang Yi, καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα εξαναβολής επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να κάνει σε μία εβδομάδα και κάτι συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογο Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στις 14 και 15 Μαΐου, ενώ η Κίνα θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και είναι η χώρα που εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Αρακτή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, πρόσφατα έχει επισκεφτεί και τη Ρωσία, όπου συναντήθηκε και με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών.
0: Να προχωρήσουμε, Ιβάνα, και σε άλλες ειδήσεις, γιατί έχουμε αναφερθεί.
1: Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόβ γύρω από τα θέματα της Ουκρανίας και του Ιράν. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Σύμφωνα με τη μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη, Goldman Sachs, αυτή τη στιγμή έχουμε όλος ο πλανήτης αποθέματα μόνο για 101 ημέρες. Και άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς μέχρι τέλος Μαΐου, 98 ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ισχυρίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβάλλουν πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, ενώ η Αβάνα λέει ότι ψεύδεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναμένεται να επισκεφτεί αύριο, Πέμπτη, το Βατικανό, που διαδραματίζει ιστορικά ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στη Βάσιγκτον και την Αβάνα. Από άλλες ειδήσεις, στους 26 νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, έκρηξη σε αντραχωρηχείο στην Κολομβία, οι 9 παγιδευμένοι βρέθηκαν νεκροί. Ιράν, τουλάχιστον 8 νεκροί και 40 τραυματίες σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη. Παραγουάι, 13 χρόνια κάθυρξη σε γερουσιαστή αξέπλυμα χρήματος προερχόμενου από την διακίνηση ναρκωτικών. Ο γερουσιαστής ανήκει στο κυβερνών κόμμα ονόματι Ερίκο Γκαλεάνο, το οποίο κυριαρχεί ιστορικά στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Είναι το κόμμα Κολοράντο, κόκκινο δηλαδή, είναι ένα δεξιό κόμμα, η οποία ανέδειξε και την κυβέρνηση το 23. Και άλλοι κοινοβουλευτικοί και πολιτικοί στη Παραγουάη κατηγορήθηκαν στο παρελθόν για σχέσεις με την διακίνηση ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο ή πρέπει να περάσουμε στα Βαλκάνια. Ωραία, λοιπόν, πάμε στα Βαλκάνια, όπου, λοιπόν, θα πούμε σήμερα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. εκ διαμέτρου αντίθετε οι καταστάσει. Η Βουλγαρία επιτέλους θα αποκτήσει μια σταθερή κυβέρνηση. Η πρόεδρος της χώρας, η Λιάνα Γιώτοβα, δήλωσε ότι θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο κόμμα Προοδευτική Βουλγαρία του πρώην πρόεδρου Ράντεβ, ο οποίος κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές το προηγούμενο μήνα. Είπε ότι θα δώσει εντολή στις 7 Μαΐου και αναμένεται να υπάρξει κυβέρνηση ήδη στις 8 Μαΐου. Ο κύριος Ράντεβ, του οποίου το κόμμα πήρε το 44,6% των ψήφων, θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έτσι και σταματάει μία πολιτική κρίση η οποία διαρκεί εδώ και 5 χρόνια με 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κύριος Ράντεβ είναι ευρωσκεπτικιστής, πρώην στρατηγός και πιλότος στρατιωτικών αεροπλάνων, ο οποίος δεν στηρίζει στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Απλώς επιβεβαιώνεται ότι το γεγονός ότι από την πολιτική σκηνή έφυγε ο κύριος Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και άλλοι ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν θα στηρίξουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την στήριξη της Ουκρανίας. Στη Ρουμανία όμως ο πρόεδρος Δαν ξεκινά συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης. Ο ίδιος δηλώνει ότι η χώρα θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση φιλοδυτική εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αφού η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ηλία Μπολοζάν ανατράπηκε με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο. Είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση στη χώρα, η οποία έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού 7,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και εάν δεν έχει μια σταθερή κυβέρνηση θα χάσει και τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δικαιούται να εισπράξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Αύγουστο, αλλά πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Όμως και αυτή η ευχή του κύριου Ντάν για φιλοδυτική κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου είναι με ερωτηματικό, γιατί θα δούμε εάν κάτι τέτοιο θα μπορέσει να συμβεί. Στην Σλοβενία, στην οποία επίσης έγιναν οι εκλογές, αναμένεται να σχηματιστεί κυβέρνηση η οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα είναι δεξιά.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα πουζόνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε και στη τελευταία σελίδα και για σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνάδελφος Αντιγόνη Δρακάτου από την Ερασπόρ θα μας είπε περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και θα ξεκινήσω με το Champions League, γιατί 20 χρόνια μετά την προηγούμενη συμμετοχή της σε τελικό του Champions League, η Arsenal έχει φέτος μια δεύτερη ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης με γκολ του Μπουκαγιοσάκα στο 45ο λεπτό. Οι κανονιέρδες νίκησαν 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο. Και στις 30 του μήνα θα τους δούμε στην Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης με στόχο το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League θα κριθεί απόψε στο Μόναχο. Μετά το 5-4 του πρώτου ημιτελικού, η Paris Saint-Germain έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι στοιχηματικές εταιρείες ποντάρουν σε νίκη της Bayern, που φημίζεται για τις ανατροπές της, ειδικά στην Allianz Arena, σέντρα αυτού του παιχνιδιού στις 10. Και πάμε στην Ευρωλίγκα, πρώτος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, πρώτος και στο ραντεβού για το Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δυναμής στο Μονακό και με σκορ 105-82 συμπλήρωσε τρεις απανωτές νίκες σε βάρος των Γάλλων, που του έδωσαν άνετα την πρόκριση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην τελική τετράδα. Με 29 ασίστ και 18 τρίποντα συνδυάστηκε ο θρίαμβος των Ερυθρολεύκων από το πρώτο ημίχρονο μάλιστα, ενώ ο κορυφαίος ήταν ο Φουρνιέ με 22 πόντους και 5 ασίστ. Θα τα δώσουμε όλα στο ΆΚΑ για να κατακτήσουμε το φετινό τρόπαιο, έδωσε την υπόσχεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που θα έχει ως αντίπαλό του στον ημιτελικό στις 22 Μαΐου τη Φενέρμπαχτσε ή τη Ζαλγύρης. Η τουρκική ομάδα, να πούμε, ότι προηγείται με 2-0 νίκες σε αυτή τη σειρά που μεταφέρεται σήμερα στις 8 στην έδρα των Λιθουανών. Παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ της χρονιάς, αλλά ούτε συμβόλαιο με την επιτυχία μπορεί να υπογράψει κανείς, ούτε να είμαστε το φαβορί για τον τίτλο μακριά από την έδρα μας, είπαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Την ευκαιρία να μιμηθεί τον Ολυμπιακό θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, θέλει να νικήσει τη Βαλένθια. Και φυσικά έχει έξτρα σύμμαχο την καυτή υποστήριξη των 18.000 οπαδών του στο ΆΚΑ.
0: Αυτοί οι αγώνες είναι... εδώ πέσουν.
1: Ναι, εντός έδρα στο ΆΚΑ, ναι. Βέβαια, θέλουμε να οι ελληνικές ομάδες να νικάνε. Βέβαια. Αυτοί είναι αγώνες που κάθε αθλητής θέλει να παίζει, δήλωσε ο Κέντρικ Ναν. Και ο Εργίν Άταμαν είπε ότι μεγάλη επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ ζητάει από τους παίκτες, ποντάροντας και αυτό στην ενίσχυση του κόσμου, φυσικά. Χωρίς οπαδούς της, αλλά με τη συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας, έφτασε στην Αθήνα η Βαλένθια. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει 9 και 4. Πάντα οι μεταδόσεις είναι από την Ερασπόρ. Βαριά ήταν 6-17 επέστη από την Αυστραλία η γυναική εθνική ομάδα Πόλο στο Ρότερνταμ. Και σήμερα στις 5 παρατέταρτο χρειάζεται νίκη επί της Ιαπωνίας και ήττα της Ουγγαρίας από την Αυστραλία για να προκριθεί στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ. Η Air Sport και η Air 2 Sport θα μεταδώσουν στις 7 το απόγευμα το δεύτερο αγώνα play-off Περιστερίου ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θέλει δεύτερη νίκη για να προκριθεί από σήμερα στα ημιτελικά της Basketball Champions League. Και έχουμε και τένις λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Μαρία Σάκαρη κάνει την πρεμιέρα της στο χωμάτινο τουρνουά της Ρώμης με αντίπαλο την Αυστριακή Λίλι Τάιγκερ. Αύριο θα έρθει η σειρά του Στέφανου Τσιτσιπά στην Ιταλική πρωτεύουσα με αντίπαλο τον Τσέχο Μάχατς.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και βεβαίως πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια, ομογενειακές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές, ό,τι θέλετε υπάρχει στη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

λοιπόν, ένα εύθυμο πολύ swing κομμάτι, σύγχρονο. Το έχουμε αγαπήσει, κυκλοφόρησε εδώ και μία δεκαετία. Αλλά ακόμη το αγαπάμε τρελά. Πάνος Μουζουράκης, Μαρίζα Ρίζου. Και νομίζω και μουσική και στίχους ότι υπογράφει ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο της γης και αν μας ακούτε. Μόλις άρχισε άλλη μία εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», μία εκπομπή που προσπαθεί να σας μεταφέρει τον παλμό της ομογένειας, τον παλμό του ελληνισμού, της διασποράς, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες, κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας, αλλά είναι γεγονός ότι μας ακούτε πολύ και εντός εδώ της ελληνικής επικράτειας και μέσα από την πατρίδα λοιπόν. Θυμίζουμε, το ίντερνετ είναι πάντα ο πιο άμεσος, ο πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, αλλά έχουμε και δική μας σελίδα, vogue.er.gr, και από εκεί μπορείτε να ακούτε 24 ώρες, 24ωρο το σταθμό, όπως και δορυφορικά φτάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού και μέσω του ΕΡΤ. Και όπως γνωρίζετε, μας ακούτε και εδώ από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, από τις έξυπνες τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece. Πολλές πολλές ευχές στέλνουμε στον κύριο Φώτη, στον κύριο Φώτη Σιαχό. Μας ακούει από τη Μελβούρνη, του στέλνουμε τις ευχές μας, τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη γλυκιά του καλημέρα, μια γλυκιά καλησπέρα στη Μελβούρνη από μας. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα με τα κυριότερα και σημαντικότερα νέα του ελληνισμού, της διασποράς. Λοιπόν, να σας πούμε ότι με την παρέλαση που έγινε στο Ντιτρόιτ την Κυριακή που μας πέρασε, έπεσε και η αυλαία ουσιαστικά των εορτασμών για την 25η Μαρτίου, για την εθνική μας επέτειο, από τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο κύκλος των εκδηλώσεων και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Καταλαβαίνετε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν δημιουργηθεί μικρές Ελλάδες σε διάφορα σημεία, δηλαδή Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Τάρπον Σπρίγκς, και εκεί στο ελληνικό χωριό στη Φλόριδα έγινε πολύ μεγάλη ελληνική εκδήλωση και παρέλαση, στο Σικάγο, στη Βοστόνη, είπαμε σε πάρα πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι έγινε και στο Ντιτρόιτ, κεντρικοί δρόμοι ντύθηκαν στα γαλανόλευκα με χιλιάδες ομογενείς να δίνουν το παρόν, και δεν ήταν μόνο η παρέλαση που πραγματοποιήθηκε έτσι με έντονο παλμό και με μαζική συμμετοχή, θα λέγαμε, σχολεία, κοινότητες, ενορίες, σύλλογοι πήραν μέλος από την ευρύτερη περιοχή εκεί του Ντιτρόιτ. Είχαν νωρίτερα και δοξολογία. Μετά από την παρέλαση είχαν παραδοσιακές φορεσιές με χορευτικά συγκροτήματα, παρουσίασαν ελληνικούς χορούς, και είχαν μετά και μία ειδική έτσι και ξεχωριστή παρουσία από τους πόντιους της περιοχής. Ο Σύλλογος Παναγία Σουμελά συμμετείχε έτσι με έναν ξεχωριστό, θα λέγαμε, τρόπο. Η ομογένεια κιόλας αφηγείται την ιστορία της εκεί στο Μίσιγκαν, γιατί παράλληλα με την παρέλαση υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση «Ελληνικά ίχνη, ελληνικές ιστορίες στη Μεσοδυτική Αμερική». Αυτή η έκθεση φιλοξενείται στο Ελληνικό Μουσείο του Μίσιγκαν. Μέσα από 75 φωτογραφίες βλέπει κανείς την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης, την πορεία των Ελλήνων στη Μεσοδυτική Αμερική,
και ουσιαστικά, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την συμβολή τους στις τοπικές κοινωνίες. Αυτά λοιπόν από το Μίσιγκαν, από το Ντιτρόιτ. Αλλά μια και μιλάμε για την εθνική μας επέτειο, που όπως γνωρίζετε σε πάρα πολλές πόλεις όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πολλοί ομογενείς, γιορτάζεται σε διαφορετικές ημέρες, φιλοξένησε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζαχράν Μαμντάνι, μια δεξίωση εχθές για τον εορτασμό των 205 χρόνων από την έναρξη του αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Καλωσόρισε εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες, παραβρέθηκαν εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Ήταν εκεί η Γενική Πρόξενος Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η κυρία Ιφηγενία Καναρά. Περίγραψε μάλιστα την περίσταση ως φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης του βαθύτατου και δύσκολου αγώνα της ελληνικής επανάστασης. Βεβαίως και ήταν ο Σεβασμιότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος απευθύνθηκε στους προσκεκλημένους, εκφράζοντας και την εκτίμησή του προς τον Δήμαρχο, αλλά και τη Νέα Υόρκη, για την αναγνώριση της ημέρας της ελληνικής ανεξαρτησίας. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να σκέφτεται κανείς ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης διοργανώνει μια τέτοια βραδιά, μια τέτοια εκδήλωση, τιμώντας ουσιαστικά τον αγώνα των Ελλήνων του 1821 για ειρήνη, για ανεξαρτησία, για απελευθέρωση. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο κύριος Μαμντάνι, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, που ήταν πολλοί Ελληνοαμερικανοί αλλά και πολλοί Αμερικανοί από την ευρύτερη κοινωνία της Νέας Υόρκης, φωνάζοντας και τονίζοντας «Ζήτω η Ελλάδα». Καταλαβαίνουμε και μόνο με αυτή την ατάκα πόσο σημαντικό είναι και πόσο μεγάλη, αν θέλετε, είναι η συμβολή των ομογενών, των πρώτων Ελλήνων που μεταναστεύσαν, αυτού του πρώτου κύματος και του δεύτερου κύματος που μεταναστεύσαν στην Αμερική, που πραγματικά συνέβαλαν στην ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην ανάπτυξη της Νέας Υόρκης με πάρα πολλούς τρόπους. Και ουσιαστικά αυτό το έργο των ομογενών και το έργο του λαού μας, έτσι, τους αγώνες του λαού μας, αναγνωρίζει και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης με αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Όλα αυτά τα διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα προσπαθήσουμε σε πολύ λίγο να μεταφερθούμε νοερά μέχρι το Λονδίνο ή την Οξφόρδη. Κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή και είναι ο καλεσμένος μας σήμερα πρέπει να βρίσκεται στο Λονδίνο, αλλά θα μιλήσουμε για τα ελληνικά δρόμενα, τα ελληνικά θεατρικά δρόμενα που γίνονται στην Οξφόρδη. Παρόλα αυτά, πριν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την Αναστασία Ρεβή, να σας πω ότι στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου υπάρχει το Rebrain Greece. Πραγματοποιείται αυτή η πρωτοβουλία που είναι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την επανασύνδεση με το ανθρώπινο δυναμικό της διασποράς. Αυτή η δράση λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία, το Rebrain Greece, επιστρέφει, δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρέφει στη Βρετανική πρωτεύουσα στις 9 Μαΐου, επιδιώκοντας ουσιαστικά τι, να προσελκύσει
υψηλά καταρτισμένους Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό να ενισχύσει τη σύνδεσή τους με την ελληνική αγορά εργασίας. Ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία που προσπαθεί έτσι να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης εδώ στην πατρίδα για τους Έλληνες του εξωτερικού και να συμβάλλει στον περιορισμό του φαινομένου του brain drain, γιατί κακά τα ψέματα το brain drain μπορεί να μην συνεχίζεται στον ίδιο βαθμό που έγινε την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται. Λοιπόν, στην εκδήλωση αυτή 9 Μαΐου θα παρευρεθούν Έλληνες επαγγελματίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό με 35 ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προσφέροντας έτσι εκατοντάδες υψηλόβαθμες θέσεις σε διάφορους κλάδους οικονομίας, τραπεζικό, ενεργειακό, χρηματοοικονομικό, κατασκευαστικό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στο Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και πάλι στο Λονδίνο, όπως είπα πριν, στη Στουτγάρδη και στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις περισσότεροι από 6.500 επισκέπτες και 120 αποστολές κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων της βιομηχανίας.

0: Μεγάλη Βρετανία, να συναντήσουμε μια σκηνοθέτη, καλλιτεχνική διευθύντρια και ιδρύτρια του Theater Lab Company, το οποίο εδρεύει εκεί στο Λονδίνο, και ηθοποιό, και θα έλεγα πολύ καλή φίλη της εκπομπής, είναι η Αναστασία Ρεβή. Καλώς όρισες, συντροφιά μας Αναστασία.
1: Καλώς σας βρίσκω, Νατάσα μου. Στέλνω ευγενικούς χαιρετισμούς από το συννεφιασμένο, θα έλεγα, Λονδινάκι.
0: Συννεφιασμένο Λονδινάκι. Λοιπόν, εδώ η θερμοκρασία, όπως τα μαθαίνεις, αρχίζει και ανεβαίνει. Έχουμε ηλιακάδα. 30 βαθμούς Κελσίου, λέει το Σαββατοκύριακο. Τα λέω όλα αυτά για να σε τσιγκλίσω λίγο, αν και φαντάζομαι ότι...
1: Το κατάφερε.
0: Ότι έρχεσαι συχνά στην πατρίδα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω αυτή τη φορά, γιατί είναι πολλά αυτά με τα οποία δραστηριοποιείσαι, αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, το Theater Lab Company είναι εδώ και πολλά πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, και προβάλλει ουσιαστικά τη σύγχρονη ματιά του ελληνικού θεατρικού χώρου σε μια πρωτεύουσα, μια μητρόπολη των τεχνών όπως είναι το Λονδίνο, μια πολυπολιτισμική πόλη. Αυτό όμως που γίνεται στην Οξφόρδη είναι πραγματικά ξεχωριστό. Μας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και το φεστιβάλ που κάνει, το οποίο γίνεται και στην Οξφόρδη και έχει να κάνει με νέα ελληνικά θεατρικά έργα σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, που το διοργανώνεται έτσι κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και αυτό που καταφέρνει η θεατρική ομάδα πράξης είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, και θέλω να μας μιλήσεις για την παράσταση που θα ανεβάσετε και να μας πεις και λίγα λόγια για αυτή τη θεατρική ομάδα.
1: Η παράσταση που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο λέγεται «Τα μυστικά της επιτυχίας μου», της αποτυχίας μου. «Τα μυστικά της αποτυχίας μου», λοιπόν. Έχει αυτόν τον πολύ εφάνταστο τίτλο. Είναι μια καταπληκτική κωμωδία γραμμένη από τον εξαιρετικό συγγραφέα και ηθοποιό Γιώργο Ηλιόπουλο, του οποίου πρέπει να αναφέρω ότι έχω κάνει ήδη 4 έργα στο Λονδίνο. Το 666 Anonymous, το Forever, το στις 10 του Ιούνιου και τώρα τα μυστικά της αποτυχίας μου. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί πραγματικά το να βρει κανείς μια καλή κωμωδία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση καθόλου. Είναι, πιστεύω, ο πιο δύσκολος λόγος. Ο λόγος αυτός που φέρνει αβία στο γέλιο και για το κοινό και για τον performer και για όλους εμάς τους δημιουργούς. Ο Γιώργος λοιπόν το καταφέρνει αυτό με το μοναδικό του τρόπο, με ένα φοβερό αυτοσαρκασμό, εξού και ο τίτλος, «Τα μυστικά της αποτυχίας μου», και πρόκειται για την ιστορία ενός άντρα που τον βλέπουμε από την παιδική του ηλικία μέχρι την ηλικία της καριέρας, ας πούμε, όπου κάνει μια ενδοσκόπηση και βλέπει τι έχει πάει λάθος. Όλα τα πράγματα έχουν πάει λάθος στο μυαλό του, και όλα τα πράγματα έχουν ένα τρόπο να τον ξαναβάλουν στη ροή της ζωής που επιθυμεί. Έχει λοιπόν το έργο και έναν χαρακτήρα, ας πούμε, φοβερά ευχάριστο να το παρακολουθεί κανείς, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει να σκεφτείς σε σχέση με τη διαδρομή της ζωής που έχει ακολουθήσει ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα πράξης της Οξφόρδης είναι μια ομάδα τρελών επιστημόνων, την οποία συνάντησα το 2015 και από τότε κάπως κολλήσαμε και είμαστε μαζί εδώ και 11 χρόνια δημιουργώντας κάθε χρόνο. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο αλλάζει πρόσωπο, γιατί έχει φοβερά ισχυρή δυναμική. Οι άνθρωποι αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά η ιδέα, η μεγάλη ιδέα του να είναι πιστή στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Από το 2015 που το συνάντησα, έχουμε κάνει το κτίριο της Πέννης Φαλακτάκη, το Λιωμένο Βούτυρο της Άκης Ερέφα, το Θέλω Μια Χώρα του Ανδρέα Φλουράκη, το Σπλίντερ της Νίνας Ράπη, 10 του Ιούνιου του Γιώργου Ηλιόπουλου, Λατρεμένη Μου Οικογένεια της Πέννης Φαλακτάκη, κάναμε το 2025 το Nine Lives and a Murder. Το φεστιβάλ του 2023 ήταν αφιερωμένο στο δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Κάναμε το «Αυτές που δεν προλάβατε», της Λιωδάκη, τον «Κάτω Παρθενώνα», του Βιντιάδη, τον «Ξέρξη», της Μαρίας Δρυμή, το «Σπαράγγια με φτερά», της Ναταλίας Κατσού, το «Χιόνι στα δόντια του», του Δημήτρη Φούτσια, την «Αντιγόνη της Ξένους και τη φωτιά της Πένης Μιλιά», την «Εσμήνη» της Ναταλής Μαϊστράλη. Το 2024 η θεματολογία ήταν «Ο καιρός των κρίσεων». Και τα έργα που κάναμε ήταν ο Δεσμότης της Νατάσας Σιδέρη, το «Όλα πάνε καλά» της Ευγενίας Μαραγκού, η σχεδία της Μέδουσας Θεόδωρου Εσπίρητου, η «Μεγάλη αποστολή» της Ειρήνης Σοφιανού, το «Έσκοχ» των Δαρνάκη Λαυτσίδου, η «Δέλα» της Δερμιτζάκη, το «Γουρούνα Αθώος» της Τζένι Δάγλα, το «Έσπασε» του Χατζιαδαμίδη, το «Φλίαμα» του Μάνου Κουνουγάκη. Έχουμε λοιπόν μία φοβερά ισχυρή παρουσία, το λέω και ακούγεται κάπως, αλλά είναι η αλήθεια σε σχέση με την προώθηση του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Η Οξφόρδη είναι μια πόλη που, πόλη από το 1200, το πρώτο πανεπιστήμιο, αποπνέει αγάπη για τη γνώση, για την έρευνα, για το διαφορετικό. Και σαφώς το ελληνικό θέατρο ως κάτι εντελώς διαφορετικό και ίσως αιρετικό αγαπιέται ιδιαίτερα. Και έχω να πω ότι το κοινό είναι πολυεθνικό, δεν είναι μόνο ελληνικό, γι' αυτό και πάντα τα έργα παρουσιάζονται στα ελληνικά. Είναι όρος της ομάδας αυτός, να μην είναι αγγλόφωνο, αλλά ελληνόφωνο το σόου, το κάθε σόου ή το κάθε φεστιβάλ. Και ταυτόχρονα αγγλικοί υπέρτιτλοι με εξαιρετικές μεταφράσεις που τις κάνει η ίδια η ομάδα. Πρέπει να πω ότι το μεταφραστικό κομμάτι της ομάδας του Πράξης είναι όντως καταπληκτικό. Είμαστε σε δημιουργικό ίστρο, ίσως γι' αυτό και μιλάω ακατάπαυστα, οπότε τώρα βάζω μια τελεία.
0: Μας έδωσες έτσι μια πολύ μεγάλη εικόνα. Έχω βεβαίως ερωτήσεις. Τι είναι αυτό που από το 2015 ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους και είναι Έλληνες που μένουν απλώς στην Οξφόρδη, είναι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή μας είπες, η ομάδα αλλάζει. Αυτό γίνεται πολλές φορές, γιατί κάποιος μπορεί να επαγγελματικά να πρέπει να φύγει, να πάει κάπου αλλού, ή η εργασία του να είναι πάρα πολύ, έρχονται νέοι. Απαρτίζεται ας πούμε συνήθως από φοιτητές, από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, που μένουν μόνιμα.
1: Κυρίως ακαδημαϊκούς. Κυρίως, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η ομάδα, η οποία τη φετινή χρονιά είναι μια μικρή ομάδα, δηλαδή είναι μόνο 7 performers, γιατί υπάρχουν και εποχές που είχαμε 14-17 performers. Αυτή η φετινή ομάδα είναι μικρή και ο κάθε ένας από αυτούς, αξίζει να αναφέρω τα ονόματά τους γιατί είναι καταπληκτικά παιδιά όλοι. Είναι η Ναταλία η Κόκλα, είναι ο Γιώργος ο Απέιτος, είναι ο Ηλίας ο Αλεξέας, είναι η Ντίνα η Φωτεινού, η Αγγελική η Ξηφαρά, η Ιωάννα η Κορμπίλα. Τους έχω αναφέρει όλους, νομίζω τους έχω αναφέρει όλους. Και είναι όλοι καταπληκτικά παιδιά. Είναι η Χριστιανά η Μέιση στον ήχο και στα φώτα, είναι η Έλενα η Μιχαηλίδη στους υπέρτιτλους, είναι η Ντέμι που κάνει τη μετάφραση. Νομίζω ότι τους έχω αναφέρει όλους.
0: Και η παράσταση λοιπόν, που ακριβώς ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει στο Exeter College, το οποίο είναι μέσα στην καρδιά της Οξφόρδης, είναι πολύ κοντά στο Ashmolean Museum. Η Οξφόρδη είναι από μόνη της, είναι μια πόλη που ζει από το 1200. Έχει λοιπόν αυτά τα καταπληκτικά κτίρια που όλα είναι τμήματα του Πανεπιστημίου, κολέγια, τα οποία έχουν το δικό τους θέατρο, το δικό τους χώρο, κάθε φορά είμαστε και σε διαφορετικό. Η φετινή ομάδα, θέλω να πω το εξής, ότι είναι παιδιά τα οποία κάνουν PhD στην αρχαιολογία, έρευνα στη βιοχημεία. Λέω τώρα σχηματικά, δεν θυμάμαι και τα πάντα. Είναι όλοι, έχουν ένα ισχυρό κομμάτι εστίασης στην επιστημονική κοινότητα και ταυτόχρονα είναι το ίδιο καλή και στη θεατρική κοινότητα, οφείλω να ομολογήσω. Άλλωστε η τέχνη και η επιστήμη πάντα κρατούσαν χέρι-χέρι.
0: Είναι απλώς θεαματικό όμως, Αναστασία. Είναι θεαματικό. Δηλαδή, είναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο, αν θέλεις, εγώ το λέω συχνά, είναι στο DNA μας. Mm-hmm. Επειδή δεν ξέρω, επειδή δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και νιώθω mm-hmm. σαν πραγματικά να είναι στο DNA μας. Πώς λένε ότι υπάρχουν αυτά τα τραύματα που πάνε από γενιά σε γενιά. Κάπως έτσι λοιπόν, mm-hmm. με την αντίθετη έννοια. Mm-hmm. Δηλαδή, δημιουργήθηκε το θέατρο εδώ και σαν να πηγαίνει από γενιά σε γενιά αυτό το αίσθημα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι στο DNA μας. Πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε τρομερά ισχυρή σχέση με το θέατρο. Άλλωστε, είμαστε και δραματικές προσωπικότητες όλοι, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, ζούμε δράμα και στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπες, κομμάτι του DNA μας. Και οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ ανήσυχα παιδιά, έτσι. Mm. Δηλαδή όλη μου τη ζωή από παιδί που είμαι στο θέατρο, έχω συνειδητοποιήσει αυτό ότι όλοι όσοι ζούμε και αναπνέουμε θέατρο, καλά για εμάς τους επαγγελματίες είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είμαστε ανήσυχα παιδιά, δεν εφησυχαζόμαστε εύκολα, πάντα κάτι θα μας τραβάει την προσοχή, το ενδιαφέρον. Κάτι θα θέλει πιο πολύ ανάλυση, κάτι θα θέλει πιο πολύ παρατήρηση, κάτι θα θέλει να το ζήσουμε, να το βιώσουμε, να το επικοινωνήσουμε. Είμαστε και επικοινωνιακοί άνθρωποι, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Έτσι, ναι.
1: Οπότε είναι μια θαυμαστή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαι μαζί τους 11 χρόνια. Mm. Καταρχήν αγαπώ πάρα πολύ την πόλη. Έχω έρωτα με την πόλη. Δηλαδή, αγαπώ την Οξφόρδη. Μπορώ να πω και πιο πολύ από το Λονδίνο. Έχει κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο που καμιά άλλη πόλη στον κόσμο δεν το έχει. Ένα είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ την πόλη και ένα δεύτερο ότι με έναν τρόπο αυτή η ομάδα καταφέρνει να μου προκαλεί το ενδιαφέρον κάθε χρόνο και με μια διαφορετική κατεύθυνση. Όταν ξεκινάμε, να φανταστείς, κάθε Οκτώβριο που ξεκινάμε, δεν ξέρω ποιους θα συναντήσω, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι είναι οι καινούργιοι άνθρωποι που έρχονται, ποιοι είναι οι παλιοί που ξανάρχονται. Έχει αυτή τη δυναμική και έχει αυτή την αυτοδιαχείριση η ομάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν εξωτερικό συνεργάτη. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχω αυτή τη σχέση που έχω με το Theater Lab που έχω την απόλυτα καλλιτεχνική διεύθυνση. Mm-hmm. Εδώ είμαι μάλλον ένας εξωτερικός συνεργάτης που έχουμε αυτή τη σχέση του coming and going δηλαδή. Και κάθε χρόνο υπάρχει ένα είδος έτσι ανανέωσης αυτής της συμφωνίας, αυτού του προφορικού συμβολέου, ας πούμε, ναι, που έχουμε και που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να σε ρωτήσω
1: το αγαπώ
0: το
1: πολύ
0: εξής,
1: αυτό που σημαίνει.
0: Σαν σκηνοθέτρια, mm-hmm. πώς είναι όταν πηγαίνεις, ας πούμε, τον Οκτώβριο και τελικώς βρίσκεις μία διαφορετική ομάδα? Γιατί φαντάζομαι ότι στο μυαλό ενός σκηνοθέτη και όταν έχει αρχίσει και συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους, έχει καταλάβει και τις δυνατότητές τους και τι θα πήγαινε mm-hmm. στον καθένα και πώς θα καλύψει, αν θες, και τις ατέλειες, γιατί δεν μιλάμε για επικελματίες ηθοποιούς, και πώς θα υπάρχει mm-hmm. μία mm-hmm. παράσταση με αρχή, μέση και τέλος που θα την ευχαριστηθούν όλο το κοινό. Όποιο κοινό και αν είναι.
1: Είναι πολύ
0: αυτό.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ναι, γιατί πολύ φαντάζομαι ότι θα πηγαίνεις, θα έχεις στο μυαλό σου 4, 5, 6 διαφορετικά ίσως έργα, γιατί δεν ξέρεις ποιους θα συναντήσεις και...
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό δεν είναι μια δυσκολία, αλλά ναι, θα μου πεις είναι μια πρόκληση πολύ ωραία από την άλλη.
1: Θα σου απαντήσω, θα αναφερθώ πρώτα σε κάτι το οποίο έχει πλάκα στην Οξφόρδη, είναι το αστείο μας στην Οξφόρδη. Αναφέρθηκε σε μένα ως σκηνοθέτρια και τα παιδιά το ίδιο. Mm-hmm. Και τους λέω λοιπόν, αγάπες μου, σας απαγορεύω τη λέξη σκηνοθέτρια και σας ενημερώνω ότι είμαι σκηνοθέτης με γιώτα.
0: Έτσι.
1: Και γελάμε πάρα πολύ γιατί μου λένε κυρία Ρεβή, σκηνοθέτη με γιώτα. Οπότε τώρα που το ανέφερες, λέω αν την ακούνε τη συνέντευξη κάποιοι, νομίζω ότι θα το κρατήσουν το joke. Λοιπόν, του συναντώ τον Οκτώβριο και μέχρι το Δεκέμβριο είναι μία διαδικασία workshopping, έτσι, δηλαδή πρέπει να τους γνωρίσω όσους δεν ξέρω ή να ξαναγνωρίσω όσους ξέρω. Οπότε περνάμε ένα δίμηνο, τρίμηνο, όπου κάνουμε δουλειά σεμιναριακή, γιατί πρέπει να σου πω ότι παρά τα σχήματα που μπορεί να έχω εγώ στο μυαλό μου πηγαίνοντας κάθε χρονιά, πολύ συχνά αυτά αλλάζουν. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου κάποια έργα, κάποιες ιδέες, αν θα κάνουμε φεστιβάλ ή αν θα κάνουμε παράσταση ή αν θα γίνει ένα λόγιο ή τι θα γίνει, πώς θα γίνει ή αν δεν θα γίνει. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, από αυτό που γνωρίζω κάθε φορά, καταλήγω και στο ποια θα είναι η καλλιτεχνική παρουσίαση το Μάιο ή τον Ιούνιο. Στη φετινή χρονιά είχα μία παρέα ανθρώπων που καταρχήν είχαν διάθεση για κωμωδία, είδα αυτό, και στη συνέχεια μπορώ να πω ότι είναι μία ομάδα φοβερά εφάνταστη, φοβερά έξυπνοι άνθρωποι. Ήθελα λοιπόν ένα κείμενο που να έχει αυτή τη σπιρτάδα και του μυαλού τους και της διάθεσης τους.
0: Μάλιστα.
1: Αφού κρεματιστήκαμε λοιπόν με διάφορα κείμενα, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που κάνω κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εποχές που υπάρχει μια διάθεση για πράγματα λίγο πιο εσωτερικά, λίγο πιο υπαρξιακές αγωνίες, λίγο πιο... Υπάρχουν άλλες εποχές που υπάρχει διάθεση για δράμα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά υπήρχε η διάθεση, έτσι, αυτό που είπα, σπίρτο. Ένα σπίρτο που ανάβει, αυτό. Και τα μυστικά της αποτυχίας μου είναι αυτό, κειμενικά δηλαδή, αλλά και εικαστικά και θεατρικά όλο αυτό που έχει βγει, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και ομάδα εύπλαστη που πολύ γρήγορα έπαιρνε τα στοιχεία τα οποία έδινε, πάρα πολύ εύπλαστη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ γρήγορα φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που με ικανοποιεί και που ανυπομονώ να μοιραστούμε με το κοινό.
0: Πολύ ωραία. Να σε πάω λίγο και στα εντός εισαγωγικών δικά σου, και δικά σου είναι και τα δύο βέβαια, δικά σου είναι και τα δύο. Theater Lab Company, Καπετάνισσα Λασκαρίνα, μια παράσταση βεβαίως που έχω δει, έχει παρουσιαστεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Και του εξωτερικού, γραμμένο από τον Μιχάλη Δαρνάκη και τη Μαρία Λαυτσίδου. Το σκηνοθετείς και το ερμηνεύεις, και εγώ μάλιστα σε αυτή την παράσταση απόλαυσα πρώτη φορά και στη σκηνή, για τις σκηνοθεσίες δικές σου είχα ούτως ή άλλως δει. Θα το ταξιδέψετε και φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, η επόμενη στάση είναι στα Ιωάννινα,
0: ναι.
1: Μια πόλη πανέμορφη, πλάι στη Λίμνη. Στις 28 και στις 29 Μαΐου θα πάει η παράσταση στο θέατρο Συμπαιγνία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον Αύγουστο θα πάει στην Κρήτη, έχω πολύ μεγάλη χαρά, στο Χαρουπόμιλο, έξω από το Ρέθυμνο, μια καινούρια συνεργασία που μου αρέσει πολύ. Και συζητάω αυτή τη στιγμή για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγάλη κοινότητα των Ελλήνων της Νέας Υόρκης και της Βοστόνης και του Σικάγο πιθανώς. Και πάντα η Ευρώπη, και συζητάω και κάτι για το Βερολίνο. Η καπετάνισσα Λασκαρίνα έχει, σαν καπετάνισσα που είναι, έχει τη δικιά της διαδρομή. Δεν υπακούει εύκολα, κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, οπότε μπορώ να πω ότι αυτή έχει πιο πολύ δύναμη από μένα.
0: Έτσι είναι. Η Μπουμπουλίνα, ηρωίδα πραγματική, έτσι, έζησε, δάμασε θάλασσα, πολέμησε για την Ελλάδα.
1: Προσπαθώ να την τυφασέψω, αλλά δεν τυφασεύεται με τίποτα. Ξεπετάγεται μόνη της και λέει, έλα κυρία Ρεβή, συνοθέτη με γιώτα, φύγαμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι το AI σε έχει σκηνοθέτη με ήττα. Πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό.
1: Θα το τσεκάρεις.
0: Πολύ ωραία. Τα μυστικά της αποτυχίας μου στην Οξφόρδη, λοιπόν, με την ομάδα Πράξης. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καλή επιτυχία εύχομαι, Αναστασία Ρεβή, και σε σένα και σε όλη την ομάδα. Να είσαστε καλά, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι, να προβάλλετε τη σύγχρονη ελληνική θεατρική πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

Μόνικα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα τραγούδια της, μεγάλη έτσι επιτυχία. Αυτά τα τραγούδια έτσι σας έχω πάει λίγο στο παρελθόν, συνήθως βάζω πιο καινούργια τραγούδια, αλλά και αυτά ακούγονται σήμερα και δεν μιλάμε και για πολύ παρελθόν. 2008 κυκλοφόρησε αυτό, αλλά συνεχίζουμε και το αγαπούμε. Άλλωστε και η ίδια το τραγουδάει όποτε δίνει συναυλίες, γιατί ήταν το τραγούδι αυτό με το οποίο ουσιαστικά καθιερώθηκε. Λοιπόν, ένα χαιρετισμό να στείλουμε και στην φίλη τη Χρυσάνθη, είναι τακτική ακροάτρια, μας ακούει από την Ιρεμβέργη. Την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της και την καλημέρα της. Το προηγούμενο κομμάτι, φίλη Χρυσάνθη, αφού ρωτάς, ήταν, μπορεί να ακούτε αγγλικό στίχο, αλλά και πάλι από Έλληνα δημιουργό, ένα κομμάτι που επίσης καθιέρωσε τον Μεσχέ Μινιμάλ. Είναι ο Χρήστος Τσιτρούδης, Θεσσαλονικιός, αλλά όλοι τον ξέρουμε ως Μεσχέ Μινιμάλ. Είναι έτσι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκεκριμένου τραγουδοποιού, δική του στίχη, δική του μουσική, όπως και με τη Μόνικα που ακούσαμε νωρίτερα. Και αυτό κυκλοφόρησε το 2008. Παρόλα αυτά, αφηγείται έτσι μια νοσταλγική ιστορία ενός αγοριού που θυμάται ένα κορίτσι και το νεανικό του έρωτα από το 1969. Λοιπόν, στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια, εκεί που αναρτούμε διάφορες ειδήσεις και από οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό της διασποράς, με τις κυριότερες έτσι δράσεις. Να μεταφερθούμε λοιπόν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εκεί που η ιστορία, θα λέγαμε, της Ρωμιοσύνης εξακολουθεί να ανασένει. Λοιπόν, στο Σισμανόγλιο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, ένας καταπληκτικός χώρος, εκεί εδρεύει και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην πόλη, εγκαινιάστηκε πρόσφατα μία μεγάλη έκθεση ζωγραφικής του Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Κευρεκίδη. Έχει τον τίτλο «Επέστρεφε συχνά». Και βεβαίως έχει να κάνει με τον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Είναι 48 ζωγραφικά έργα, τα οποία τα έχει εμπνευστεί ο καλλιτέχνης από την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Βλέπει κανείς την ιστορική μνήμη, την αίσθηση της παρακμής, την ερωτική επιθυμία. Όλα αυτά μετασχηματίζονται σε μια εικαστική εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπω και τους πίνακες στη συγκεκριμένη δημοσίευση, που είναι πραγματικά ξεχωριστή. Δηλαδή νιώθεις ότι στίχοι από ποίηματα όπως η πόλη, όπως τα τείχη, το είδωλον, μαζί με πορτρέτα ποιητών, λογοτεχνών, σαν να ερμηνεύουν έτσι μέσα από την εικαστική τέχνη το καβαφικό σύμπαν. Ο Γιώργος Κευρεκίδης είναι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ζωγράφος της νέας γενιάς. Μάλιστα, η διαδρομή του από τη Χαλκίδα μέχρι την Κωνσταντινούπολη, θα λέγαμε ότι έχει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αφήγημα. Η σχέση του με τον Καβάφη δεν είναι επιφανειακή, είναι βαθιά υπαρξιακή. Δηλαδή βλέπουμε τον ποιητή να γίνεται συνομιλητής, να γίνεται ο καθρέφτης, ο εσωτερικός οδηγός του ζωγράφου. Και στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έδωσε μια πολύ μεγάλη ομιλία και εξήγησε πάρα πολλά μια τουρκάλα μελετήτρια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η Ασλή Νταμάρ Τσακμάκ. Και έτσι μπορέσαμε να δούμε, αν θέλετε, και το συνδετικό κρίκο που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο λόγο του Καβάφη
και το σημερινό του αποτύπωμα στην Τουρκία, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το έργο του Καβάφη, η διαδρομή του υπήρξε σαφώς στην Αλεξάνδρεια αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.

Λοιπόν, αυτά για αυτή την έκθεση, η οποία ήταν μάλιστα και του Κωνσταντίνου Κούτερα πρωτοβουλία, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Τουρκία. Θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 22 Μαΐου, είναι για 4 ώρες καθημερινά, προσφέροντας έτσι στο κοινό της Κωνσταντινούπολης να ανακαλύψει τη βαθύτερη έπνευση του καλλιτέχνη και να δει το ποιητικό σύμπαν του Καβάφη μέσα από μια εικαστική ματιά. Αξίζει να την επισκεφτεί κανείς, και αν δεν βρεθείτε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι εκείνη την ημέρα, μπορείτε να πάρετε μια γεύση earthnews.gr / ομογένεια, να δείτε έστω φωτογραφίες από αυτά τα εξαιρετικά έργα. Να πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες. Τώρα τελευταία βλέπω πάρα πολλά πράγματα να γίνονται στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, θα γίνει αύριο μία ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση. Είναι αφιερωμένη στην αρχαία πόλη Ευρωπότη, διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πρεσβείας. Πραγματοποιείται με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης και αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική σημασία της Ευρωπού, αυτής της πόλης που βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Αξίου. Όλα αυτά τα διαβάζω στην ομογενειακή ιστοσελίδα, στον ομογενειακό ιστότοπο newsville.be. Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η αρχαιολόγος Γεωργία Στρατούλη. Είναι προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλικής. Θα προβληθεί και μία ταινία Ευρωπαίων ή Πόλης. Είναι ταινία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Παρουσιάστηκε το 2025 στην ομώνυμη έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Και θα υπάρχει και μουσικό κομμάτι στο τέλος της βραδιάς. Όλα αυτά στις Βρυξέλλες. Και αντίστοιχα μια σημαντική εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Γενοκτονία χωρίς τιμωρία, το χρέος της διεθνούς κοινότητας» θα είναι την 3η 12 Μαΐου και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Ποντίων Βρυξελών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Θα ανοίξει με χαιρετισμούς. Θα συνεχιστεί με ένα ντοκιμαντέρ «Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας». Θα ακολουθήσει η ομιλία του Πανεπιστημιακού Δημήτρη Κούρτη. Και θα υπάρξει και μια έκθεση φωτογραφίας θεματική πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη γενοκτονία του Πόντου, και παραδοσιακή μουσική και τραγούδια του Πόντου από τον Νίκο Σιδηρόπουλο. 3η 12 Μαΐου στη Πρεσβεία μας στις Βρυξέλλες. Ναι, νομίζω ότι πρέπει κάπου εδώ να παραδώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή, να σας αποχαιρετήσουμε. Σας στέλνουμε πολλές ευχές για καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά όλοι. Γεια και χαρά.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο Axios. Το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο είναι έκτασης μίας σελίδας και προβλέπει προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Αναμένεται απάντηση της Τεχεράνης μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πρόκειται για το πιο κοντινό σημείο σε συμφωνία από την έναρξη της κρίσης, αν και παραμένουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα επιτευχθεί τελικά συνένεση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ περί πάυσης της επιχείρησης στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ περί πάυσης της επιχείρησης.

0: Στις συνομιλίες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Βασιλιά Αμπτάλα αναμένεται να συζητηθούν η περιφερειακή ασφάλεια, ο Λίβανος, η Συρία και η ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας. Η Αθήνα επιμένει στη διπλωματική λύση και στην ελευθερία της νευσιπλοείας, ενώ κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Για πολύ σημαντικές επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο στο Earth News Radio διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι της συζήτησης η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ευρωβουλευτής στο ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς διαπίστωσε κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 21 ετών με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθη και η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες σύμφωνα με την Ελλάς. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας λόγω του αυθόδους πυρετού. Τα πρώτα φορτία φέτας και λαδοτυριού αναχώρησαν κατόπιν έγκρισης του ΕΦΕΤ και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αλάνια της Τουρκίας ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μευλού Τσαβούσογλου, έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε μέσα στο γραφείο του σε πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε πολύ ωριχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του περιστατικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών προς το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

F-Zine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zine

δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ακούτε την εκπομπή ΕΦΣΥΝ. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, συζητούμε μαζί με ειδικούς θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας βέβαια πάντα χρήσιμες απαντήσεις, πρακτικές συμβουλές και πάνω απ' όλα τρόπους να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και βεβαίως με το σταθμό. Μέσω Viber και WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ΕΡΤ. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με αυτή την νόσο που ταλαιπωρεί πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε για τον προληπτικό έλεγχο σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και όλες τις νεότερες ιατρικές συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας.

0: Το άσθμα λοιπόν, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι. Είναι μια χρόνια αναπνευστική πάθηση που αν και συχνή παραμένει υποτιμημένη ή παρεξηγημένη. Επηρεάζει περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα περίπου 8 με 10% του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα άσθματος. Επίσης αποτελεί μία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις στα παιδιά. Βήχας, δύσπνια, σφίξιμο στο στήθος, αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα που όμως πολλοί τα αγνοούμε ή τα αποδίδουμε σε κάτι που λέμε χαρακτηριστικά κάτι περαστικό είναι. Όμως τι ισχύει τελικά, πόσο μπορούμε να ελέγξουμε το άσθμα στην καθημερινότητά μας? Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας, το ΕΦΣΥΝ.
1: Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί συχνά ακούμε τον όρο άσθμα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, το άσθμα είναι μια...
0: Τι ακριβώς είναι λοιπόν και πώς επηρεάζει το αναπνευστικό μας?
1: Ωραία, είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, των σωλήνων, δηλαδή των βρόχων που πηγαίνουν τον αέρα στο πνεύμονά μας, που είτε έχει αλλεργική αιτιολογία είτε διάφορες άλλες αιτιολογίες, και που αυτό το οποίο κάνει όταν αυξάνεται αυτή η φλεγμονή, κάνει βροχόσπασμο όπως λέγεται, και μπορούμε να έχουμε δύσπνια, μπορούμε να έχουμε βήχα, να έχουμε φλέμματα, να έχουμε αίσθημα σφιξίματος στο στήθος. Είναι πολύ συχνή νόσος, περίπου 9 στους 100 ανθρώπους πάσχουν από άσθημα. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν και από αλλεργική ρινίτιδα, σε ένα ποσοστό 60%, και κάποιοι από αυτούς και από αλλεργική επεφικίτιδα ή αλλεργική δερματίτιδα, αλλά αυτό είναι λιγότερο συχνό. Είναι μια νόσος που αν τη διαγνώσουμε μπορούμε πάρα πολύ καλά να την αντιμετωπίσουμε, να καταστήλουμε τελείως τα συμπτώματα, να τη θέσουμε με πολύ καλό έλεγχο και να μην έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει ταλαιπωρίας κυρίως όταν δεν την διαγνώσουμε. Και θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι μετά από κάθε κρύωμα είναι λογικό ένας βήχας να μας κρατάει 1 και 2 μήνες και παραπάνω. Δεν υπάρχει μεταλλημμόδης βήχας που κρατάει τόσο καιρό. Αν κάποιος βήχει, όχι μία φορά μετά από μία ίωση, που εντάξει, μπορεί να συμβεί να έχεις και μεταλλημμόδη βήχα, αλλά αν κάθε ίωση που περνάς ή πολύ συχνά ο βήχας σου κρατάει πολύ καιρό, έχεις άσθημα και δεν το έχεις καταλάβει. Πρέπει να πας σε ένα πνευμονολόγο, να εξεταστείς, να διαγνωστείς, να πάρεις την κατάλληλη θεραπεία. Αν όταν έχει αφρικάνικη σκόνη ενοχλείσαι και νιώθεις δύσπνια, έχεις φλέμματα, έχεις φτερνίσματα, έχεις βήχα, τότε δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι, ο φυσιολογικός άνθρωπος και αφρικάνικη σκόνη να υπάρχει, δεν θα νιώσει τίποτα ή θα νιώσει ελάχιστα συμπτώματα. Πρέπει να πας να εξεταστείς, να διαγνωστείς, να πάρεις τη θεραπεία η οποία θα ελέγξει πλήρως τα συμπτώματά σου και θα κάνεις μια ζωή φυσιολογική. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά φάρμακα, πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αντιμετωπίζουμε το άσθμα και να μην ταλαιπωρεί τους ανθρώπους.
0: Άρα, κύριε Βασιλακόπουλε, καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι το περιβάλλον, η ρύπανση, η γύρη, όλα αυτά μας επηρεάζουν το άσθμα και μπορεί να έχουμε κάποιες εξάρσεις μέσα στο χρόνο.
1: Θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά, επειδή δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Δεν γίνεται να ζούμε σε ένα περιβάλλον που να μην έχει καθόλου γύρη, καθόλου ατμοσφαιρική ρύπανση, να μην έχει ποτέ κάποια ίωση. Κατανοούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να διαγνώσουμε το πρόβλημά μας και να λάβουμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Ξέρετε, κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν ιδιαίτερη άρνηση με το να λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να λάβουν για τον όνοσημά τους. Και αυτό είναι μια λάθος κουλτούρα. Το φάρμακο είναι φάρμακο, δεν είναι φαρμάκι. Έτσι, μερικές φορές
0: να το δούμε λίγο αργότερα, κύριε καθηγητά, απλά να τα βάλουμε σε μια σειρά για να το κατανοήσουμε πλήρως. Άρα μιλάμε ότι είναι κάτι μόνιμο και δεν είναι απλά κρίσεις που έρχονται και φεύγουν. Το άσθμα
1: το άσθμα δεν έχει μία μόνο μορφή εμφάνισης. Μπορεί να είναι κάτι μόνιμο, να είναι συνεχώς όλο το χρόνο τα συμπτώματα. μπορεί να έχει εξάρσεις και υφέσεις, μπορεί να περάσει μια περίοδος που θα έχουμε πάρα πολύ συχνά εξάρσεις και πάρα πολλά συμπτώματα και να κρατήσει 6 μήνες, 8 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, να περάσει μετά μια περίοδος ύφεσης και για 3, για 6 μήνες να μην έχω τίποτε, να ξαναέρθει. Δεν είναι μια τελείως σταθερή νόσος, άρα είναι μια νόσος που έχει διακυμάνσεις και ενδογενώς από μόνη της και εξαιτίας της θεραπείας που λαμβάνουμε και εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Γι' αυτό και πρέπει να επιλέξουμε ένα πνευμονολόγο ο οποίος θα μας παρακολουθεί χρονίως, θα ξέρει το άσθμα μας, θα ξέρει την κλινική μας εικόνα, θα ξέρει τις ιδιαιτερότητές μας και άλλωστε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι μία φορά στους 3 μήνες πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, να επανεξεταζόμαστε και με συνεργασία με τον γιατρό μας να καθορίζει ποια είναι η κατάλληλη αγωγή που πρέπει να πάρουμε ώστε να είμαστε ελεύθεροι συμπτωμάτων, να έχουμε αυτό που λέγεται καλό έλεγχο του άσθματος.
0: Μπορεί κάποιος, κύριε Βασιλακόπουλε, να έχει άσθμα χωρίς να το γνωρίζει ή μπερδεύεται το άσθμα με κάποιες άλλες παθήσεις?
1: Περίπου οι μισοί που έχουν άσθμα δεν το γνωρίζουν.
0: Είναι τόσο μεγάλο
1: το ποσοστό της υποδιάγνωσης. Είναι αυτός που κάθε φορά που τον κρυολογεί, τον πιάνει δίχας που κρατάει ένα-ενάμιση μήνα και λέει «μου κρατάει το κρύωμα». Δεν υπάρχει κρύωμα που να κρατάει ένα-ενάμιση μήνα. Ένα κρυολόγημα θα σου κάνει δίχα 2-3-4 μέρες, άντε 5. Άμα σου κάνει 1,5 μήνα, το πιθανότερο είναι να έχει άσθμα. Αυτός που τον ενοχλεί η χλωρίνη ή τον ενοχλούν οι μυρωδιές, δεν φταίνε οι κολόνιες. Εμένα δεν με ενοχλεί η κολόνια, μια χαρά μυρίζω τις κολόνιες. Αν σε πιάνει δίχα από τις κολόνιες, πιθανότερο είναι ότι έχει άσθμα.
0: Μάλιστα. Και το σημαντικό βέβαια είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το άσθμα. Μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύεται ή ότι απλώς ρυθμίζεται?
1: Πώς ορίζουμε τη λέξη θεραπεύεται? Το άσθμα δεν είναι μία νόσος όπως μία πνευμονία που οφείλεται σε ένα μικρόβιο που θα δώσω αντιβίωση και το αντιβιωτικό σε συνεργασία με το αμυντικό σύστημα του οργανισμού θα σκοτώσει το μικρόβιο και θα θεραπεύσει πλήρως την πνευμονία. Περνάει η πνευμονία. Τεχνάω. Το άσθμα έχει την δυνατότητα να είναι μια χρόνια νόσος, αλλά σε πάρα πολλούς ασθενείς έχει εξάρτηση και υφέσεις, όπως σας είπα. Περιόδους δηλαδή με συμπτώματα και περιόδους χωρίς συμπτώματα. Οπότε η έννοια της λέξης θεραπεύεται είναι λίγο ασαφής. Υπάρχουν παιδάκια, για παράδειγμα, που έχουν άσθμα στην παιδική ηλικία και κάποια από αυτά στην εφηβεία εξαφανίζεται και δεν εμφανίζεται ποτέ ξανά. Υπάρχουν άλλα παιδάκια που έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία, εξαφανίζεται στην εφηβεία και επανεμφανίζεται στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν άλλα παιδάκια τα οποία έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία, έχουν και στην εφηβική ηλικία και στην ενήλικη ζωή συνεχώς. Άρα το άσθημα δεν είναι ένα και μόνο πράγμα. Είναι μια νόσος που έχει διάφορες εκφράσεις, φαινότυπους που λέμε εμείς οι γιατροί. Άρα ταύτα όμως η παθοφυσιολογία, ο μηχανισμός δηλαδή που γίνεται το πρόβλημα, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση επίσης πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το καλό με το άσθμα είναι μια νόσο που έχουμε τα εργαλεία σήμερα να την τυφασέψουμε πλήρως και οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται, να έχουν πολύ καλό έλεγχο της νόσου.
0: Να δούμε λοιπόν και το ρόλο των εισπνεώμενων φαρμάκων. Κυρίως είναι εισπνεώμενα, αν δεν κάνω λάθος, τα φάρμακα που συνταγογραφούνται.
1: Είναι σπρέι, εισπνεώμενα όπως τα λέτε, τα οποία στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων μπορούν και ρυθμίζουν πλήρως το άσθμα και ο άνθρωπος δεν έχει συμπτώματα, κάνει κανονικά τη γυμναστική του, δεν ταλαιπωρείται, ζει μια τελείως φυσιολογική ζωή.
0: Πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση του ασθενού στη θεραπεία? Δηλαδή, υπάρχουν ασθενείς που σταματούν τη θεραπεία όταν νιώσουν καλύτερα. Αυτό είναι επικίνδυνο?
1: Δεν επικίνδυνο είναι, γιατί μπορεί να κάνεις κάποιο σοβαρό παροξυνισμό και το μόνο που προκαλεί είναι το να πηγαίνουν συχνότερα στον γιατρό τους. Οι άνθρωποι πρέπει να σταματάνε τη θεραπεία τους μόνο αν ο γιατρός του, το πνευμονολόγος του, έχει πει ότι θα πάρεις για τόσο χρονικό διάστημα τη θεραπεία και μετά θα τη διακόψει μέχρι να σε ξαναδώ. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε τη θεραπεία από μόνοι μας. Είναι καλύτερο να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν σπουδάσει χρόνια αυτό το θέμα και να μην γινόμαστε γιατροί του εαυτού μας, γιατί δυστυχώς πολύ συχνά οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι Έλληνες, κρύβουν ένα γιατρό μέσα τους.
0: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά. Επίσης υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω, κυρίως από τα εισπνεώμενα φάρμακα, κυρίως περιέχουν κορτιζόνη και κάποιοι ασθενείς φοβούνται ότι αυτή η αγωγή μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρότερο, φοβούνται τις παρενέργειες της κορτιζόνης. Αυτό είναι ένας μύθος?
1: Ο μόνο που δεν είναι μύθος είναι ότι περιέχουν τα εισπνόμενα φάρμακα και κορτικοστερίδες, κορτιζόνη. Ναι, δεν είναι μύθος αυτό. Μόνο που αυτοί οι κορτιζόνοι που περιέχουν είναι ελάχιστη σε ποσότητα, δρά κατ' ουσίαν μόνο τοπικά, η συστηματική απορρόφηση που έχει είναι ελάχιστη και άνετα ένα παιδάκι μπορεί να παίρνει από τη γέννησή του μέχρι να πεθάνει εισπνόμενα κορτικοστεροειδή, μπορείς να έχει τίποτε σοβαρό σαν παρενέργειες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να παίρνω κορτιζόνη από το στόμα. Από την άλλη, αν ένας γιατρός κρίνει ότι ένας ασθενής πρέπει να πάρει κορτιζόνη από το στόμα, είτε γιατί έχει άσθημα και με σοβαρή παρόξυνση, είτε οποιοδήποτε άλλο νόσημα, σημαίνει ότι το όφελος που θα έχει από την κορτιζόνη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από την όποια πιθανότητα παρενέργειας. Όλα τα φάρμακα τα κρίνουμε με βάση τη σχέση ωφέλους πιθανής ζημίας. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να είναι τόσο ασφαλές που να μην κάνει ποτέ καμία μα καμία ενδυνάμει παρενέργεια. Απλά όλα τα φάρμακα κάνουν συνήθως πολύ περισσότερο όφελος από ό,τι παρενέργειες και γι' αυτό τα παίρνουμε.
0: Πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να δει βελτίωση όταν ακολουθεί σωστά τη θεραπεία του? Είναι άμεσα τα αποτελέσματα?
1: Αποτελέσματα είναι άμεσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι όλοι οι ασθενείς οι ίδιοι. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμο άσθμα. Αυτοί θα δουν πιο αργά την βελτίωση ή θα χρειαστεί η διατροφή της θεραπείας, της αρχικής θεραπείας που θα δώσει ο γιατρός.
0: Να περάσουμε λίγο και στην πράξη. Ένας άνθρωπος με άσθημα μπορεί να ζήσει φυσιολογικά, μπορεί να αθλείται κανονικά?
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές που έχουν άσθημα και μερικοί και σοβαρό άσθημα, δύσκολα ενδεχόμενο, παίρνουν την κατάλληλη αγωγή και με αυτό φτάνουν στο σημείο να έχουν επιδόσεις που τους επιτρέπει να παίρνουν χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι δηλαδή υπεραθλητές. Άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, με τη σωστή αγωγή μπορώ να ζήσω μια πλήρως φυσιολογική ζωή.
0: Και με τα παιδάκια, με το άσθμα στο σχολείο που δεν είναι ακόμα εξοικειωμένα με την ασθένεια, τι συμβουλή θα δίνατε?
1: Να παίρνουν τη σωστή αγωγή τα παιδάκια, να συμβουλεύονται πολύ συχνότερα παιδοπνευμονολόγους και όχι παιδιάτρους που για κάποιο λόγο πολύ συχνά, κάποιοι εξ αυτών ευτυχώς, δεν λένε το άσθημα με το όνομά τους, χρησιμοποιούν κάποιους παράξενους όρους για να μην ακούγεται άσχημα στους γονείς, κυρίως των παιδιών. Έχω ακούσει τον φοβερό όρο σπαστική βροχίτιδα. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτε σπαστικό σε μια αισθηματική βροχίτιδα, παρά μόνο ο βροχόσπονσμος που γίνεται στις λίες μύες των βρόχων και που με την κατάλληλη αγωγή εξαφανίζεται. Άρα αντί να ταλαιπωρούνται τα παιδάκια μας, πρέπει να παίρνουν τη σωστή αγωγή και να ζουν μια πλήρως φυσιολογική ζωή.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, πώς καταλαβαίνουμε την κρίση άσθματος και πώς πρέπει να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν κάποια σημάδια που μας δείχνουν ότι μπορεί αυτή η κρίση να είναι επικίνδυνη?
1: Την κρίση άσθματος την καταλαβαίνουμε όταν αρχίσουμε να έχουμε έντονα συμπτώματα όπως αναπνευστικό, δύσπνοια, βήχα, κλέμματα, σφίξιμο στο στήθος. Όσο πιο έντονα τα συμπτώματα, τόσο πιο σοβαρή μπορεί να είναι η κρίση και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κατευθείαν σε έναν γιατρό να μας εξετάσει, έναν πνευμονολόγο ή στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Αν γνωρίζω ότι έχω άσθημα και έχω εισπνεώμενα φάρμακα, τότε θα πρέπει να πάρω μία ή δύο δόσεις από το φάρμακο και αμέσως μετά να επικοινωνήσω με τον θεράποντα γιατρό μου ή πάλι να απευθυνθώ να ζητήσω ιατρική βοήθεια για να κρίνει κάποιος ειδικός τη βαρύτητα της ασθηματικής κρίσης την οποία βρίσκομαι και να μου δώσει κατάλληλη αγωγή.
0: Υπάρχουν τρόποι πρόληψης ή μείωσης των κρίσεων?
1: Ο τρόπος μείωσης των κρίσεων είναι απλός. Παίρνω τη θεραπεία μου για να μην έχω κρίσεις. Τώρα, θα μου πείτε, αν εγώ είμαι αλλεργικός στη γάτα, έτσι, και έχω γάτες μέσα στο σπίτι με τις οποίες κοιμάμαι, αν πάψω να κοιμάμαι με τις γάτες μου και τις απομακρύνω, θα μειωθεί μάλλον το άσθημα μου? Ναι, μάλλον θα μειωθεί, αλλά αυτό είναι τώρα μια ειδική υποκατηγορία.
0: Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε τώρα με την αφρικανική σκόνη. αν γνωρίζω ότι έχω θέμα, έχω άσθμα, τι θα πρέπει να κάνω, περιορίσω.
1: Θα φοράω μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές τις λευκές μάσκες που μάθαμε στον κορονοϊό, για να μην εισέρχεται πολύ αφρικάνικη σκόνη, και το πιθανότερο να πρέπει να εντατικοποιήσω την αγωγή μου σε συνεννόηση με τον γιατρό μου.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, με την ιδιότητά σας και ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θα ήθελα να μας εξηγήσετε και τι είναι ο χανταϊός, που τον ακούμε συχνά τις τελευταίες μέρες και από τον οποίο βεβαίως έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 3 άτομα, και ενώ 4 ακόμη έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Είναι για, πρόκειται για επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει συνολικά 150 επιβαίνοντες. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και Έλληνας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτός ο χανταϊός και πόσο επικίνδυνο είναι, γιατί είναι αλήθεια ότι μας ξυπνά λίγο μνήμες από τον κορονοϊό.
1: Ωραία, ο χανταϊός είναι ένας ιός που το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχει διαφορετικά στελέχη στην Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη και την Ασία. Τα στελέχη που υπάρχουν στην Αμερική, παραλλαγές δηλαδή του ιού που υπάρχουν στην Αμερική, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο στον πνευμόνα και να κινδυνεύσει και η ζωή των ανθρώπων. Τα στελέχη που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Ασία σπάνια προκαλούν τέτοια νόσο. Στην Ελλάδα το νόσημα το επιτηρούμε επιδημιολογικά από το 2004. Κάθε χρόνο έχουμε ένα με δύο κρούσματα, κάποια χρόνια είχαμε και 4. Από όλα αυτά τα χρόνια μία απώλεια συνανθρώπου μας τριμήσαμε. Άρα δεν είναι τόσο συχνό το πρόβλημα στην Ευρώπη και στην Ασία, να κινδυνεύει δηλαδή κάποιος από το να πεθάνει. Είναι ένας ιός που εξαιρετικά σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εξαιρετικά σπάνια. Μόνο ένας στέλεχος από τα πολλά στελέχη του ιού, μόνο μία παραλλαγή που λέγεται το στέλεχος των Άνδεων, των βουνών της Νοτιοαμερικής, μπορεί να μεταδοθεί, αλλά και για να μεταδοθεί πρέπει οι άνθρωποι να είναι σε στενή επαφή για πάρα πολλές μέρες. Ας πούμε, ένα ανδρόγυνο που κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και ζει συνέχεια μαζί, υπάρχει πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον μετά από πολύ καιρό. Δεν μεταδίδεται εύκολα λοιπόν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι που νοσούν κολλάνε το μυό αυτό από κάποια κοινή πηγή. Παραδείγματος χάρη, έχει κάποιο τροκτικό, κάποιο αρουραίος ή κάποιο ποντίκι, περιτώματα ή ουρά αφήσει, ενώ είναι μολυσμένο σε κάποια περιοχή, και εμείς χωρίς να το ξέρουμε ή παίρνουμε ένα φρούτο το οποίο είναι μολυσμένο ή προσπαθούμε κάτι να καθαρίσουμε και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε. Αυτός είναι ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο κολλάνε οι άνθρωποι, ή αν τους τσιμπήσει, τους δαγκώσει ένα τροκτικό. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πάρα πολύ
0: σπάνια.
1: Ως εκ τούτου δεν αποτελεί.
0: Του ζευγαριού που λένε ότι είναι Ολλανδοί, πρέπει να έχουμε τέτοια περίπτωση, ή λέτε ότι μπορεί να κόλλησαν και οι δύο από την ίδια πηγή? Μήπως κόλλησαν και στη συνέχεια να μπήκαν στο κρουαζιερόπλοιο?
1: Με την ίδια λογική που μπορεί να είναι από
0: έπεσε η γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο για να ολοκληρώσουμε

0: Κύριε Βασιλακόπουλε, τώρα μας ακούτε.
1: Ένας ακούω. Έλεγα λοιπόν ότι το ότι ένα ζευγάρι κόλλησαν και οι δύο δεν αποδεικνύει αυτόματα ότι η μετάδοση ήταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί οι ίδιοι μπορεί να φάγανε ένα φρούτο το οποίο ήταν μολυσμένο και επειδή ήταν παρέα φάγανε και οι δύο το ίδιο φρούτο. Σας λέω δηλαδή ένα εναλλακτικό σενάριο νόσησης. Άρα πριν γίνει πλήρης επιδημιολογική η συγκλάτηση διερεύνηση δεν ξέρουμε και μπορεί να μάθουμε ποτέ και πλήρως την αλήθεια.
0: Και οι υπόλοιποι όμως μπορεί να κόλλησαν μετά από το... π.χ. αν ξεκίνησε, ας πούμε ότι ξεκίνησε από το ζευγάρι.
1: Το πιθανότερο είναι ότι υπήρχε κάποια κοινή πηγή μόλυνσης. Δηλαδή βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κάπου και εξετέθησαν σε μολυσμένο περιβάλλον σε μια από τις εκδρομές που έκαναν. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Κάποιοι από αυτούς που έχουν συμπτώματα μπορεί να μην έχουν καν σαν τα ιό. Μπορεί να έχουν κάποιον άλλο ιό. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν ένα ταξίδι, μια κρουαζιέρα σε θερμοκρασίες χαμηλές αρχικά, βγήκαν έξω, μπορεί να κυριολόγησαν και από κάτι άλλο. Θέλω να πω, δεν είμαστε σίγουροι για το ότι υπάρχει, πρέπει πρώτα να διερευνηθεί πλήρως το συγκεκριμένο περιστατικό και αφού διερευνηθεί πλήρως θα ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι έχει συμβεί.
0: Δηλαδή η ιατρική κοινότητα μπορεί βγαίνοντας 150 αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνολικά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο μπορεί να τους κάνει κάποιες εξετάσεις και να καταλάβουν τελικά αν έχουν κάτι και μπορούν να κυκλοφορήσουν πλέον μετά ελεύθερα.
1: Και θα τους κάνουν εξετάσεις, προφανώς και θα δούμε τι γίνεται και θα παρακολουθηθούν και όσο χρόνο χρειάζεται με την έννοια ότι πόσο είναι η πιθανή περίοδος επώασης της νόσου.
0: Αυτό που
1: υπάρχει οργάνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων με ανθρώπους που είναι τώρα πλέον στο πεδίο και που θα ασχοληθούν ειδικά για το πώς πρέπει να προσεγγιστεί με επιστημονικό τρόπο η κατάσταση χωρίς να κινδυνεύσει κανένας από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν αποτελεί το συγκεκριμένο ζήτημα πρόβλημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων εξέδωσαν σε κάθαρο μήνυμα ότι δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Πολύ καλά κύριε καθηγητά. Είστε αρκετά καθησυχαστικός. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε γιατί ξεκινά και η τουριστική περίοδος οπότε πολλοίς κόσμος θα μετακινηθεί αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Κανένας.
0: Είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από εσάς. Είστε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Επομένως, έχετε απόλυτη ενημέρωση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καταλαβαίνουμε.
1: Προφανώς.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Και περνάμε τώρα σε ένα θέμα που, όσο και αν δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, δυστυχώς μας αφορά όλους άμεσα ή έμεσα. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως, και όμως είναι ταυτόχρονα και μία από τις περιπτώσεις όπου η ιατρική έχει κάνει τεράστια βήματα, όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση. Γιατί εδώ βρίσκεται και το πιο κρίσιμο σημείο, δεν είναι άλλο από το χρόνο. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί μια πιθανή αλλίωση, τόσο αυξάνονται σημαντικά και οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης. Και όμως πολλές γυναίκες ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να καθυστερούν ή να αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο, είτε από φόβο, είτε από άγνοια, είτε γιατί μέσα στην καθημερινότητα η υγεία περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι νέες οδηγίες έρχονται για να μας υπενθυμίσουν κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλες τις γυναίκες. Σύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις του American College of Physicians, η μαστογραφία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου, με πιο σταθερή σύσταση τον έλεγχο αναδιετία για γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν είναι πλέον μία για όλες τις γυναίκες, γιατί λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό, προσωπικοί παράγοντες κινδύνου. Με άλλα λόγια, περνάμε πλέον σε μία πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, όπου η ενημέρωση και η συζήτηση με τον γιατρό παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε απλά στα ουσιαστικά ερωτήματα: πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος, κάθε πότε χρειάζεται. Όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα τα θέσουμε στην κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, χειρουργό μαστολόγο, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Κυρία Μουζάκα, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας FZIN.
1: Κυρία Μπουλούκου μου, Χριστός Ανέστη θα πω εγώ, ως χριστιανή καλή, και σε εσάς και στις ακροάτρες και τους πιθανούς ακροατές σας. Θέλω να σας συγχαρώ για τον πρόλογο που κάνατε, διότι φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και ό,τι είπατε δεν έχω να κάνω καμία παρατήρηση, ήταν πάρα πολύ σωστό. Θα μου επιτρέψετε μόνο να προσθέσω κάτι, ότι καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται και στον άντρα. Και αυτοί δεν το ξέρουν και θα το πούμε και αυτό σε συνέχεια της ομιλίας μας.
0: Βεβαίως, οπωσδήποτε. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα βασικά, κυρία Μουζάκα.
1: Δεν είναι ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Τι σημαίνει προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού? Μιλάμε μόνο για μαστογραφία ή περιλαμβάνει και άλλες εξετάσεις?
1: Μισό λεπτό. Ναι. Προληπτικός έλεγχος για τα πάντα εννοείται ότι όταν δεν έχουμε την πάθηση, την νόσο, εξεταζόμαστε για αυτόν τον λόγο. Προληπτικός έλεγχος είναι με τη μαστογραφία, με το μαστό. Προληπτικός έλεγχος υπάρχει στη γυναικολογική εξέταση με το τεστ Παπανικολάου και το υπερηχογράφημα των έσω γεννητικών οργάνων. Καλά, πάντα υπάρχει η εξέταση από τον γιατρό. Δεν το αφήνω απ' έξω αυτό, αλλά λέω επιπρόσθετα τι κάνουμε στον προληπτικό έλεγχο. Όπως τον πνεύμονα, η ακτινογραφία του θώρακος, το κάθε τι έχει, άμα θέλουμε, και την προληπτική του εξέταση. Που χωρίς να είμαστε άρρωστοι, υποβαλόμεθα σε μια εξέταση.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα για το μαστό.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εξαρτάται, θα πω με μία λέξη, για να μην το δέσουν όλες οι ακροάτριες κόμπο, ένα πράγμα. Εξαρτάται πρώτον, εάν η γυναίκα έχει κληρονομικότητα, τότε αλλάζει το παιχνίδι. Εάν η μαμά περιπίν ανέπτυξε καρκίνο του μαστού σε ηλικία 40 ετών, η κόρη θα πρέπει να αρχίσει τον προληπτικό έλεγχο από τα 30, ενώ τον αρχίζουμε κανονικά από τα 40. Κάνουμε μια μαστογραφία ας πούμε στα 35, αλλά μετά αν δεν έχει αυτή τίποτα πάμε στα 40.
0: Η μαστογραφία αναφοράς, όπως τη λέμε.
1: Μάλιστα. Το άλλο είναι ότι σήμερα οι γυναίκες δυστυχώς δεν κάνουν τα παιδιά στον καιρό τους. Ο μαστός είναι το μόνο όργανο στον άνθρωπο που δεν έχει αναπτυχθεί από τη γέννηση. Αναπτύσσεται στην ύβη με την επίδραση των ορμονών και διαφοροποιείται μετά την πρώτη τελειώμενη εγκυμοσύνη. Εάν λοιπόν η γυναίκα δεν κάνει μια εγκυμοσύνη στη δεκαετία των 20, ο μαστός της παραμένει αδιαφοροποίητος. Και όταν κάνει μια εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία, κινδυνεύει κάπως περισσότερο να πάθει πρόβλημα. Δεύτερον, πριν κάνει το παιδάκι μετά τα 30 ή πριν κάνει την εξωσωματική γονιμοποίηση, οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη μαστολογικό έλεγχο. Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπέρηχο. Εάν έχει οπουδήποτε κάποια αμφιβολία και μαγνητική το μαστογραφία. Και αν είναι αθώα, προχωράει για εγκυμοσύνη ή εξωσωματική γονιμοποίηση, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, διερευνάτε το πρόβλημα και μετά προχωράει σε εγκυμοσύνη.
0: Τώρα με τις τελευταίες πρόσφατες οδηγίες προτείνεται πλέον μαστογραφία ένα διετία για τις γυναίκες 50 έως 74 ετών.
1: Όχι, αυτό δεν, μετά τα 60 είναι το διετία. Από 40 με 65 με 60 είναι αναέτος. Διότι αυξάνει και ο κίνδυνος να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό.
0: Α, μάλιστα. Είναι αυτό
1: σε αυτή
0: το
1: την ηλικία.
0: 40
1: αυξανωμένη στις ηλικίες αυξάνει και ο κίνδυνος.
0: Ακούμε επίσης συχνά τον όρο εξατομικευμένος έλεγχος. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, ανάλογα με το ιστορικό?
1: Ασφαλώς πρώτα τη λήψη ιστορικού. Εάν έχει κληρονομικότητα, σε ποια ηλικία ήρθε η περίοδος, αν έκανε παιδί, σε ποια ηλικία το έκανε, εάν είχε κάποια οποιαδήποτε καλοήθη πάθηση στο μαστό, εάν έχει πάρει ορμόνες, αν υπάρχουν διάφορα, ούτως ώστε να ξέρουμε την κάθε γυναίκα προς τα που θα κατευθυνθούμε.
0: Άρα
1: με επιμονή για να ψάξουμε το θέμα.
0: Άρα μπορεί δύο γυναίκες ίδια ηλικίας να έχουν διαφορετικές οδηγίες.
1: Σαφώς. Σαφέστατα, πολύ σωστά το τοποθετήσατε.
0: Άρα και επίσης υπάρχουν και γυναίκες που πρέπει να ξεκινήσουν, όπως μας είπατε,
1: συγγνώμη,
0: και νωρίτερα.
1: Δεν άκουσα, πέρασε ένα αυτοκίνητο με θόρυβο.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν επίσης και γυναίκες που μπορεί να ξεκινήσουν, όπως μας είπατε, και νωρίτερα τον έλεγχο, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια.
1: Ναι, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια. Εάν η γυναίκα ψηλαφίσει κάτι, αν η γυναίκα αναγκάζεται, δεν έχει περίοδο και θα υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία. Αν υπάρχουν πολλά, αν που ο γιατρός εξατομικευμένα, όπως είπατε και προηγουμένως, θα κατευθύνει την κάθε μία γυναίκα.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε, καμπανάκια, όπως τα λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη που πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
1: Εγώ εύχομαι να μην υπάρχει καμπανάκι και συστήνω τις γυναίκες με μια πολύ χαλαρή διάθεση και καλή πρόθεση κάθε μήνα αμέσως μετά την εμεινορίση να κάνουν μια αυτοεξέταση. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν κοστίζει τίποτα, το κάνουν μόνοι τους στο σπίτι τους και από εκεί και μετά έχουν την αίσθηση του δικού τους το μαστού, γιατί ο μαστολόγος έχει να κάνει με πολλούς μαστούς. Δεν μπορεί να ξέρει τις ιδιαιτερότητες της κάθε μία γυναίκας. Εκείνη όμως αν αρχίσει και ψηλαφάται και κάτι εντοπίσει, έστω ένα σπήλο, έστω μια ελιά, θα ξέρει ότι εκεί υπήρχε μια ελιά και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, καταλάβατε.
0: Η μαστογραφία, να περάσουμε στη μαστογραφία, πόσο αξιόπιστη είναι ως εργαλείο πρόληψης? Μας καλύπτει, πιστεύετε?
1: 100% όχι, δεν υπάρχει καμία εξέταση που καλύπτει 100%. Εάν είναι καλό το μηχάνημα και ο μαστός φυσιολογικός και όχι δυσπλαστικός, σε την καλή περίπτωση μόνο η μαστογραφία καλύπτει το 75% με 80%.
0: Σε περίπτωση...
1: Αν όμως έχει πυκνό μαστό
0: αυτό
1: η γυναίκα
0: να σας ρωτήσω, ναι,
1: και κάνει μαστογραφία ψηφιακή, αυτό θα πέσει στο 50% με 60%. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα θα πρέπει να κάνει ψηφιακή τομοσύνθεση, που είναι ένα άλλο είδος μαστογραφίας που κάνει φέτες στο μαστό. Δυστυχώς το δημόσιο ταμείο δεν το καλύπτει ακόμη και είναι μια ευκαιρία να το επισημάνουμε, να τα ακούσουν από το Υπουργείο Υγείας ή από το ΚΕΣΥ και να φροντίζουν να το βάλουν.
0: Και η μετομοσύνθεση είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα?
1: Είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα το να ανακαλυφθεί μία ανομαλία,
0: ένα
1: έβριμα μέσα σε ένα δυσπλαστικό μαστό.
0: Να περάσουμε λίγο και στο... Υπάρχει κίνδυνος υπερδιάγνωσης, γιατί ακούμε και αυτό τον όρο πλέον στις μέρες μας.
1: Υπάρχει. Υπάρχει. Πάντα μπορεί να υπάρξει κάτι. Αν δει κάτι, μια σκίαση που υποδίεται, υποδίεται κακοήθεια, να το πω έτσι χοντρά, υποδίεται κακοήθεια ή δεν είναι τελείως ομαλό το περίγραμμα κτλ., μπορεί να μπει μια ισχυρητική αδένωση, παραδείγματος χάρη. Δείχνει μια αστεροειδή διαμόρφωση του μαστού, η οποία όμως δεν είναι καρκίνος.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια θα το δεις αυτό εάν θα κάνεις μαγνητική.
0: Αυτό θα ταλαιπωρηθεί λίγο με τις εξετάσεις.
1: Ναι, αλλά πώς να σας πω, σημασία έχει να μην μας ξεφύγει κάτι όταν είναι θετικό.
0: Και η έγκαιρη διάγνωση, όπως μας λέτε εσείς οι μαστολόγοι, είναι σωτήρια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Το 100% του παιχνιδιού είναι από τη στιγμή που υπάρξει καρκίνος του μαστού η έγκαιρη διάγνωση.
0: Πολλές γυναίκες βέβαια καθυστερούν τον έλεγχο από φόβο. Τι θα λέγατε σε αυτές τις γυναίκες που ίσως μας ακούνε τώρα?
1: Εγώ θα πω στις γυναίκες ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας. Λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι, αντί να φοβόνται, καλύτερα να το διαπιστώσουν πιο έγκαιρα για να είναι πιο καλά.
0: Είναι από εκείνα τα πράγματα που τα αναβάλουμε μέχρι να γίνουν επίγοντα.
1: Προσέξτε, δείτε, δεν είναι ένας λόγος μόνο αυτός. Σήμερα στην κοινωνία μας υπάρχουν 3-4 σοβαροί λόγοι. Γι' αυτό, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, αλλά είναι και το οικονομικό πολύ σοβαρό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Εντάξει, είναι και η σχέση με το σύζυγο, είναι και 1000. Μην νομίζετε ότι είναι όλα απλά.
0: Και αυτοί οι παράγοντες επιβαρύνουν.
1: Επιβαρύνουν και δυσκολεύουν τη ζωή της γυναίκας. Και η παρατηταμένη ψυχική ένταση, αποδεδειγμένα πλέον, είμαι από τους πρώτους στη διεθνή βιβλιογραφία που το έθεσα υπόψη των επιστημόνων, ιδιαίτερα σε γυναίκα εξωστρεφή, οδηγεί σε καρκίνο του μαστού. Αν βέβαια η γυναίκα είναι εξωστρεφής και έχει μάθει να παίζει το πινκ-πονγκ και όταν έρθει μια στεναχώρια τη δίνει μια και πάει απέναντι, τότε δεν κινδυνεύει. Αλλά αν είναι εξωστρεφής και τα καταπίνει, και ιδιαίτερα στην καθημερινότητά της, είναι πολύ επικίνδυνη το να αναπτύξει καρκίνο στο μαστό.
0: Πολύ σημαντική αυτή η συμβουλή που δίνεται. Και συμβουλή.
1: Αυτό εγώ το δημοσίευσα το 1986 και έγινε αποδεκτό το 1995 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας στην Κοπενχάγη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και από το 1995 και μετά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Οπότε συστήνεται να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να μην αγχωνόμαστε.
1: Και να είναι εξωστρεφείς, να μην καταπίνουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και ένα μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσουν οι ακροάτριές μας από αυτή τη συζήτηση.
1: Πριν πούμε για τις ακροάτριες, θα πούμε για κάτι για τους ακροάτες.
0: Βεβαίως, ναι, έχετε
1: δεν
0: δίκιο,
1: είπαμε τίποτε, λοιπόν. Ναι. Και οι άντρες μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τις γυναίκες. Είναι ένας άντρας με καρκίνο του μαστού σε κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αλλά οι άντρες έχουν χειρότερη πρόγνωση, διότι αψηφούν ότι μπορεί να είναι κάτι σημαντικό, κάποιος καρκίνος, και πάνε καθυστερημένα στο γιατρό όταν αυτό τοπικά έχει προχωρήσει, μια και το μέγεθος του μαστού των ανδρών είναι πολύ μικρότερο του μεγέθους του μαστού των γυναικών. Άρα μπορεί να κάνει επινέμιση ή στο δέρμα ή πίσω στον μείζωνα θωρακικό και να αλλάξει αμέσως στάδιο. Οπότε και οι άντρες, αν δούνε κάτι στο μαστό τους, αμέσως στο γιατρό και όχι να λένε «Α, εγώ το έπαθα και στα 13 μου ήταν γυναικομαστία της Ήβης και τώρα θα είναι γυναικομαστία, ξέρω εγώ, της κλιμακτηρίου ή της ανδρικής». Άρα, να πάνε αμέσως στο γιατρό.
0: Άρα τι συστήνεται, αυτοεξέταση και στους άντρες?
1: Να πάνε στο γιατρό. Όχι, οι άντρες είναι πολύ εύκολο να το βρουν, δεν χρειάζεται αυτοεξέταση. Το νιώθουν πιο εύκολο ακόμα και στο σαπούνισμα, άμα έχουν κάποιον κίδιο.
0: Άρα να απευθυνθούν άμεσα, μην χάσουν χρόνο. Γιατί και εδώ φαντάζομαι ο χρόνος έχει σημασία. Και στην περίπτωση των ανδρών.
1: Πολύ μεγάλη σημασία. Στους άνδρες ακόμη πιο πολύ από τις γυναίκες. Ο χρόνος της διάγνωσης. Γιατί σας είπα, ο άνδρας δεν έχει μεγάλο μέγεθος μαστού. Δεν γίνεται μέσα στο μαστό η εξάπλωση. Γίνεται και εκτός μαστού. Στο μείζωνα θωρακικό, πίσω στο μη που είναι πίσω από το μαστό. Ή στο δέρμα μπροστά.
0: Μάλιστα, επομένως
1: και αυτό αλλάζει το στάδιο.
0: Βέβαια, καταλαβαίνουμε. Πολύ κρίσιμο. Και να κλείσουμε.
1: Πείτε μου τώρα ξανά την ερώτηση.
0: Το μήνυμα που θέλετε να στείλουμε στις ακροάτριες που μας ακούνε. Το μήνυμα σας από αυτή τη συζήτησή μας.
1: Λοιπόν, πρώτον, δεν θα αναχωριόμαστε με το τίποτα. Πετάμε τον μπαλάκι απέναντι. Δεύτερον, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Κάνουμε εξέταση χωρίς να έχουμε πρόβλημα και δεν φοβόμαστε όταν κάνουμε την εξέταση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μουζάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την εκπομπή.
0: Να είστε
1: καλά. Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως το πιο σημαντικό μήνυμα που κρατάμε σήμερα είναι ότι η πρόληψη δεν πρέπει να βασίζεται στο φόβο, αλλά στη φροντίδα. Κάποιες φορές μια εξέταση που αναβάλαμε μπορεί να γίνει η πιο σημαντική απόφαση που πήραμε ποτέ, όπως μας τόνισε και η κυρία Μουζάκα, η καθηγήτρια που μόλις ακούσαμε. Και ίσως αυτό να είναι και το μήνυμα της σημερινής εκπομπής μας. Να μην αφήνουμε την καθημερινότητα να μπαίνει μπροστά από την υγεία μας. Από όλους εμάς το ευζήν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να φροντίζετε πάντα τον εαυτό σας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μια περδικούλα κάθονταν στα πλάγια των Τρικαλών. Ένα τραγούδι πασχαλινό. Δημήτρης Δελιγιάννης, ο Κράτης Κρομίδας, Νίκος Τσιάκας, Παναγιώτης Ζούμπας και Ελευθέρης Κωνσταντινίδης, σε αυτή την ηχογράφηση από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου, από το αρχείο. Από το αρχείο μας εκεί στο Βόλο, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας καθημερινά στο Βόλο 3 με 4 το μεσημέρι, όπως και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην ΕΡΤ Λάρισας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τους φούρνους με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Τη συνόδευσε χοροδία στο τραγούδι «Ήλια μου ίντα σούκαμα» και αμέσως μετά με τη φωνή της Δόμνας Αμίου πήγαμε στη Σκιάθο σε ένα πανέμορφο τραγούδι με τίτλο «Ποιος είδε πράσινο δέντρι». Στα εξωτικά της παράδοση συντονισμένη, καθημερινά 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ και πάμε στα Νάματα, εκεί κοντά στην Κοζάνη, στα αγαπημένα μας Νάματα, για να ακούσουμε κάτι από τις εκδόσεις εκεί του Συλλόγου της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων, ο Άγιος Νικόλαος, που χάρισε στην εκπομπή μας και τη δεύτερη συλλογή από τραγούδια, ένα υπέροχο βιβλίο με δύο ψηφιακούς δίσκους, «Πέρδικα, Λάι Πέρδικα», ένα τραγούδι του Γάμου και του Αραβώνα, από εξαιρετικούς οργανοπαίχτες, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης ο Παράσχος, τον οποίον τον χαιρετάμε και τον αναμένουμε στην εκπομπή μας εδώ και καιρό. Ελπίζουμε να τα καταφέρει κάποια στιγμή και να έρθει.

Τι εξαιρετική ηχογράφηση πραγματικά, με σπουδαίους οργανοπαίχτες αλλά και με ανθρώπους οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν φύγει από τη ζωή πια. Η χοροδία των γυναικών και των αντρών που ήταν απλοί άνθρωποι του χωριού των Αμάτων, άνθρωποι οι οποίοι είχαν στην καθημερινότητά τους το τραγούδι, δεν ήταν ούτε επαγγελματική υποχρέωση ούτε καν ερασιτεχνισμός, ήταν απλά η τελετουργία της καθημερινότητας, το να ξυπνάς το πρωί, να λες ένα τραγούδι και να αποχαιρετάς τη μέρα πάλι με ένα τραγούδι. Αυτά που τα έχουμε όχι απλά απολέσει, τα έχουμε ξεχάσει, έχουμε κάνει τη ζωή μας μια συνεχόμενη ενασχόληση με το κινητό και χάνουμε πραγματικά την ουσία, δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε και στην Αράχοβα. Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, στο επόμενο σκοπό που μας έρχεται εκεί από τη Ρούμελη.

Σωτήρης Τόγελος, Σωτήρης Γούρος από την παράδοση του Ασπροποτάμου εκεί στα βουνά μας ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα. Αυτές οι εκπληκτικές ηχογραφήσεις εδώ στα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

Ηλίας Κόντης, Λευτέρης Κωνσταντίνου. Χαιρετίζουμε τον Ηλία Κόντη που ξέρω ότι μας ακούει από αυτή την υπέροχη ηχογράφηση με τον Γιώργο Παπαδάκη στην Τριγώνα εδώ, με τον Σταύρο τον Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζαρο Ευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Λοιπόν, εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο μας που ψηφιοποιήσαμε με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας, και πάμε να ακούσουμε άλλη μια τέτοια. Είναι η Πανάγιο, σκίζω ρίζω το λεμόνι. Η Πανάγιο έτσι όπως την τραγουδούν στο Πογόνι, γιατί έχουμε διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικούς ακόμα και στίχους ανάλογα με το μέρος. Στην Ήπειρο, εδώ είναι ο Σάββας Ιάτρας, ο Μάνθος Σταυρόπουλος, αυτή την ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 1984 με εξαιρετικούς οργανοπαίχτες σε μια πρωινή συναυλία. Όπως σας έχω πει, τότε κάναμε πρωινές συναυλίες εδώ μέσα και ζωντανές ηχογραφήσεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιοι ήταν σε αυτή την πρωινή συναυλία. Γιώργος Κόρος, Βασίλης Σούκας, Θανάσης Βασιλόπουλος, Κώστας Πίτσος, Μάνθος Σταυρόπουλος, Νίκος Καρατάσος, Μιχάλης Κλαπάκης, Χρόνης Αηδονίδης, Γιώργος Μεϊντανάς, Σάββας Ιάτρας και Τασία Βέρα. Όλοι αυτοί ήταν σε μια και μόνη πρωινή συναυλία. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Ορίστε, πήγαμε να ακούσουμε λίγο και τα χειροκροτήματα, τα φάγαμε, αντί να αφήσουμε και τον κόσμο να εκδηλώνεται. Λοιπόν, αυτά κάνανε κάποτε εδώ πέρα οι προκάτοχοι μας. Τι να κάνουμε, μέχρι και τμήμα δημοτικής μουσικής υπήρχε εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή υπήρχε διευθυντής του τμήματος δημοτικής μουσικής. Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν θέλω να το κόψουμε το τελευταίο. Η Μαρίλα Γεροντίδη και η Μαρία Κουτσιμπίρη, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να πω χρόνια πολλά στον Ιώβ, γιορτάζει σήμερα. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω κάποιον με αυτό το όνομα, είναι όμως πολύ γνωστό, είναι ένα εβραϊκό όνομα από ό,τι βλέπω εδώ. Σημαίνει αντικείμενο εχθρότητας, καταδίωξης η ρίζα του, από το Ιώβ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ξεκίνησε να καθιερώθηκε μάλλον το 1992 στην Αγγλία, στη Βρετανία, από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, η οποία ήταν επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best-seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Τι στην ουσία γιορτάζει αυτή η μέρα, μας καλεί πρακτικά να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας, λέει, στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Πολύ ωραία, Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της δίαιτας. Αν πάμε πίσω όμως το χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1889, όταν οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Αναφερόμαστε στην Επανάσταση του 1889. 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Quartier Latin, ματωμένη Δευτέρα έχει μείνει στην ιστορία, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση άλλων συμμαθητών τους, συμφοιτητών τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι στο πλευρό των φοιτητών. 1974, 6 χρόνια αργότερα, παραιτείται ο γερμανός καγκελάριος, ο εμβληματικός Willy Brandt, μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκίγιομ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four στην Ευρωλίγκα, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο κλειστό του ΟΑΚΑ. 2012, εκλογές, έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά εκείνων των εκλογών. Πολλοί τότε μιλήσανε για το τέλος της μεταπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, δεν εξελίχθηκε κάπως έτσι η κατάσταση. Τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών: Νέα Δημοκρατία 18,85%, ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, ΠΑΣΟΚ 13,18%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60%, ΚΚΕ 8,48% και Χρυσή Αυγή 7% περίπου, ΔΙΜΑΡ 6%. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στον Σίγμουντ Φρόιντ, τον Γερμανο-Εβραίο ψυχίατρο και ιδρυτή της ψυχανάλυσης. Είναι εντυπωσιακή η πορεία του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 1896 ανακάλυψε το υποσυνείδητο και ξεκίνησε μια επανάσταση η οποία σφράγισε τον 20ο αιώνα. Λένε ότι ο Κοπέρνικος, αν σταθούμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο Κοπέρνικος, ο οποίος είπε ότι η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, ήταν το ένα βήμα της ανθρωπότητας μπροστά. Ο Δαρβίνος ήταν το επόμενο, γιατί έδειξε ότι ο άνθρωπος είναι κρίκος μιας αλυσίδας εξέλιξης. Ο τρίτος θεωρείται ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο οποίος το 1938, όταν ναζιστές προσαρτούν την Αυστρία, φεύγει, μεταναστεύει στη Μεγάλη Βρετανία μαζί με την κόρη του Άννα, η οποία είχε αρχίσει να ασχολείται με την παιδοψυχολογία.
το 1939 αυτός ο κορυφαίος αυστριακός επιστήμονας θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο, χτυπημένος από τον καρκίνο. Προηγουμένως φυσικά είχε αναπτύξει τις θεωρίες του, είχε εντοπίσει εκτός των άλλων τη σχέση μεταξύ ιστερίας και καταπιεσμένης σεξουαλικότητας. Είναι γνωστή η βιβλιογραφία με την Άννα Ο, είναι μία από τις ασθενείς του, η οποία αφηγούμενη τις τραυματικές εμπειρίες της μπόρεσε να απαλλαχθεί σιγά σιγά από τα συμπτώματα της ασθένειάς της, της αρρώστιας της, την παράλυση και τις παρεστήσεις που είχε. Με τη μέθοδο του ελεύθερου συνειρμού ο λόγος μπορεί να εξερευνήσει τα βάθη του ασυνείδητου του ανθρώπου, το οποίο σύμφωνα με τον Φρόιντ κυριαρχείται από τις ορμές που σχηματίζονται στην παιδική ηλικία, και η συζήτηση για τις αποθυμένες επιθυμίες οδηγεί στην εκτόνωση της ψυχικής πίεσης και στη θεραπεία από την κλασική μέθοδο της ύπνωσης, την οποία εφάρμοσε ένας από τους καθηγητές του στο Παρίσι, καθηγητής σπουδαίος νευρολόγος ο Ζαν Μαρτέν Σαρκό, θεωρείται ο εισηγητής της σύγχρονης νευρολογίας. Ο Φρόιντ πήγε παρακάτω και με τη μέθοδο της ύπνωσης του ασθενούς, στην ουσία αυτός το μόνο που κράτησε ήταν το γνωστό ψυχαναλυτικό ντιβάνι, γιατί όπως είπα ο Φρόιντ συνέδεσε τις ορμές που σχηματίζονται στην παιδική ηλικία και τις αποθυμένες επιθυμίες στην εκτόνωση της ψυχικής πίεσης και στη θεραπεία. Κάπως έτσι φυσικά γεννήθηκε η ψυχανάλυση ως θεραπεία για την ανακούφιση της ανθρώπινης ψυχής. Ο Φρόιντ έγραψε ότι η λίμπιντο, η σεξουαλικότητά μας, φιλτράρει τα πάντα από την παιδική ηλικία ακόμη. Μίλησε για το μικρό αγοράκι που επιθυμεί να σκοτώσει τον πατέρα του και να κοιμηθεί με τη μητέρα του, είναι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, και για τις ανεξέλεγκτες ορμές από τις οποίες κυριαρχείται ο άνθρωπος. Πριν από αυτόν κανείς δεν είχε περιγράψει με αυτόν τον τρόπο την ανθρώπινη κατάσταση. Έχουμε όμως το 1952 τον θάνατο της Μαρία Μοντεσόρη, της Ιταλίδας γιατρού και παιδαγωγού, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Και το 1992 φεύγει τη ζωή η Μάρλεκ Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φαν Λος, γερμανίδας ηθοποιού, μιας θα έλεγα δίβας της, μιας μεγάλης ηθοποιού της εποχής του Μεσοπολέμου και όχι μόνο, μιας γυναίκας η οποία στάθηκε απέναντι στον Χίτλερ και στον ναζισμό, παρότι ήταν Γερμανίδα. Ο Χίτλερ, λέει ο ίδιος, την θαύμαζε, της είχε απευθύνει προσκλήσεις να έρθει στη Γερμανία, αυτή όμως δεν το έκανε, αντίθετα προσπάθησε και βοήθησε τους στρατιώτες των συμμάχων, και γι' αυτό άλλωστε έλαβε ένα μετάλλιο, το μετάλλιο της ελευθερίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καράς, γνωστός Έλληνας ηθοποιός και αργότερα πολιτικός, είχε γεννηθεί το 1936. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα ξαναπάμε στο βορρά, μόνο που θα πάμε σε άλλη σκανδιναβική χώρα, δεν θα πάμε στην Φιλανδία, θα πάμε στη Σουηδία. Θα πάμε στο βασίλειο της Σουηδίας, εμείς την ξέρουμε σαν Σουηδία, αλλά επισήμως είναι το βασίλειο της Σουηδίας. Χώρα, όπως είπα, της Βόρειας Ευρώπης, συνορεύει με την Νορβηγία, τα δυτικά και βορειοανατολικά με τη Φινλανδία, βρέχεται ανατολικά από τον Βοθνιακό κόλπο και τη Βαλτική θάλασσα. Έχει τον ίδιο περίπου πληθυσμό με την Ελλάδα, έχει κάπου 10-11 εκατομμύρια κατοίκους, και είναι γνωστή και για το υψηλό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της, εκτός των άλλων και για την προηγμένη δημοκρατία της. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει φροντίσει ήδη ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Με το «Πριν χαθεί το όνειρό μας», λοιπόν, θα ταξιδεύσουμε στην Σουηδία να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου που πολύ αγαπήσαμε, υποδεχόμαστε από την Σουηδία, την χώρα αυτή της Σκανδιναβίας, με την οποία μας συνδέουν, θα έλεγα, ισχυροί δεσμοί, τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σωτήρη Δελή, πρώην μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, με τον οποίο έχουμε καιρό να μιλήσουμε και ο οποίος είναι υποψήφιος για το τοπικό, για το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής που μένει, για τις εκλογές που έρχονται, τις δημοτικές εκλογές στην προκειμένη περίπτωση, τον επόμενο Σεπτέμβριο. Τον υποδεχόμαστε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ κύριε Δελή.
1: Κύριε Κοντογιάννη, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Επιτέλους να ακούσω κι εγώ έναν συμπατριώτη από την πατρίδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήθελα να ξεκινήσω με τον καιρό. Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά, εσείς δεν μένετε ακριβώς στην Στοκχόλμη, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, σωστά. Εμείς μένουμε γύρω στα 320 χιλιόμετρα νότια, κέντρο, και 130 χιλιόμετρα από το Γκέτεμπορκ. Είμαστε δηλαδή στη μέση της νότια Σουηδίας. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί και ήλιος, ηλιοφάνεια.
0: Είναι τυπική αυτές οι θερμοκρασίες είναι τυπικές για την εποχή στη Σουηδία ή όχι?
1: Σωστά. Είναι ανοιξιάτικες. Τη νύχτα όμως κατεβαίνει σε μονούς βαθμούς, μεταξύ 5 και 7.
0: Α, πέφτει απότομα δηλαδή.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Άρα τη μέρα πρέπει να είστε, θα μου πείτε το βράδυ κανείς κοιμάται συνήθως, επομένως είναι διαφορετικό, αλλά αν βγαίνει έξω πρέπει να φοράει παλτό.
1: Σωστά.
0: Ή κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Σωστά. Πρέπει να, το ντύσιμο είναι διαφορετικό από ό,τι είναι στην πατρίδα μας. Δεν είναι, ακόμη και το καλοκαίρι πρέπει να είσαι καλά ντυμένος τώρα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, το κρυολόγημα είναι πανταχού παρόν.
0: Έτσι, μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε στα της Σουηδίας που λέμε. Καταρχάς, ναι, πέστε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση σήμερα στη Σουηδία. Είδα ότι πρόσφατα η κυβέρνηση... πώς να το πω, αναθεώρησε πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης για φέτος στο 2,3%, προηγουμένως ήταν στο 2,8%, επικαλέστηκε τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, όμως η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί κοντά στο 8,5% από 8,8% από ό,τι είδα. Γενικά πώς είναι η κατάσταση, ας ξεκινήσουμε από το οικονομικό, γιατί όπως λένε η τσέπη είναι εκείνη η οποία πολλές φορές καθοδηγεί τις αποφάσεις των ανθρώπων και εσείς έχετε εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται, όχι μόνο δημοτικές αλλά και για κυβέρνηση.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, σωστά τα είπες, δεν θα τα επαναλάβω γιατί απλά όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερες είναι σωστά. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αυτοί που μας ακούνε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το εθνικό χρέος της χώρας αυτής είναι γύρω στα 31%.
0: Το ΑΕΠ, του ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι από τις... είμαστε οικονομικά μέσα στις 10 πιο δυνατές χώρες παγκόσμια όσον αφορά. Και αυτό δεν έχει γίνει, ας πούμε, επειδή η Σουηδία είχε μια αλφατύχη, δεν έχει γίνει επειδή... Απλά είναι το σύστημα, είναι η εργατικότητα, είναι η αποδοτικότητα. Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προσπαθεί να τα αφομοιώσει. Και είναι επίσης και ο χαρακτήρας του κόσμου. Απλά. Όσον αφορά, θέλω να κάνω μία για τα 8% που ακριβώς είπες. Για τον γηγενή πληθυσμό, αυτοί που δεν έχουν δουλειά είναι γύρω στα 3%. Τα 5% είναι παράγωγο της τεράστιας και ακοντρολάριστης εισδοχής ανθρώπων από άλλες χώρες το 2015, οι οποίοι βασικά όταν η τότε κυβέρνηση τους παρουσίασε ή λίγο ή πολύ ερευνητές του διαστήματος με τεράστιες γνώσεις κλπ. Και όταν ξαφνικά βρέθηκαν στη Σουηδική αγορά εργασίας, αποδείχθηκε ότι ήταν οι περισσότεροι από αυτούς. Δεν είχαν πάει στο σχολείο, δεν γνωρίζαν να γράψουν. Ήταν βασικά, από ό,τι λέμε απλά, αγράμματοι. Λοιπόν, αυτοί εμφανίζονται τώρα.
0: Χωρίς δεξιότητες, δηλαδή, εργάτες χωρίς δεξιότητες.
1: Οπωσδήποτε. Στη Σουηδία, βασικά, η τεχνολογία της Σουηδίας και το σύστημα, το οικονομικό σύστημα, δεν έχει ελλείψει από απλές εργασίες. Mm-hmm. Ακόμη και να ασχοληθείς με καθαριότητα σπιτιών, υπάρχουν βάσεις, κανόνες κλπ. Το πώς θα καθαρίσεις ένα σπίτι, να αρπάξεις μια μπουκάλα χλωρίνη και να αρχίσεις να τρέχεις. Θα πρέπει οτιδήποτε να κάνεις να μην δημιουργείς προβλήματα για το χώρο, να μην δημιουργείς προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, τα ξύλινα πατώματα θέλουν διαφορετικού είδους καθαρισμού, γιατί απλά θα καταστρέψει το ξύλο. Κλπ. Μόνο για να γίνεις καθαριστής σε ιδιωτικές κατοικίες θα πρέπει τουλάχιστον να πάρεις μία σειρά σεμιναρίων διάρκειας ενός έτους.
0: Και για να τα πάρεις αυτά πρέπει να ξέρεις και τη γλώσσα, έτσι δεν είναι, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται.
1: Τώρα εδώ έχουν, θα αναφερθώ τώρα σε αυτό που είπες και στην καλή φίλη την Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Ελίζαμπετ Σφάντισον, που σήμερα ανακοινώθηκε ότι αναγκάζονται εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων να κατεβάσουν τους ρυθμούς. Σήμερα επίσης είχαμε και μια γεύση του πληθωρισμού που είναι στα 0,8%. Mm-hmm. Εδώ η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας αντιδρά μόνο όταν ο πληθωρισμός περάσει τα 2%. Τώρα έχουμε 0,8%.
0: Πολύ χαμηλό, γιατί με τις τιμές του πετρελαίου και γενικά να είναι στα ύψη και το βλέπουμε σε αρκετές χώρες και στην Ελλάδα ο πληθωρισμός να έχει πάρει την ανηφόρα. Είναι εντυπωσιακό ότι παρόλα αυτά στη Σουηδία ο πληθωρισμός κρατιέται τόσο χαμηλά. Πού αποδίδεται αυτό?
1: Υπάρχει... στην οικονομική της πολιτική, το πρώτο και κύριο, και απλά ότι η αγορά αισθάνεται σίγουρη. Δεν έχουμε τόσα πολλά σημεία για τα οποία οι επιχειρήσεις ανησυχούν. Και όταν ανησυχείς, ανεβάζεις την τιμή για να κάνεις το λεγόμενο το buffer, να βάλεις ένα γλυό γύρω σου που να σε προστατεύσει στην περίπτωση που συμβεί κάτι. Εδώ υπάρχουν 4 σενάρια τα οποία και η πολιτική αλλά και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Είναι το γεωπολιτικό σενάριο που, όπως γνωρίζουμε, έχει χειροτερέψει. Είναι το κλίμα, η ατμόσφαιρα,
0: ψυχολογία, ας πούμε.
1: Οι φυσικές καταστάσεις. Βροχές, καταιγίδες, τέτοιου είδους καταστροφές. Είναι η τεχνολογία που αλλάζει ραγδαία. Και είναι επίσης και τα οικονομικά, τα οποία αυτή τη στιγμή βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική πολιτική της Σουηδίας, που είναι πάρα πολύ καλή, ως επίσης και ότι ό,τι να θέλουμε και ό,τι να λέμε, εάν μια χώρα δεν είναι χρεωμένη όπως η πατρίδα μας, απλά έχει μεγαλύτερες αντοχές. Και στην περίπτωση αυτή η Σουηδία έχει τεράστιες αντοχές που της επιτρέπουν να κάνει πράγματα στην τεχνολογία της, ιδιαίτερα στην αμυντική της τεχνολογία, με drones κλπ. Κατασκευές καινούριων πολεμικών σκαφών, διεύρυνση της αμυντικής διάταξης των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων κλπ. Όλα αυτά επιτρέπονται γιατί στην περίπτωση της Ελλάδος υπάρχουν αυτοί που μας οι δανειστές που βάζουν ακόμη και σήμερα, και ο κόσμος το γνωρίζει, και γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει τα χέρια πιστάγκωνα και δεν μπορεί να δώσει ό,τι απαιτεί η αντιπολίτευση. Εδώ δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Απλά είμαστε κύριοι του σπιτιού μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη πλευρά το να έχεις χαμηλό χρέος σημαίνει ότι έχεις, όπως είπατε, μεγαλύτερα περιθώρια ευληγησίας, από την έννοια ότι μπορείς να αυξήσεις τις κρατικές δαπάνες ή να μειώσεις τους φόρους ή και τα δύο. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα που τα λέμε, πέρα από το υψηλό χρέος, οι δανειακές ανάγκες είναι πάρα πολύ χαμηλές για μια χώρα η οποία έχει 140% του ΑΕΠ, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρές, ιδίως αν συγκριθούν με άλλες χώρες που έχουν ακόμα μικρότερο, έχουν μικρότερο μεν αλλά υψηλό χρέος σε σχέση με την Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλότερες ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επομένως, αν είναι έτσι τα πράγματα όμως, επειδή πάτε σε εκλογές, το λέω αυτό, και επειδή βλέπω ότι στα Γκάλοπς προηγείται η αντιπολίτευση και βασικά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, πού αποδίδεται το γεγονός ότι εάν η οικονομική κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές καλή, επανέρχεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των πολιτών, με βάση τα Γκάλοπς πάντοτε.
1: Απλά γιατί αυτό είναι ιστορικό δεδομένο. Πάντα και στις προηγούμενες εκλογές, και για να γνωρίζεις, στις προηγούμενες εκλογές τις κέρδισε η δεξιά παράταξη, τα κόμματα της δεξιάς παράταξης, με 1,5%. Τα περιφέρεια είναι πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ μικρά. Και εδώ έχουμε επίσης, δεν έχουμε όπως στην Ελλάδα παραδοσιακά την Νέα Δημοκρατία με 35, 37, 40%. Απλά εδώ έχουμε ομάδες πολιτικών κομμάτων που κάνουν ένα συνασπισμό και διοικούν τη χώρα όπως αυτή τη στιγμή διοικεί τη χώρα. Αλλά
0: στη βάση κάποιου προγράμματος, φαντάζομαι, έτσι, που έχουμε συμφωνήσει.
1: Οπωσδήποτε τα προγράμματα αυτή τη στιγμή, και από ό,τι γνωρίζω και επειδή είμαι μέλος του κυβερνώντος κόμματος, η κυβέρνηση από την αρχή, πριν από 4 χρόνια, υποσχέθηκε 290 μέτρα. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα 287, έχουν παραδοθεί. Από ό,τι βλέπουμε τώρα επίσης, αυτό είναι και ιστορικά και οπωσδήποτε ακαδημαϊκά δεδομένο, ότι υπάρχει ένας άνεμος, πάντα ένας σοσιαλδημοκρατικός άνεμος, επειδή αυτή η χώρα έχει κυβερνηθεί ανελιπώς στο παρελθόν από τη σοσιαλδημοκρατία τα 60 χρόνια. Συνέχεια.
0: 60 χρόνια ήταν οι σοσιαλδημοκράτες το κυρίαρχο κόμμα.
1: Ακριβώς. Και οπωσδήποτε σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας σοσιαλδημοκράτης, όπως λιγάκι σκοπτικά λέγεται εδώ πέρα. Αυτό όμως που αρχίζει και διαφαίνεται τώρα, και όταν βγαίνουν και μιλούν, προχθές είχαμε μια στην τηλεόραση, είχαμε μια συνομιλία αρχηγών κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, που γίνεται αρκετά συχνά εδώ με αρχηγούς κομμάτων.
0: Και μου έκανε, συγγνώμη σας διακόπτω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δύο από τις αρχηγούς των κομμάτων, η μία νομίζω ήταν, οι γονείς της είχαν γεννηθεί στο Ιράν και η ίδια ήταν καταγωγής από το Ιράν, και η άλλη είχε κάτι, ήταν Παλαιστίνια ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Βασικά η πολιτική αρχηγός, η κομματική αρχηγός της των Φιλελευθέρων έχει ξένες ρίζες, και ως επίσης της αριστεράς. Αυτούς εμείς που λέμε κομμουνιστές, γιατί δεν πρόκειται να έτσι εύκολα να κάνουν rebranding και ταμπέλα, όταν αυτή τη στιγμή στα γραφεία τους έχουν τη φωτογραφία του Στάλιν, έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν περνούν εδώ, γιατί απλά ο μέσος πολίτης της Σουηδίας είναι πάρα πολύ πολιτικά μορφωμένος. Αυτή τη στιγμή εκείνο που είδαμε στην προχθεσινή παρουσίαση στην τηλεόραση είναι ότι η αντιπολίτευση, η οποία αποτελείται από τους σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς, κέντρο, Εδώ έχουμε ένα ακόμα κέντρο το οποίο έφυγε από το δεξιό μπλοκ και πέρασε στο αριστερό μπλοκ. Mm-hmm. Αυτοί έχουν χάσει, όπως επίσης και αυτοί που ασχολούνται με κλιματικά φαινόμενα κλπ.
0: Οι πράσινοι που λέμε, οι πράσινοι.
1: Οι πράσινοι. Λοιπόν, αυτοί ούτε τέθηκαν από τους δημοσιογράφους ερωτήσεις σε μπλοκ. Που ασχολούνται για την
0: τέλος πάντων,
1: την παιδεία, διάφορα, για την υγεία,
0: διάφορα θέματα, ναι.
1: Σε κανένα σημείο στα τέσσερα αυτά μπλοκ που ετέθηκαν είχαν κοινές θέσεις στα 20%.
0: Άρα διαφέρουν και μεταξύ τους, αυτό λέτε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Η δεξιή όμως, η από εδώ, η κέντρο δεξιά, δεξιά δεν ξέρω, εκεί συμφωνούσαν.
1: Στα 75%.
0: Καταρχάς, όταν λέμε δεξιά, τι εννοούμε στην Σουηδία?
1: Δεξιά είναι το κόμμα που εκπροσωπώ, είναι το Moderata Samhällspartiet, η μετριοπαθής, είναι οι Σουηδοί Δημοκράτες, είναι το Χριστιανικό Κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες και είναι και οι Φιλελεύθεροι.
0: Τέσσερα κόμματα δηλαδή, τέσσερα κόμματα.
1: Τέσσερα από κάθε μεριά, είναι οκτώ. Λοιπόν, εμείς συμφωνούσαμε, αυτό το μπλοκ συμφωνούσε στα 75-80%. Στο Σουηδό πολίτη που στις 13 Σεπτεμβρίου που έρχεται θα στέλνει ένα σινιάλο. Δηλαδή το μήνυμα είναι ότι αυτοί που απαιτούν να κυβερνήσουν τη Σουηδία δεν συμφωνούν καθόλου μεταξύ τους. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας, όπως και κατά τη διάρκεια πριν έρθει η δεξιά στην εξουσία. Το αριστερό μπλοκ δεν μπορούσε
0: να συμφωνήσει,
1: γλώσσα, να συμφωνήσει. Είχε τους τέσσερις προϋπολογισμούς, πέρασε ο προϋπολογισμός της αντιπολίτευσης. Κάθε χρόνο δουλεύανε με τον προϋπολογισμό της αντιπολίτευσης, δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης. Τους είχαν βάλει φρένο και τα δύο πόδια μέσα σε ένα παπούτσι.
0: Δηλαδή κυβερνούσαν πρακτικά και κάθε χρόνο που ερχόταν να υποβάλουν το νέο προϋπολογισμό, επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, συνεχίζαν να εφαρμόζουν τον προηγούμενο. Αυτό λέτε?
1: Όχι. Συνεχίζουν να εφαρμόζουν τον καινούριο προϋπολογισμό, τον οποίον τους έβαζε η αντιπολίτευση να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μια πολιτική η οποία είναι σχεδόν τρελή. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έχουν συμβεί εδώ πέρα, έχουν γίνει αρκετές, μάλλον τεράστιες διαφορές. Οπωσδήποτε η οικονομία έχει μεγαλώσει τα μεγέθη της, έχει κατέβει. Όπως γνωρίζεις, πήραμε μια ανεργία γύρω στα 9-10%, πήραμε ένα πληθωρισμό γύρω στα 10%, πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι και το οποίο αφαιρούσε το σουηδικό λαό ήταν ότι κάθε μήνα είχαμε και νεκρούς από πυροβολισμούς. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα έχουν μειωθεί κατά 50%, αλλά επίσης και οι ποινές είναι βαρβάτες τώρα, έτσι.
0: Αυστηρές.
1: 13χρονα τα οποία δολοφονούν σήμερα πηγαίνουν σε φυλακή.
0: Πριν δεν συνέβαινε αυτό.
1: Πριν τα στέλνανε σε ένα σχολείο με έναν ψυχοπαιδαγωγό. Υπάρχει και ένα στυλ ιδιαίτερης δημοσιογραφίας που δημιουργούσε ένα ευαίσθητο κλίμα γύρω από αυτά τα άμυρα παιδάκια κλπ. Και καμιά σημασία στα θύματα αυτών των μικρών δολοφόνων. Καμιά σημασία.
0: Ναι, και πάλι όμως, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, γιατί στα Γκάλοπς αυτή τη στιγμή εμφανίζεται αυτή η κατάσταση, δηλαδή πέρα από την παράδοση? Γιατί η παράδοση, ναι, ήταν και την προηγούμενη φορά.
1: Τα Γκάλοπς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, αγαπητέ Δημήτρη, τα Γκάλοπς μπορούν να λένε ότι θέλουν. Η αλήθεια είναι μια διαφορετική ιστορία.
0: Αλλά οι άνθρωποι ψηφίζουν στο τέλος.
1: Ναι, και το αποτέλεσμα είναι στις 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: βασικά, αν με ρωτήσεις εμένα, εγώ δεν πιστεύω τίποτα εκτός από αυτό που θα δω στις 13 Σεπτεμβρίου. Για ποιο λόγο? Διότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, ο Σουηδός, μερικές φορές άλλα πιστεύει και δίνει στον Γκάλοπ και άλλα κάνει όταν φτάσει βασικά.
0: Υπάρχουν αυτά. Νόμιζα
1: ναι,
0: ότι...
1: παθαίνει μια κρίση συνείδησης. Όταν πάει μπροστά για να ψηφίσει, ο Σουηδός παθαίνει εκείνη τη στιγμή μια κρίση συνείδησης.
0: Μπράβο, δεν το ήξερα.
1: Η ερώτηση είναι, ποιοι είναι καλύτεροι, όχι από ό,τι εγώ νομίζω, αλλά ποιοι έχουν παραδώσει έργο και ποιοι είναι καλύτεροι για να τους εμπιστευτώ το μέλλον της Σουηδίας, το μέλλον των παιδιών μου. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πραγματικά φανατικοί αριστεροί έχουν ψηφίσει δεξιά. Διότι απλά δεν μπορούν να αναιρέσουν το γεγονός ότι η δεξιά έχει κάνει παραδόσεις οι οποίες είναι για καλό της Σουηδίας.
0: Μάλιστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάτι που διάβασα, που έλεγε ότι 3 στους 4 πολίτες Σουηδούς ζητούσανε από τους πολιτικούς τους να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια και ήτανε αντίθετοι στους έντονους πολιτικούς διαξυφισμούς. Κάτι το οποίο εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, ακούγεται λίγο παράξενο. Ας το πω έτσι.
1: Αυτό που διάβασα, αγαπητέ Δημήτρη, είναι σωστό. Διότι εγώ και το έζησα σε real time. Όταν εγώ εκπροσωπούσα, δεν μπορείς δηλαδή να... και παρακολουθώ δυστυχώς το τσίρκο το οποίο έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή η Βουλή των Ελλήνων. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πράγματι είναι ένα πραγματικό τσίρκο με τους εξυβρισμούς. Εδώ να πεις, εάν τολμήσεις και καταγγείλεις στο κοινοβούλιο, πεις... χρησιμοποιείς ένα χαρακτηρισμό, παράδειγμα σφαίρ, τον πιο απλό χαρακτηρισμό που αυτή τη στιγμή είναι νεράκι στη Βουλή των Ελλήνων, απλά σταματάει η εργασία και ο πρόεδρος της Βουλής σε βγάζει έξω.
0: Μάλιστα. Και όταν λέτε απλό, δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν κάποιος πει τι, πει ότι βγάλει ένα λόγο και πει στους αντίπαλους του ότι...
1: Ότι είναι παιδεραστές, ότι είναι μαφιόζοι, τότε σταματάει όλη η διαδικασία της Βουλής και αυτός που το είπε, όχι μόνον
0: βγαίνει
1: έξω, αλλά έχει και ιδιαίτερη, τον καλεί μετά ο πρόεδρος της Βουλής στο γραφείο του, έχει ιδιαίτερη και μπορεί να επακολουθεί και κυρώσεις, έτσι, σοβαρές κυρώσεις αν χρησιμοποιήσει την ίδια γλώσσα. Δηλαδή η δημοκρατία και το σαλόνι της δημοκρατίας δεν τα αντέχει αυτά τα πράγματα. Ας λέμε να καταλαβαίνει και ο κόσμος την αλήθεια. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να λέει και να καλεί κάποιον άλλο χωρίς αποδείξεις, έτσι.
0: Χαρακτηρισμούς λέτε, τους έντονους χαρακτηρισμούς αυτούς.
1: Είναι δυνατόν εάν παραδείγματος χάρη ακούω τώρα βρίζουν τον Πρωθυπουργό, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο κ. Μητσοτάκης ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και τον λένε το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, του επιτίθεται στη σύζυγό του κλπ. Αυτά δεν είναι πράγματα, αυτά είναι κατάπτυστες συμπεριφορές. Συγγνώμη που το λέω, ας πούμε, αλλά έτσι...
0: Για τη Σουηδία λέτε τώρα, έτσι, με βάση τα σουηδικά...
1: Έτσι είναι ο Σουηδός πολίτης και απλά ο Σουηδός πολίτης όταν βλέπει τέτοια πράγματα, ακόμη και ο δικός του ο πολιτικός να είναι, του γυρίζει την πλάτη.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ο πολιτικός πολιτισμός, είναι πολιτικός πολιτισμός διαφορετικός.
1: Ακριβώς. Είναι ένας λαός με ορθολογιστικές, δηλαδή... Ο Σουηδός δεν παρασύρεται εύκολα με πράγματα που έχουν να κάνουν με αισθήματα κλπ.
0: Ψυχρός λέτε, είναι η λογική, ναι, πάνω από το συνέστημα,
1: ακριβώς,
0: αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Το έχει δείξει και στην ιστορία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σουηδία ήταν ουδέτερη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή επέλεξε το συμφέρον της, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που ήταν.
1: Οπωσδήποτε, γιατί έχω μετά από 50 χρόνια σχεδόν σου έχω διαβάσει και όταν μπήκα επίσης και στο... Είχα μια δυσκολία να καταλάβω. Λοιπόν, και πλησίασε τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήταν αυτοί που έβαλαν τη Σουηδία σε τέτοιο ρόλο. Ναι. Και μάλιστα συνεργάστηκαν τότε, και δεν τους αρέσει να τους τα λες τώρα, συνεργάστηκαν τότε με την ναζιστική Γερμανία. Και ένας καλός φίλος στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα μου εξήγησε, μου λέει, κοίταξε να δεις, Σωτήρη, εκείνη τη στιγμή και εκείνη την εποχή η πολιτική, η ηγεσία της χώρας ενδιαφερόταν να μην σκοτωθούν Σουηδοί και να μην μπει η χώρα σε τεράστια προβλήματα. Και κάναμε αυτό που η κατάσταση τότε μας επέτρεπε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η θέση τους.
0: Μάλιστα. Σεβαστή. Ναι. Έστω και αν κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να πει κανείς. Πάντως είναι αυτό που λέτε, ο πολιτικός πολιτισμός είναι κάτι που χαρακτηρίζει την σουηδική κοινωνία, τους απλούς στο μέσο Σουηδό πολίτη. Ναι. Και θα ήταν ευχής έργων αν και άλλες χώρες όπου τα πολιτικά πάθη είναι πιο ξυμένα υιοθετούσαν παράλληλες, πώς να το πω, συμπεριφορές, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα του λαού, τις εμπειρίες του, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Αλλά και η ιστορία, η ελληνική πολιτική ιστορία μας διδάσκει, αγαπητέ Δημήτρη, ότι η αναμόχλευση πολιτικών παθών φέρνει μόνο προβλήματα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι το θετικό.
0: Να,
1: γιατί βασικά η ελληνική πολιτική σκηνή σήμερα χρειάζεται μια αναθεώρηση του ηθικού της κώδικα. Αυτό μάλιστα θα ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σωτήρη Δελή, αγαπητέ Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Εάν μέχρι τότε δεν έχουμε μιλήσει, πιστεύω θα τα καταφέρουμε και πάλι στην υποψηφιότητα που έχεις βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής που μένεις. Και εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς σε σένα και σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στη Σουηδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, ανταποδίδω και ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, κύριε Δελή.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Σωτήρη Δελή, πρώην μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου και νυν υποψήφιο για το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής που μένει. Μιλήσαμε για τι άλλο, για την κατάσταση στη Σουηδία αυτή την περίοδο. Σε λίγους μήνες θα έχουν εκλογές. Πάμε όμως σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την περιοχή, την Χερσόνησο του Αίμου.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια μας να ξεκινήσουμε από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με εκ διαμέτρου διαφορετικές ειδήσεις. Η Βουλγαρία μετά από 5 χρόνια πολιτικής αστάτειας και 8 εκλογικές αναμετρήσεις επιτέλους θα αποκτήσει μια σταθερή κυβέρνηση. Η πρόεδρος της χώρας, η υπηρεσιακή, η κυρία Ελιάνα Γιώτοβα, δήλωσε ότι θα προσφέρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο κόμμα Προοδευτική Βουλγαρία του πρώην πρόεδρου Ρούμεν Ράντεβ, το οποίο νίκησε με μεγάλη διαφορά στις εκλογές. Μάλιστα στις 7 Μαΐου θα δοθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με την ελπίδα ότι ήδη στις 8 Μαΐου θα υπάρξει κυβέρνηση. Το κόμμα Προοδευτική Βουλγαρία πήρε 44,6% των ψήφων, οπότε θα έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πολύ σημαντικό για τη Βουλγαρία, η οποία ταλανίζεται. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε παρακολουθήσει και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, ταλανίζεται από πριν το κορονοϊό. Να αναφερθούμε ότι ο κύριος Ράντεβ, πρώην πρόεδρος της χώρας, είναι ευρωσκεπτικιστής, πρώην στρατηγός, πιλότος στρατιωτικών αεροπλάνων, ο οποίος είναι και εναντίον της στρατιωτικής στήριξης μπρος στην Ουκρανία. Απλώς να αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι ο κύριος Όρμπαν έφυγε από την πολιτική σκηνή, τουλάχιστον προς το παρόν, της Ουγγαρίας, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες φωνές στην Ευρώπη οι οποίες δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένες με τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Όμως τη Ρουμανία έχουμε νέα πολιτική αστάτεια, διότι έπεσε η κυβέρνηση λόγω πρότασης μομφής των σοσιαλδημοκρατών, που είναι και το μεγαλύτερο κόμμα και ήταν το μεγαλύτερο κόμμα του κυβερνών συνασπισμού, το οποίο έκανε συνασπισμό για να κάνει πρόταση μομφής με το δεξιό κόμμα Συμμαχία για την Ενωμένη Ρουμανία, το οποίο σύμφωνα με το Άγερ Πρέσ, το ρουμάνικο πρακτορείο, μάλλον βγαίνει και πρώτο στις δημοσκοπήσεις, και το πρόβλημα είναι ότι η Ρουμανία με πολύ μεγάλη δυσκολία σχημάτισε την κυβέρνηση πριν από τους 10 μήνες, φιλοδυτική κυβέρνηση, και ο πρόεδρος Νίκος Όρμπαν δηλώνει ότι θα ξανασχηματιστεί η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι αν τα καταφέρουν αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι σημαντικό να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να εξασφανιστούν 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις μέχρι το μήνα Αύγουστο, και τα χρήματα αυτά είναι κρίσιμη σημασία να μειωθεί το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο πέρσι έφτασε 7,7% του ακατάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή μια πολύ προβληματική κατάσταση, όπως ήταν η Ελλάδα λίγο πριν από τα μνημόνια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο να αναφερθούμε.
0: Έχουμε ένα λεπτό πες. Περίπου.
1: Ωραία. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Ιάκωβ Μιλάτοβιτς μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα έστειλαν από κοινού προσκλητήριο γράμμα για την συμμετοχή στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, που θα γίνει στις 5 Ιουνίου στα παράλια του Μαυροβουνίου στην πόλη Τίβατ. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται από την πλευρά του Μαυροβουνίου, και είναι σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι η διεύρυνση πάλι είναι αρκετά υψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αναφέρουμε ότι η Αλβανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για 20 χρόνια για το εφοδιασμό με το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG αμερικάνικο στην Αλβανία, αξία 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και πρόκειται για μέρος της ευρύτερης στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών για την παρουσία τους στον ενεργειακό τομέα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού με το φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές χώρες με το μάτι επίσης και μπρος στη Κροατία και μπρος στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που σε χαιρετούμε. Γεια σου, Ιβάνα. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Μας μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στο Μαυροβούνιο, γενικότερα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή προς τα βόρεια, προς τα πάνω. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνύει η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν

0: τον εισαγγελέα ειδικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότιποι στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε, με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε, με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχή κύωση, λες ότι είναι αλλεργιογόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

του Ιώβ σήμερα. Του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή κτλ. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.

Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω, και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μια σχετική ύφεση, μια προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχους.

Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο ΕΡΤΕΚΟ αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο ΕΡΤ News Radio 105,8, και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια όπου γης.

0: Μαντρουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας. Μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Που στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα, και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρουσμάτων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρουσμάτων, και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Τώρα, σχετικά με το καράβι, μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς, πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια, τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει. Αύριο, όπα. Πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές και στο βάθος το συνέδριο. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες, τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο, γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το Πασόκ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά.
0: Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και τι άλλο, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες. Οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι, και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας.
1: Ακρότα τα μάγια λίστα, δειρά τις άγκυρες ξανά.
0: Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο «Ναυτικός αρτίστας». Θα μπορούσαμε να πούμε και «Πολιτικός αρτίστας» για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα «βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε», ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα tablets, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Μολύβι, ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά, διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μάτι Παναγία, δηλαδή και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό. Γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα και λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σαν σήμερα λοιπόν, παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
0: θυμάμαι,
1: ναι, καλά.
0: Θυμόμαστε βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου, και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα, και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου με τεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
0: Πέσαμε λοιπόν Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Merz, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, το, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετική, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό, μετά την, μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλον αυτό το χρόνο,
0: όντως.
1: Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες, και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς ΜΕΤ. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμός, και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
0: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
1: Πιέζεται πολύ.
0: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά είτε στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίες ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
0: Βεβαίως, έτσι
1: βλέπουμε,
0: όπως
1: λοιπόν,
0: το λες είναι.
1: Συμπερακτικές αλλαγές.
0: Σίγουρα,
1: και
0: σίγουρα.
1: Αυτή
0: την εντύπωση είχα, απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσει σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση λοιπόν των Αμερικανών στρατιωτών, αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
1: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να λάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα, η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής, και δεύτερον, σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο, που βρίσκεται η βάση του Ραμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%. Ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να ήθελε ότι φλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε
1: δύσκολα
0: πάρα πολύ.
1: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης,
0: ναι,
1: να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Βέβαια,
1: και αν
0: μα γι' αυτό.
1: Η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλη
0: και
1: τους
0: υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Ed News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

από την Πάτρα, τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, έγραψες, πραγματικά δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά, εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά. Αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση και εμένα μου έχει συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Να συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

0: Και μια χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine. Δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ. Δηλαδή αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ Ντιμητή. Λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Ντιμητή. Θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε, νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ακατά της δίαιτας. Καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια. Με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλον των Ελλήνων και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μία ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές, αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό, πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα. Και μάλιστα, αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες, σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο?
0: Εννοείται, με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, για δεκτή είναι αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή?
1: Να σου πω καταρχήν, Έλενα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών. που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στο κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τις κινδύνες που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον, ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως, και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς, μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειλαν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή της δίωξης των κλίματος ή και τη διεύθυνση κλιματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα απαταιώνων, πίσω μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή τους. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν στον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κάτω πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
0: Ναι.
1: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζουν την τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν, τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες που στείλουν τέτοιες απάτες. Γιατί, Ελένα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά, ναι, και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, Μάνο. έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που, γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, ακόμα και δημόσια υπηρεσία, το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, τα γνωστά. Μπορεί να έρχεται από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού που δίνει τώρα τα βάουτσερ. Έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν,
1: συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγεις το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα, δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα του Gov ή το λογότυπο κάποιας τράπεζας ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Το να αντιγράψεις το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν.
0: Ναι.
1: Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα, σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσεις το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου, σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό, πατάς. Εφόσον πάτησες το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W. Συνήθως υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσει το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη, να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε επιστροφή φόρου, είναι αλήθεια, ο λογιστής θα σου πει. Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
0: Ναι.
1: Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ Μάνο, ότι οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε servicers τραπεζών που είναι από τα funds, έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι ας πούμε ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβίσερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα, ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
1: Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά σας, δεν τον έχει.
0: Ακριβώς, ότι έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα,
1: ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου, πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα, έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτα
1: με
0: ήρθε αυτό.
1: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός οδηγός, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που το καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες. Σου έρχεται αυτό το μήνυμα. Και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχουν παραδώσει πληροφορίες, γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δίθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή, αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε. Τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
1: Όχι.
0: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένα ιός, ας πούμε.
1: Ναι. Σαν ένα κακόβουλο.
0: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό, ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ, ούτε πίν, ούτε ξεπίν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
1: Ναι. Και να κλείσει τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαστεί που άνοιξες, να την κλείσει επί τόπου. Να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη.
0: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών.
1: Ήταν μια μεραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
0: Και όλα τα κάνουμε όλα από εκεί.
1: Τα πάντα. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεση στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αρχικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε είτε κατά με κινητό είτε μας οθόνη υπολογιστή ήταν αυτή. Η ίδια συμπεριφορά.
0: Ναι, ίδια.
1: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο?
1: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, θα παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
1: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι απατριώνες που έρχονται από χώρες του εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια τους κινητά τελευταίας τεχνολογίας, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ, τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές. Και τους έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μ' ακούς,
0: ή εξήγησαμε. Ναι, όχι, μια χαρά.
1: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1.000 ευρώ.
0: Α, έκανε δηλαδή,
1: το κύκλωμα.
0: Τους είχε σαν μεσάζοντες,
1: Έστεινε αυτός την πλαστή σελίδα,
0: ναι,
1: όλο το μηχανισμό του ψαρέματος, και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ο ίδιος, ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνετε στο τάδε ATM να πάρετε χρήματα. πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη
1: γιατί
0: επιστήμη.
1: Ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν, να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μεϊμαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία. Ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

Η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα, κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Ethnews Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί έναν μουσικό που το όνομά του είναι ταυτισμένο με τον ήχο του Hammond Organ στην Ελλάδα. Έναν άνθρωπο που πάντρεψε τα blues με το ρεμπέτικο, την Αθήνα με το Σικάγο και κατάφερε να κάνει ένα τόσο ιδιαίτερο όργανο να μιλάει ελληνικά. Μαζί μας ο Γιάννης Μόνος για να ξετυλίξουμε διαπλεκόμενες blues ιστορίες και να μάθουμε τα μυστικά του ήχου που δονεί τις αισθήσεις μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αλέξη, ευχαριστώ για την προσοχή.
0: Χαίρομαι πολύ που ήρθες εδώ.
1: Και εγώ.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά. Θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν μου επιτρέψεις Γιάννη, από την απόλυτη αρχή, σε μια Ελλάδα που τότε προσπαθούσε να βρει ίσως τα πατήματά της μουσικά ανάμεσα σε παράδοση και νέα δυτικά ρεύματα. Και θέλω να μας περιγράψεις το πρώτο εκείνο σκύρτημα που την πρώτη φορά η μουσική έπαψε να είναι ένας απλός θόρυβος στο ραδιόφωνο και έγινε για σένα μια εσωτερική ανάγκη. Ποιοι ήταν οι ήχοι που κυριαρχούσαν από παιδί στο σπίτι σου?
1: Θα σου πω ότι το ρεμπέτικο που είπες προηγουμένως, εγώ δεν το έχω πλέξει με τον blues, αλλά ήταν ένα background αναφορά, θα σου έλεγα. Μου άρεσε ειδικά περισσότερο ο Τσιτσάνης και η σχολή του Πειραιά, όταν ήμουν στα γυμνασιακά μου χρόνια. Mm-hmm. Παρόλο που το background που λες στο σπίτι ήταν ποικίλο και μάλλον δυτικό τρόπο. Ακούγαμε Frank Sinatra, τον πατέρα μου, ακούγαμε αρκετή jazz, ας πούμε, και κλασική μουσική. Και είχα κάνει και κλασικές σπουδές σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή από 8 χρονών είχα ξεκινήσει στο Δύο Αθηνών και έκανα κλασικό πιάνο, ας πούμε, κλπ. Οπότε το ρεμπέτικο υπήρχε από πίσω. Ήταν το υπόστρωμα. Δεν επιχείρησα να το μπλέξω με τον blues όπως θα έκανα άλλοι αργότερα.
0: Okay.
1: Αλλά ήταν στο σκληρό δίσκο μέσα γραμμένο. Πάντα μου αρέσει, πάντα τα μαγεύομαι όταν ακούω ειδικά αυτά τα πράγματα. Και μετά τυχαία στα γυμνασιακά μου χρόνια άρχισα να μπλέκομαι με το blues. Δηλαδή άκουσα εκείνο τον εμβληματικό διπλό δίσκο, αν τον έχεις ακούσει, The Best of the Chicago Blues. Mm-hmm. Το οποίο ήταν μια συλλογή από όλους αυτούς τους μεγάλους παράγοντες του ηλεκτρικού Σικάγο και από εκεί και ξεκίνησε όλη η υπόλοιπη διαδρομή. Αυτό ήταν, αυτό ανοιχνεύω εγώ, ας πούμε, κάπως.
0: Μάλιστα. Τώρα, το Hammond Organ δεν είναι απλώς ένα μουσικό όργανο, όπως ξέρεις πολύ καλά. Είναι ένα θηρίο που απαιτεί σεβασμό, σωματική δύναμη και ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση για να το δαμάσεις και να το κάνεις να βγάλει αυτό το ζεστό αναλογικό ήχο. Θυμάσαι την πρώτη φορά που βρέθηκες λοιπόν μπροστά σε ένα πραγματικό Hammond να περιστρέφεται και να δημιουργεί αυτή τη δόνηση στο στήθος που λέμε?
1: Ναι, το Hammond είναι το απόλυτο όργανο, γιατί ουσιαστικά είναι το εκκλησιαστικό όργανο σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή.
0: Ναι, ναι.
1: Το εκκλησιαστικό όργανο είναι ο θεός των οργάνων. Η πρώτη μου γνωριμία ήταν γύρω στο 1983 με 84, όταν επειδή ήμουν πιανίστας δεν μπορούσα να έχω πιάνο όπου ήθελα, όπως ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιος, ένας φίλος μου, ο Δημήτρης Τερζάκης, εξαιρετικός μουσικός, μου πρότεινε να ασχοληθώ με το Hammond. Τότε πρωτοάκουσα. Και ήταν βέβαια αυτό που λέγεται love at first sight, ας πούμε. Όταν το άκουσα κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που με αφορά και θα το ψάξω όσο μπορώ. Και αυτό κάνω τα τελευταία 40 τόσα χρόνια. Κάπως έτσι.
0: Πάντως Γιάννη, στα πρώτα σου βήματα η πρόσβαση στην πληροφορία και στους δίσκους εισαγωγής ήταν μια περιπέτεια από μόνη τους. Καθώς δεν υπήρχε τότε το διαδίκτυο, έτσι όπως ξέρουμε και δύο, και οι μουσικές μετακινούνταν από χέρι σε χέρι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε κασέτες, σε βινίλια.
1: Ναι.
0: Οι πρώτοι δίσκοι που έπεσαν στα χέρια σου, ποιοι ήταν έτσι που σε έκαναν να μείνεις άϊπνος, προσπαθούντας να καταλάβεις πόσο ο Τζίμι Σμιθ, για παράδειγμα, ή ο Τζον Λόρτ έβγαζαν εκείνον τον ήχο?
1: Ο Lord δεν ήταν ένα κομμάτι της αναφοράς μου. Μ' άρεσε πάντοτε, ανείχνευα τον gospel στο όργανο και ουσιαστικά την jazz, τον blues και την soul. Δηλαδή την αμερικανική πλευρά. Ο Lord ήταν η αγγλική πλευρά της ιστορίας. Εγώ μπλέχτηκα πάρα πολύ νωρίς, όπως ξέρεις, με τα blues. Και το πρώτο συγκρότημα που έκανα γύρω στο 1983 ήταν η Jack Band Blues, η μετέπειτα Γιάννης Μόνος Blues Family, mm-hmm. που συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμα 44 χρόνια.
0: 44 χρόνια.
1: Ναι, έχουν περάσει από αυτό τα εκάστοτε line-ups, ας πούμε, σχεδόν όλη η μουσική σκηνή της Ελλάδας.
0: Και νομίζω ότι έχετε τα πρωτεία σε
1: αυτό, τους.
0: Έτσι. Νομίζω έχετε τα πρωτεία στη διάρκεια.
1: Όχι,
0: νομίζω.
1: Υπάρχουν και άλλα πολύ καλά group, όπως είναι η Blues Wire και τα λοιπά, η Blues Cargo. Αξιολογότατα group, θα σου έλεγα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και εμείς είχαμε μια παρουσία συνεχή 44 ετών ουσιαστικά. Πράγμα το οποίο ορίμασε τις συνθήκες και το Hammond organ να μελετήσω περισσότερο, γιατί όλα τα πράγματα δυναμικά είναι στη ζωή, εξελίσσονται, και ουσιαστικά να οδηγηθώ σε αυτό που τα τελευταία 22 χρόνια πια έχω καταλήξει, το Hot Organic Trio, όπου πάλι έχει μια πλειάδα μουσικών που το έχουν υπηρετήσει εξαιρετικά όλοι τους, και το οποίο με τον Μάκη Αμπλιανίτη και τον Ζαφίρη Τσίναλη συνιδρύσαμε το 2004, όταν το Hammond organ παγκοσμίως ανέκαπτε ήδη κατά μία πενταετία.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς ουσιαστικά λασάραμε αυτόν τον ήχο στην Ελλάδα, και μετά υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι πολύ σύντομα ακολούθησαν με εξαιρετικά αποτελέσματα, και είναι πάρα πολύ καλό ότι έχουμε μια σκηνή. Έχουμε, να πούμε κάτι στην Ελλάδα, ότι έχουμε μια παρουσία διεθνή. Όποια είναι αυτή, με τις όλες τις δυσκολίες, αλλά είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Εγώ αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό και πλήρης.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Μόνο. Η ελληνική ροκ σκηνή λοιπόν των 70s και 80s ήταν ένας κόσμος γεμάτο πάθος, αυτοσχεδιασμό αλλά και πολλές δυσκολίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τους χώρους που μπορούσατε να εκφραστείτε, Γιάννη. Πώς ήταν η καθημερινότητα λοιπόν ενός μουσικού που έπρεπε να μεταφέρει ένα όργανο εκατοντάδων κιλών από υπόγειο σε υπόγειο και από κλαμπ σε κλαμπ μόνο και μόνο για να παίξει μερικές ώρες?
2: Ναι, ναι, ήταν τώρα από το θυμάμαι δηλαδή, ήταν μια μυθιστορημιατική κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχα φάει απίστευτη καζούρα. Την εποχή εκείνη, όπως θυμάσαι, ήταν η εποχή των σύνθης. Και θεωρείται ότι είναι τελείως παροχημένο κάποιος να κουβαλάει και να υποστηρίζει ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο δεν είχε νόημα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έβρισκα ουσία σε αυτό και το έκανα πάρα πολύ. Επίσης, την εποχή εκείνη, να σου θυμίσω ότι παίζαμε με σεζόν. Εγώ θυμάμαι το 83, 84, 85, 86 έπαιζα στο καφέ Παλέτ της Ιπποκράτους, full house κάθε μέρα, όλο το χρόνο μέχρι το Μάιο. Και μερικές φορές κάναμε και δύο παραστάσεις. Εκεί είχα στήσει 122 Λέσλι και το δίσκαλο το όργαν, το οποίο ήταν και με περίμενε. Δεν το κουβαλάει κάθε μέρα. Ναι. Είχα και ένα δεύτερο το οποίο κουβαλούσα στα extras. Και αν και ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, πού να το πω, δύσκολο να το μετακινείς, εγώ ποτέ δεν υποχώρησα από αυτό. Δεν έπαιξα ποτέ κάτι άλλο. Και ήρθε ο καιρός της δικαίωσης. Κάποια στιγμή μετά το 97-98 το Hammond Organ επανήλθε στον κόσμο και πήρε τη θέση του στη μουσική σκηνή με τον Dr. Αλόνι Σμιθ, μετά με τον Joey DeFrancesco και όλους αυτούς που κάνανε ένα comeback, και ουσιαστικά επανασυστήθηκε. Άρα και θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όλα τα πράγματα είναι κύκλοι. Έτσι. Κάποια στιγμή η τεχνολογία ξεσμαγεύει, αλλά δεν μπορείς ποτέ να υποκαταστήσεις το μεγάλο πιάνο με κάτι άλλο. Το εκκλησιαστικό όργανο επίσης δεν μπορεί κάποιος να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Εκαλώς. Έτσι λοιπόν το κουβαλούσα. Να. Και συνεχίζω.
1: Και συνεχίζω. Η συνεργασία σου, Γιάννη, με σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, από τον Παύλο Σιδηρόπουλο μέχρι τους μεταγενέστερους, δείχνει ένα μουσικό που ξέρει να ακούει και να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Εσύ τι κρατάς από εκείνες τις συναντήσεις, όχι μόνο σε επίπεδο μουσικής, αλλά σε επίπεδο ανθρωπιάς, στάσης ζωής απέναντι στην τέχνη που συχνά σε προδίδει?
2: Με τον Σιδηρόπουλο δεν είχαμε συνεργαστεί. Έχω συνεργαστεί με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Α, με τον Λουκιανό.
2: Και με τον Ευαγγέλη Γερμανό δισκογραφικά σε ένα άλμπουμ που είχαμε χρησιμοποιήσει Hammond Organ. Mm-hmm. Με δική του, ας πούμε, επιθυμία, το 2000. Αλλά έχω παίξει με διάφορους εξαιρετικούς μουσικούς της Ελλάδας, και επίσης σου θυμίζω ότι στα μεγάλα σόου της δεκαετίας του 90 είμαστε η μπάντα που έπαιζαν διάφορες διάσημες, ας πούμε, διάφορα διάσημα ονόματα που ερχόταν στην Ελλάδα σαν μια, ας πούμε, house band. Mm-hmm. Έτσι είχαμε παίξει αρκετές φορές στο Ρόδο, είχαμε ανοίξει για μεγάλα ονόματα όπως ήταν ο John Hammond Jr., όπως ήταν ο Guitar Shorty και άλλοι. Και με τη λογική αυτή μπορέσαμε και με το ευρύ κοινό να συνομιλήσουμε, αλλά και να έχουμε την εμπειρία να παίζουμε με μεγάλους εδρεωμένους διεθνούς καλλιτέχνες και να μετράμε τα αγράδα μας, ας πούμε, πάνω στη σκηνή, παίζοντας με τέτοιους, ας πούμε, ήρωες. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο αυτό, το θυμάμαι, και το θυμάμαι πολύ μεγάλη, έτσι, συγκίνηση και αγάπη.
1: Έχουμε μια ερώτηση από έναν ομογενή αυτή τη στιγμή. Από την Αμερική. Γιάννη, λέει, ζώντας στην πόλη που γέννησε τα ηλεκτρικά blues, στο Σικάγο δηλαδή, συχνά αναρωτιέμαι, λέει, πώς θα ήταν η μουσική σου αν είχες μεγαλώσει εδώ, δίπλα στον Buddy Guy ή τον Mighty Waters. Πιστεύεις ότι το γεγονός πως είσαι Έλληνας σου έδωσε μια διαφορετική γωνιά θέασης στον blues, κάτι που ίσως οι Αμερικάνοι μουσικοί δεν μπορούν να έχουν λόγω της οικειότητας με το ίδιο?
2: Ο φίλος μας στο Σικάγο, χαιρετίσματα από μένα, ναι, βέβαια, είναι πολύ καλός που λέει, ξέρει καλύτερα από μένα ότι οι Έλληνες έχουμε μεγάλη σύνδεση με τα blues. Ακριβώς επειδή υπήρχε ομογένεια στην Αμερική και ειδικά στο Σικάγο, να θυμηθούμε τον Nick Ravenite, ας πούμε, Nick Raven Iris, Electric Flag. Μεγάλο όνομα. Έγραψε κομμάτια για την Janis Joplin. Είχε συνεργαστεί με τον Mike Bloomfield, εξαιρετικές προσωπικότητες, με τον Paul Butterfield, έτσι. Δεν είναι κάτι λίγο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη εμπλοκή. Να θυμηθούμε τον Johnny Otis, που την είχε φοβερή εκείνη την ορχήστρα που είχε και που συνεργάστηκε και ανακάλυψε την Etta James. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία στην Αμερική. Όπως οι Ιταλοί έχουν με το Hammond Organ, Tony Monaco, Joey DeFrancesco. Πολύ μεγάλες, Pat Yankee, μεγάλες. Εμείς με το Hammond Organ έχουμε μικρότερη τομή. διεθνώς. Και στην Αμερική δεν ξέρω αν δεν έχω πληροφορηθεί, αλλά με το blues υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη τομή.
1: Τώρα, ναι. Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία στο παίξιμό σου, Γιάννη, είναι η χρήση των drawbars. Αυτών των μικρών, δηλαδή μοχλών, που αλλάζουν την αρχιτεκτονική, ναι, του ήχου σε πραγματικό χρόνο. Φωστά. Σαν να ζωγραφίζεις, δηλαδή, πάνω σε ένα καμβά της
2: μουσικής. Ναι, αυτό συμβαίνει.
1: Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς μεταφράζεις τα συναισθήματά σου σε τεχνικές κινήσεις πάνω στο όργανο την ώρα που αυτοσχεδιάζεις?
2: Κοίτα, το όργανο είναι όπως είναι το εκκλησιαστικό όργανο. Ουσιαστικά έχεις δύο sets από 9 drawbars, τα οποία είναι οι ρυθμιστές των 9 αυλών. Αυτά επίσης έχουν 9 διαβαθμίσεις και το push-pull των σελταριών αυτό είναι που δίνει άπειρα ηχοχρώματα. Μπορείς να παραλλάξεις κατ' ελάχιστο το ηχοχρώμα και να έχεις, ας πούμε, από την άβρα, την αίσθηση μιας άβρας, την αίσθηση, ας πούμε, μιας ήσυχης, ας πούμε, ενός ήσυχου πρωινού, ας πούμε, στη φύση, μέχρι την καταιγίδα και το κατακλυσμό και την έκρηξη και το καυτό της μάχης, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι το μόνο όργανο που μπορεί να δώσει όλη αυτή τη σύνθεση, όπως ακριβώς το κάνει το εκκλησιαστικό, που σε μια εκκλησία μπορεί να βρυχάται και σου δημιουργεί αυτό το δέος που σου δημιουργεί η φωνή του Θεού, ας πούμε, η φωνή του ουρανού. Είναι το μόνο. Ακριβώς αυτό έλεγε και ο Λόνι Σμιθ, ας πούμε, που το έχει τόσο πολύ καλά διδάξει. Είναι ο μοναδικός που είχε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση δώσει στο ηχόχρωμα. Ο Λόνι, ο Δόκτωρας Λόνι Σμιθ, ναι, εκπληκτικός.

0: Γιάννη, η σύνθεση ενός κομματιού blues, όπως ακούμε τώρα, στην ελληνική γλώσσα είναι, θα λέγαμε, ένα ναρκοπέδιο, καθώς ο κίνδυνος να ακουστεί ξένο ή εκβιασμένο είναι πάντα παρόν. Εσύ πώς καταφέρνεις λοιπόν να γράφεις στίχους που πατάνε πάνω στις κλασικές φόρμες του Σικάγο, αλλά μιλάνε για την οδό Αχαρνών, την καθημερινότητα στην Αθήνα, αλλά και τα αδιέξοδα του, του σύγχρονου Έλληνα?
1: Κοίτα, η μουσική είναι μια γλώσσα universalis. Είναι το μόνο πράγμα που καταλαβαίνουν όλοι. Άρα τα συναισθήματα του μέσου ανθρώπου παντού είναι ίδια και παντού εκφράζονται μέσω της μουσικής. Mm-hmm. Δεν νομίζω, η γλώσσα έχει να κάνει περισσότερο με τη μορφολογία. Και εγώ όποτε το έκανα αυτό, γιατί τα κομμάτια που έχουμε ακούσει είναι όλα δικές μου συνθέσεις από τότε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι το γενικό συνολικό ήχο. Άρα είναι περισσότερο δεμένη η αγγλική γλώσσα με το blues. Θα μπορούσε να είναι και ελληνικά, αλλά ακούγονται λίγο πιο... ακούγεται λίγο out of place, ας πούμε. Οπότε όλο το πράγμα εκφράζεται αυθόρμητα όπως το συλλαμβάνει το μυαλό. Mm-hmm. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ενστικτοδός. Δεν είναι κάτι που γίνεται επιτυδευμένα. Γίνεται αυθόρμητα. Και είναι μια αναπαραγωγή αυτού του πράγματος που έχεις ρουφήξει. Δηλαδή, όταν το έχεις ακούσει, ό,τι έχεις ακούσει, φυσικά βγαίνει προς τα έξω και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς επιτύδευση.
0: Δηλαδή, θα έλεγες ότι υπάρχει έτσι μια μυστική συγγένεια ανάμεσα στο Μάρκο Βαβακάρη, ας πούμε, και το Γουίλι Ντίξον, που μόνο ένας έμπειρος παίκτης Χάμοντ μπορεί να το αναδείξει.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με το Χάμοντ αυτό, αλλά έχει να κάνει με τη μουσική. Η μουσική εκφράζει το ίδιο πράγμα. Yeah. Και γι' αυτό νομίζω ότι κανείς μπορεί να ανιχνεύσει τις απαρχές και τους λόγους ύπαρξης και του Mississippi Delta Blues, ας πούμε, ή του Chicago Blues ή του Ρεμπέτικου, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, ναι. Είναι η έκφραση πραγματικών συναισθημάτων και πραγματικών λόγων του να τραγουδήσεις.
0: Mm. Τώρα, οι διαπλεκόμενες blues ιστορίες δεν είναι μόνο ο τίτλος ενός δίσκου, μιας παράστασης, αλλά μοιάζει να είναι ολόκληρη φιλοσοφία σου για το πώς οι μουσικές παραδόσεις μπλέκονται ακριβώς μεταξύ τους. Στις δικές σου παρέες, Γιάννη, στις πρόβες, πόσο συχνά διαπλέκεις ένα παλιό λαϊκό μοτίβο μέσα σε ένα σάφλ και ποια είναι η αντίδραση των συναδέλφων σου μουσικών?
1: Όχι, όπως είπα στην αρχή, δεν έχω επιχειρήσει να κάνω, πού να το πω, μια συνύπαρξη των δύο λαϊκών κουλτούρων. Όχι, όχι. Ναι. Εγώ υπηρέτησα αποκλειστικά την Αμερικανική σχολή. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει ανοιχνεύεται στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Υπάρχει δηλαδή σαν ένα υπόστρωμα, αλλά μορφολογικά δεν επιχείρησα να κάνω κάτι, ας πούμε, σαν αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Γιώτης ή που έχουν κάνει άλλοι. Είναι κάτι άλλο. Εγώ προσπάθησα να έχω μια παρουσία, μια αναφορά και συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το ιδίωμα. Άλλωστε και η εμπλοκή μου με αυτό που είχα και με τους καλλιτέχνες που κατά καιρούς, ας πούμε, έπαιξα, εννοώ τους εκτός Ελλάδας, ήταν μια συνομιλία επ' αυτού του κειμένου, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Και προσπαθούσα να τοποθετηθώ ανάλογα και να εκπροσωπήσω τη χώρα, ας πούμε, όσο καλύτερα μπορούσα. Να έχω δηλαδή μια παρουσία όσο πιο αξιοπρεπή μου επέτρεπαν οι συνθήκες και ο εαυτός μου.
0: Τώρα, μια ερώτηση έτσι κρίσεως που είναι δικιά μου. Δηλαδή, λέω ότι έχεις πει στο παρελθόν ότι το Hammond είναι το μοναδικό όργανο που αναπνέει μαζί με το μουσικό, λόγω των μηχανικών που είπαμε μερών και της παραγωγής του ήχου. Με την πάροδο μάλλον των χρόνων, νιώθεις ότι η σχέση σου με το συγκεκριμένο όργανο έχει αλλάξει, ότι έχει γίνει πιο οικείο, σχεδόν σαν μια μακρόχρονη σχέση με έναν άνθρωπο που ξέρεις πλέον όλα του τα ελαττώματα και τις ιδιοτροπίες? Θέλω να πω, υπάρχουν και μέρες που το όργανο αρνείται να σου δώσει αυτό που θέλεις?
1: Θα σου έλεγα ότι συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Και δεν φταίει το όργανο, φταίω εγώ. Είμαι εγώ ατελή συνέχεια. Είμαι εγώ λιγότερος από αυτό που πρέπει να είμαι και που το μυαλό μου θα ήθελε να είμαι. Αυτό που φαντασιώνομαι. Το όργανο δεν φταίει. Το όργανο είναι ένα μέσο. Και ναι, είναι ένα μέσο που είναι πολύ πληθωρικό. Πολύ πληθωρικό. Πληθωρικότερο από άλλα όργανα. Η ασχολία μου μαζί του, θα σου έλεγα, είναι συνεχής. Συνεπής, ναι. Δυναμικά εξελισσόμενη, ναι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχω εξελιχθεί και έχω φτάσει, αυτό θα το κρίνει ο ακροατής. Αλλά είναι κάτι που προέρχεται αυθορμήτως από μένα. Θα ήθελα να το εξελίξω όσο οι δυνάμεις μου επιτρέπουν και όσο
0: Διατηρήσει τον ρομαντισμό σου. Έχω και άλλη ερώτηση από το Λονδίνο. Ο Γιάννης λέει, εδώ λέει στην Αγγλία, ο ήχος του Χάμοντ είναι παντού, από την τζαζ μέχρι την pop. Αναρωτιέμαι, λέει Γιάννη, αν έχει σκεφτεί ποτέ να ηχογραφήσει ένα δίσκο σε ένα από τα θρυλικά στούντιο του εξωτερικού με vintage εξοπλισμό, που ίσως στην Ελλάδα είναι σπάνιος.
1: Θα του απαντήσω, χαιρετισμούς από μένα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα του πω ότι έχουμε ήδη ηχογραφήσει στην Ελλάδα και αυτά που ακούσαμε έχουν γίνει με αυθεντικό εξοπλισμό. Ακούσαμε κομμάτια από τους Blues Back and the Silent Partner. Κανείς μπορεί να βρει τα CDs αυτά, είναι πριν 32-33 χρόνια στο Spotify και αλλού, αλλά και αυτά τα takes είχαν γίνει με κανονικό εξοπλισμό, αλλά το 2017 κάναμε μια πολύ πρωτοποριακή και μοναδική, ελπίζω, στην Ελλάδα ηχογράφηση με τους Hot Organic Trio. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, αλλά έγινε ένα live take του τρίο με Hammond C3 του 59, δύο Leslie 122 του 64, δηλαδή πιο vintage και πιο vintage original εξοπλισμό δεν υπάρχει. Τον είχαμε, ναι, τον έχω, και κάναμε ζωντανά takes όπως κάναμε και το 60, χωρίς overdubs, χωρίς τίποτα, όπως παίξαμε live κανονικά, ώστε ο ακροατής να ακούσει αυτό που παράγεται όταν βλέπει ένα live show. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, είναι υποέκδοση αυτή η δουλειά, και νομίζω ότι είναι μια πολύ συνεπής και αξιοπρεπής προσπάθεια.
0: Και η Άννα από τη Γερμανία επίσης ρωτάει αν ήθελες, λέει, να δεις περισσότερα νέα παιδιά να κάθονται πίσω από ένα B3, λέει,
1: B3,
0: B3, αντί για ένα λάπτοπ. Τι θα τους έλεγες για να τα πείσεις ότι η διαδρομή της εκμάθησης αυτού του οργάνου αξίζει το κόπο παρά τις ατελείωτες ώρες μελέτης?
1: Τι να πεις αυτό. Τα παιδιά θα βρουν μόνα τους το στόχο. Και εμένα κανείς δεν μου έδειξε το B3, κανείς δεν με έπεισε γι' αυτό. Σιγά σιγά άρχισα να ανακαλύπτω τους προϋπάρχοντες στην Ελλάδα. Ο πρώτος ήταν, να θυμηθούμε, ο Παπαθανασίου, ο οποίος είχε αγοράσει το Hammond του Νίκη Γιάκοβλεφ το 63 για το Transformix. Είναι εκπληκτικός. Ναι. Ο Βαγγέλης ήταν ο προπάτορας στην Ελλάδα. Ναι, έτσι είναι. Και λίγο-λίγο τραβάς το νήμα, βρίσκεις ενδιαφέρον και εξελίσσεσαι. Αυτό έκανα και εγώ. Αυτό θα κάνουν και τα παιδιά, είμαι απολύτως σίγουρος. Ίσως ακούγοντας κάποια στιγμή κάτι στο ραδιόφωνο, όπως τώρα καλή ώρα, κάποιος ενεργοποιηθεί να δει τι είναι αυτό, να το ψάξει, να αφήσει το λάπτοπ και να πιάσει το keyboard, ας πούμε, ναι, να πιάσει το όργαν, ναι, και να παίξει. Να πιάσει το πιάνο ή οποιοδήποτε άλλο όργαν, δεν έχει σημασία. Έτσι θα γίνει, πιστεύω.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ μαζί μας το Γιάννη Μόνο, ο οποίος είναι ο βετεράνος του χάμου σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Γιάννη, έχω μια ερώτηση από τη Νέα Υόρκη. Λέει, στην πόλη λέει, που δεν κοιμάται ποτέ, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μουσικούς είναι σκληρός, αλλά υπάρχει και μια τρομερή αλληλεγγύη. Πώς είναι, λέει, η σχέση ανάμεσα στους keyboardists στην Ελλάδα, αν υπάρχει αυτή η ευγενής άμυλα που σε σπρώχνει να γίνεις καλύτερος, ή ο καθένας είναι κλεισμένος στο κάστρο του?
2: Θα σου έλεγα ότι είμαστε, επικοινωνούμε όλοι. Είμαστε όλοι φίλοι. Πάντα υπάρχει, θα σου έλεγα, άμυλα. Όχι ανταγωνισμός. Όταν νομίζω αισθάνεσαι εσωτερικά επαρκής, δεν υπάρχει λόγος να ανταγωνίσεις κανένα. Τους βλέπεις όλους με χαρά και θα σου έλεγα απολαμβάνεις την επιτυχία τους, απολαμβάνεις την επιτυχία του άλλου. Με αυτή την έννοια εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι, ούτε για άλλον και ούτε νομίζω ότι έχει αισθανθεί κάποιος άλλος για μένα αρνητικά. Είμαστε μια παρέα και μικρή. Ωραία, παρέα, δεν είναι και πολύ μεγάλη στην Ελλάδα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Και έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, το Leslie Speaker είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι μια τεχνική ερώτηση που περιστρέφει τον ήχο και δημιουργεί αυτό το μοναδικό τρέμουλο που χαρακτηρίζει το Hammond. Και η ερώτηση είναι ότι είναι αλήθεια ότι ένας έμπειρος παίχτης, Γιάννη, μπορεί να ακούσει αυτή τη θερμοκρασία των λιχνιών και να καταλάβει πότε το μηχάνημα έχει φτάσει στα όρια του, προσφέροντας αυτή τη γλυκιά παραμόρφωση που είναι το σήμα κατά την θέση. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνεις στο live?
2: Κοίτα, το Leslie καταρχήν δεν ήταν από την αρχή δεμένο με το Hammond. Ο Hammond είχε προβλέψει να έχει μια ηχητική καμπίνα που ήταν η PR40, PR20 νομίζω, η οποία δεν είχε ηχεία τα οποία περιστρέφονται. Ο Don Leslie ήταν αυτός ο οποίος είχε φτιάξει μια δική του εταιρεία με δική του πατέντα με το περιστρεφόμενο όργανο. Στην αρχή δεν ήθελε ο ένας να ακούσει για τον άλλον. Μετά αναγκαστικά η μουσική τους ένωσε. Και όταν λέμε σήμερα Hammond Organ, εννοούμε Hammond Organ με Leslie Speaker. Όταν αυτό ζεσταθεί αρκετά και οι λάμπες ζεσταθούν και στο ένα και στο άλλο, δημιουργείται αυτή η γλυκιά παραμόρφωση, yeah, η οποία βγάζει τη βραχνάδα που θέλεις και το πίκο, ειδικά όταν πατήσεις το sweat pedal κάτω, ας πούμε, τότε έχει, ουρλιάζει, ας πούμε, yeah, είναι yeah, screaming έτσι, yeah, η φωνή του και το ευχαριστιέσαι.
1: Πολύ ωραία, ναι,
2: ναι, ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, η πιο περίεργη ή ακραία συνθήκη κατά την οποία κλήθηκες, Γιάννη, να παίξεις μουσική? Έχει τύχει δηλαδή να βρεθείς σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος, ίσως ένα πανηγύρι, μια εκδήλωση που δεν είχε καμία σχέση με τα blues, και να πρέπει να επιβάλλεις τον ήχο σου σε ένα κοινό που δεν είχε ξαναδεί ποτέ Hammond στη ζωή του?
2: Κοίτα, όλες οι εκδηλώσεις που έχω παίξει, οι συναυλίες που έχω παίξει, ήταν με κοινό που ήξερε τι άκουγε. Τουλάχιστον αρκετά. Και υπήρχε πάντοτε συμμετοχή και συνομιλία. Έχω παίξει όμως Hammond Organ πάνω σε κρουαζιερόπλοιο, που ήταν μια άλλη εμπειρία και γενικότερο πρόγραμμα από το να κάνει κανείς soul jazz ή blues ή ξέρω κάτι πιο αμερικάνικο. Και με ελληνικές αναφορές, γιατί υπάρχει ρεπερτόριο το οποίο είναι πολύ ωραίο ελληνικό. Θα σου μιλήσω, ας πούμε, για τον Πλέσα, για τον Γιαννίδη και άλλους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Είχαν εξαιρετικά στα 60 και στα 50s κομμάτια, τα οποία ήταν ουσιαστικά jazz με κάποιο, ας πούμε, λίγο λούστρο, θα σου έλεγα, πιο έτσι σαλονίστικο, για να μπορούν να παίζονται σε ξενοδοχεία και τα λοιπά. Είναι εξαιρετικά τα θέματα αυτά και πολλές φορές τα παίζουμε. Το ρεπερτόριο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι η ελληνική, ας πούμε, συμμετοχή σε μια εποχή που η jazz, ας πούμε, ήταν πιο mainstream από ότι είναι σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, η τεχνολογία πάντα προχωράει. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτό, γιατί είναι και μια ερώτηση ενός παιδιού εδώ. Πλέον υπάρχουν τα λεγόμενα, λέει, clone wheel organs που ζυγίζουν, σωστά, ναι, 10 κιλά,
2: ναι, ναι,
1: και υπόσχονται βέβαια το ίδιο με το B3, τον,
2: ναι,
1: ίδιο,
2: ναι,
1: ήχο. Εσύ ως πουρίστας, λέει, του είδους, πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη? Είναι αναγκαία διευκόλυνση για το μουσικό που ταξιδεύει, ή πιστεύεις ότι χάνεται κάτι ανεπανόρθωτο στην
2: Όχι. Θα σου έλεγα ότι είμαι και purist, ας πούμε, σε αυτό που κάνω, γιατί έχω ένα 59 C3 που είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το χρησιμοποιώ και σε φωτογραφίες και τα λοιπά. Έχω και κλόνο, ο οποίος είναι και customized, έχω κάνει εγώ, γιατί, παρένθεση, ας πω ότι έχω μάθει και πάρα πολλά πράγματα τεχνικά, έχω ένα background τεχνικό για να μπορώ και να τα συντηρώ αυτά όλα τα μηχανήματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι λοιπόν το βλέπω αυτό και σαν αναγκαίο και σαν μια εξέλιξη, με την έννοια ότι και το Hammond είναι πάρα πολύ ακριβό σαν καινούριο όργανο για κάποιον. Δηλαδή θες πάνω από 36.000 δολάρια για να αγοράσεις ένα πράγμα. Κατά δεύτερο λόγο, η μεταφορά του είναι απαγορευτική, και όταν υπάρχει ένας κλόνος μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν να μάθουν και να προχωρήσουν, αν θέλουν να αγοράσουν κάποια στιγμή και ένα vintage όργανο, να το έχουν στο στούντιο, αν θέλουν να το μεταφέρουν. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρό.

0: Συνεχίζουμε να ακούμε, Γιάννη. Μόνο να πούμε εδώ στους ακροατές ότι μπορούν να στείλουν μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 693-0078-283. Το επαναλαμβάνω, 693-0078-283. Συνεχίζουμε λοιπόν με ερωτήσεις από τους ομογενείς μας. Ο Γιάννης, φοιτητής στη Ρουμανία, ρωτάει το Γιάννη, το Μόνο, εάν, λέει, θα σκεφτώσουν ποτέ να ηχογραφήσεις ένα έργο που το Hammond θα συνομιλεί με παραδοσιακά όργανα της ελληνικής υπαίθρου, όπως το κλαρίνο ή τη λύρα, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο λειτουργικό blues που να μην ανήκει σε καμία χώρα, αλλά σε όλες τις ψυχές που πονούν και ελπίζουν. Θα το έκανες?
1: Θα σου έλεγα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θα μπορούσε να είναι μια έτσι ιδιαίτερη εμπειρία. Αν όμως οι παράγοντες, η άλυση μουσική και το κλίμα το προκαλέσει, το ζητήσει. Σε όλα ανοιχτός είμαι. Αλλά θα σου πω ότι το όργανο αυτό είναι περισσότερο συνδεδεμένο με την αφροαμερικάνικη κουλτούρα. Είναι βασικά, δηλαδή, το βασικό στοιχείο της gospel.
0: Gospel, ναι.
1: Αλλά όλα μπορούν σε κάποιο επίπεδο να συνεπάρχουν. Δεν θα το βλέπα αυτό. Δεν θα το βλέπα απορριπτικά, όχι. Θα το βλέπα με ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να συμβεί.
0: Η Άννα ρωτάει, η μουσική βιομηχανία σήμερα κυνηγάει το επόμενο μεγάλο trend, λέει, που θα κρατήσει μόνο λίγες εβδομάδες. Όμως, λέει, εσύ, Γιάννη, υπηρετείς έναν ήχο που μετράει σχεδόν ένα αιώνα ζωής. Όταν κλείνεις λοιπόν τα μάτια, παίζεις μια χαμηλή δονητική νότα στο πεντάλ του Hammond, νιώθεις ότι επικοινωνείς με τους προγόνους σου ή με τους μελλοντικούς μουσικούς που θα αναζητήσουν την ίδια ζεστασιά?
1: Ναι, ωραία ερώτηση αυτή. Ναι. Κοίταξε, όλοι τι είμαστε? Είμαστε απλά συμμετέχοντες σε ένα κοινό, σε μια κοινή κίνηση. Επικοινωνούμε το παρελθόν, υπάρχουμε τώρα και δημιουργούμε κάποιο ενδιαφέρον, ελπίζω, για το μέλλον. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Άρα, όταν παίζεις, ουσιαστικά τι κάνεις? Θυμάσαι και προσπαθείς να αναπαράξεις αυτά που έχεις ήδη απορροφήσει από άλλους που έχουν προϋπάρξει στο παρελθόν, οπουδήποτε και αν ήταν αυτοί.
0: Σωστά.
1: Και οι οποίοι έχουν μια λειτουργία σαν μέντορες, ας πούμε, πάνω σου. Αυτό το πράγμα κάνεις. Και αυτό το πράγμα ελπίζω ότι όλη η μουσική που είναι, πώς να το πω, συνειδητά τοποθετημένη, θα έχουν σαν ενδιαφέρον στοιχείο για τις επόμενες γενιές, τις οποίες ελπίζω να τις συμπαρασύρουμε, να τους δημιουργήσουμε μάλλον την αρχή του ενδιαφέροντος.
0: Τώρα, Γιάννη, που μιλάς και για το μέλλον και για τα μελλοντικά σου σχέδια, λοιπόν, βλέπουμε μια διαρκή έτσι κινητικότητα, σαν να μην φυσικάζεις ποτέ στις δάφνες του παρελθόντος. Τι περιλαμβάνει η επόμενη σελίδα για τις διαπλεκόμενες blues ιστορίες? Υπάρχει στα σκαριά ένα νέο δισκογραφικό εγχείρημα?
1: Κοίτα, έχω πάρα πολύ υλικό ηχογραφημένο. Θα σου έλεγα ότι δεν κυνήγησα ποτέ τη δισκογραφία, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχω παίξει πάρα πολύ live. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω παίξει με εξαιρετικούς μουσικούς. Τους ευχαριστώ όλους και θα μπορούσα σε μια ολόκληρη εκπομπή να τους μνημονεύω. Συνομιλήσαμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αυτό που θα ήθελα να κάνω από εδώ και πέρα είναι περισσότερη δισκογραφική δουλειά, πάντοτε παιγμένη με αυθεντικό εξοπλισμό και live takes, δηλαδή να είναι αυτό που ακούει ο ακροατής, αυτό που παίζουμε on stage. Δεν πιστεύω στην επεξεργασία του ήχου την περαιτέρω, αυτό που κάνει lifting σε αυτό που παίζεις. Αν έχει κάτι αξία στις μέρες μας, είναι κάποιος να παίρνει το μήνυμα ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό που είσαι. Δεν είναι ένα είδος ηχητικού Photoshop που χρειαζόμαστε. Άρα θα σου έλεγα ότι συναυλίες, επιλεγμένες συναυλίες, καλή συνομιλία με το κοινό σε πολύ καλά μέρη, με λίγο κόσμο, όχι απαραίτητα πάρα πολύ, απλώς καλή συνομιλία, τίμια συνομιλία, και όσο καλύτερα μπορούμε καινούργιες δουλειές ηχογραφημένες, με συνέπεια.
0: Θα χωρέσω άλλη μια ερώτηση από ένα ομογενή, ο οποίος ζει στη Γαλλία. Γιάννη, λέει, γνωρίζοντας την αγάπη σου για το κινηματογραφικό ήχο, αναρωτιέμαι αν στα άμεσα σχέδιά σου υπάρχει η σύνθεση μουσικής για μια ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει, έχω αρκετό υλικό και σε επίπεδο τραγουδιών, δηλαδή με στίχους, αλλά και σε επίπεδο μουσικής, instrumental δηλαδή, να ηχογραφηθεί. Ελπίζω και θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου για να πραγματοποιήσω ό,τι περισσότερο από αυτά.
0: Ο χρόνος περνάει, Γιάννη, δυστυχώς. Οπότε θα σε ευχαριστήσω που μας άνοιξες την πόρτα.
1: Εγώ χαρά μου ήταν.
0: Κυρίως που μας άνοιξες την καρδιά σου. Μας θύμισες ότι η μουσική δεν είναι νότες απλές που παίζουμε, είναι οι ζωές που ζούμε.
1: Ακριβώς, αυτό ισχύει, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ. Να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, λοιπόν, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, σας ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας που ταξιδέψατε μαζί μας στα βραχεία και στο διαδίκτυο. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο blues βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, είπα και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Τζέραλντ Φόρτ από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος. Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες. Τον πυροβόλησε 6 φορές, ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε οι υπόδικοι. Να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο Χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Στο πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
2: καλησπέρα,
1: και στο
2: Θάνο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον ΣΥ με μια τεράστια ανοιχτή πληγή, τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία

0: πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα, Θάνο, δεν είναι φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων που
1: λέει αυτό το
0: είναι
1: κείμενο.
0: Ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, και απεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Mm-hmm. Άμεσο τερματισμό των εχθροπαξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη, μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στην αφρωσή πλοία και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία. Ναι, ναι. Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο... Μάλλον πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
2: Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια που να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση σε εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου, ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεωτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος αλλάζει ευνηδιαστικά σχεδιασμούς, ανατρέπει αποφάσεις και ακυρώνει χρονοδιαγράμματα, κρατώντας ως τα σφράγη στο μυστικό τις πραγματικές προθέσεις του. Είπε σε συνέντευξη ότι δεν αποκλεί ο πόλεμος να τελειώσει πριν πάει στην Κίνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
1: Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, τώρα να προσθέσουμε σε αυτό που είπε η Λένα και την απόσυρση, την αποχώρηση, πώς να το πει κανείς, του
0: αεροπλάνοφόρου
1: Gerald Ford από την περιοχή. Ίσως είναι μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς.
0: Τουλάχιστον η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αν πρόκειται για κλιμάκωση, αφενός δεν θα έφευγε αυτό το αεροπλάνοφόρο και ενδεχομένως θα ερχόντουσαν κάποια άλλα μεγάλα αμερικανικά σκάφη. Είναι μια ένδειξη αυτή, η οποία μας δίνει ορισμένες ελπίδες.
1: Πάντως από ό,τι μας είπε Δημήτρη και η Λένα, το Πεκίνο βγαίνει, προκύπτει ως παράγοντας εξίσωσης σε αυτή την κρίση στην περιοχή του Ιράν,
0: βεβαίως,
1: της Νέας Ανατολίας.
0: Και θέλω να σου πω αναφορικά με το ουράνιο στο οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, για να απομακρυνθεί αυτό το ουράνιο, ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ότι είναι εδώ, ελάτε, πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατον.
1: Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. Πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
3: Τις τελευταίες ώρες είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες.

0: του εμπλουτισμού ουρανίου και τρίτον ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μια φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος Τεχεράνης.
1: Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες, που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
2: Κατά πρώτο δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός. Ούτε ο Τραμπ, ούτε
1: μα
2: οι Ιρανοί.
1: Μιλάμε για προσποίηση. Προσποιούνται εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: προσποιούνται λοιπόν.
1: Για να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς δεν έχει έφρον, νομίζω, ότι θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5, να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγάι, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρυλική επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
1: Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις ΗΠΑ, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη, έστω σε προκαταρκτική βάση, όπως είπες εσύ χαρακτηριστικά, πριν από το ταξίδι και την επαφή του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι. Τώρα, ο διεθνολόγος, αφού ευχαριστήσουμε σε πρώτη φάση τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε, να πούμε ότι ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
3: Είναι όντως ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
2: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε στενά του Ορμού και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό? Ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε. Είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
1: Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν.

0: περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει,
1: ναι,
0: ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξου, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στην διάρκεια των πολέμων αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Οπότε ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα
2: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
0: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ, αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην Αγγλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
4: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται σε περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τα τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να, η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική, και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι η επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μια σελίδα και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράψετε τελικά το ειρηνευτικό σχέδιο, τότε θα σας βαβαδίσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και οι ελλείψεις και η ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για 2 φορτία LNG, τα οποία τα χρειάζεται άμεσα. Δηλαδή θέλει παράδοση μέχρι τις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι ενεργειακή ένδυα, που πληρώνει όσο για να μπορέσει να βρει αυτό το φορτίο LNG. Προμηθευόταν βεβαίως από το Κατάρ. Τώρα Σαραπάν έχει κλείσει γιατί είχε δεχτεί χτυπήματα, το μεγαλύτερο κοίτασμα δηλαδή, έχει σταματήσει η παραγωγή του Κατάρ. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να επαναλειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και οι ασιατικές αγορές που μηθεύονταν από εκεί και ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το Κατάρ, πραγματικά ψάχνουν για άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
1: Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
4: Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
1: Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη, δεν είναι το φυσικό αέριο. Κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο.

0: Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος. Δηλαδή, να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους πανέλθοντας, τα στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και έχουν εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση ζήτησης.
1: Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα και στην ζήτηση πια.
0: Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά, βεβαίως από τα στενά του ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα. Στο παρελθόν, 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι διασμευμένο, ακίνητο και οι αγορές ζητούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι, όσοι μπορούν.
1: Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
0: Τουλάχιστον... Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
1: Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,087 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησες, δηλαδή αυτό που έθεσες από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί 3 ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας που, όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του διπλωματικού, του μίνι διπλωματικού μάλλον μαζονίου, του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 48 ωρών και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού η ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνόδου κορυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλτο και στα στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στο σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτεύουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων χωρών της περιοχής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
1: Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη,

0: Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ethnews στο Αμάν. Η Τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
3: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
4: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε.
5: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
6: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
5: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
7: Είμαστε στην Αμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο θύμα που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποσβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το 3ο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον 2 παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί 2ο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν 2 λουλούδια, 2 λεφτά 30 φύλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, 5η δηλαδή,

0: την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλα ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο χώρο Μυλοποτάμου.
1: Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό Μέγαρο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, στο αστυνομικό Μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή του σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, mm-hmm. και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Η εισαγγελέα τους ενημέρωσε για τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή στον 54χρονο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κατηγορία, γιατί βέβαια έχουν και τις κατηγορίες για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκρισία. Και για τη δε σύζυγό, η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτρια επίσης μαζί με την εισαγγελέα, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας,

0: 21 ετών, το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον σπυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική διεξοδία.
1: Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά
0: αυτό τον νεαρό. Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση, γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά, το θύμα και την αδερφή του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που η κυρία Σπανάκη, ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο, και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε, και εκείνος, λέει, βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί, ότι όσο συναντιούνται και επιμένουν...
1: Ναι, και το θέμα των περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και δεν σε μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
0: Επίσης, να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, μπήκαν και στη διαδικασία της να εκδοθούν περιοριστικά, ασφαλιστικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21 ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας, του 54χρονου, Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές, αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτό ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Ναι. Μάλιστα, η κηδεία του νεαρού, του θύματος, θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας. Είναι στο χωριό Χόνος, το Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται και σε όλη...
1: Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια. Ναι, δεν υπήρξε κάποιος δόλος.
0: Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική...
1: Υπάρχουν κενά, έχεις δίκιο, Σταυρούλα, υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές, και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανα γιατί έπρεπε. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα αυτά και στην περιοχή της Κρήτης?
0: Και ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους, και επίσης
1: και ότι
0: θόλωσα... δεν ήταν προσχεδιασμένο, είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε, ήταν με ένα όπλο όταν συνάντησε τον...
1: Είχε το περίστροφο επάνω του. Είπε επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Έτσι φέρεται να είπε, εν πάση περιπτώσει.
0: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει κάμερες, γιατί έχει πάρει το υλικό η αστυνομία εδώ στο Ηράκλειο. Έγινε σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ο κεντρικός δρόμος είναι μια τουριστική περιοχή δίπλα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες είναι πώς πυροβόλησε, πώς εμβόλησε το αυτοκίνητο του νεαρού, πώς προσπάθησε ο νεαρός να του πάρει το όπλο, δεν τα κατάφερε, να του χτυπήσει το χέρι, δεν τα κατάφερε, και προσπαθούσε να τρέξει να ξεφύγει, δέχεται τους 6 πυροβολισμούς, και στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πηγαίνει πάνω από το πτώμα, από το σώμα του νεαρού, και το χτυπάει με το πόδι του. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, τον κλωτσάει. Ποια ήταν η ψυχολογική
1: Σταυρούλα,
0: του κατάσταση και ποια ήταν το μέλλον.
1: Πόσες φορές θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά? Είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι να μπει ένα τέλος σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια περιστατικά, σε τέτοια γεγονότα. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι. Συγκεκριμένα, ένας 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχέων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω για μην κουράζουμε στατιστικά του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
2: Το 0,3 πότε το είχαμε?
1: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
2: Ναι,
1: 24,05, 25,07 και τέταρτο τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις τηλεφωνικές απάτες οι οποίες εξελίσσονται σε μάστιγα. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης απάτης των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψίαστους πολίτες εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
3: Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια, αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Με διάφορα τεχνάσματα έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτηταν χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άντρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματά τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
0: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον

0: Δικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
1: Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το Μάρα Μαξίμου διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί στην όποια αμφισβήτηση εμείς κερδίζουμε, αυτό διαμηνύει. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της γεγονός ότι προεκλογικά, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε προεκλογικά είμαστε, ή στο τελευταίο κύκλο της κοινοβουλευτικής θητείας, η κρίνια, η συζήτηση με φόντο φυσικά της αν θέλεις της έρηδες, μάλλον τις αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των βουλευτών, έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά εγώ κρατάω, Θάνο μου, και θα έπρεπε να κρατάμε, θα έλεγα, το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουν πολλοί βουλευτές να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές να αμφισβητήσουν, ή κάποιοι με κλιμάκωση των τόνων, το ρόλο του κυβερνητικού, του επιτελικού κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, με φόντο φυσικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την καταγραφή των ερευνών που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει κάποιους πόντους, και ο πρωθυπουργός, δηλαδή ο κ. Κυριάκης, είναι πολύ υψηλότερα από τους αντιπάλους του, αλλά και με την ευρύτερη εξέλιξη η οποία δείχνει όχι μόνο δύο κόμματα να έρχονται, αλλά και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
0: Μα το είπε και ο κύριος Ζούπης εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ενδεχομένως να προκληθεί και ένα σοκ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στην πορεία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, μας είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σοκ θα υπάρξει σε σχέση με τα νέα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης.
1: Τον σέβομαι, τον Ζαχαρίας Ζούπης, τον γνωρίζω πάνω από 40 χρόνια, διότι ήταν ο πρώτος που είπε, μου είπε προσωπικά, το έχουμε πει, τον είχαμε στο Ερτινιστρέντιο και σήμερα στην εκπομπή μου, ότι το 2019
0: ναι,
1: έβλεπε στις ευρωεκλογές 9,5 με 9 ψήφου, ποσοστά διαφορά της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος τότε ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι δεν το πιστεύανε, αλλά ήταν 9,3.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται στο συνέδριο ή όχι?
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νότι. Να ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν επιτάπητο στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με σημείο αιχμής της συζήτησης, την διεύρυνση και με νέες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, και τη στρατηγική στο δρόμο για τις κάλπες. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά και για την θεματολογία και για το κλίμα. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα περιέλαμβανε τα πάντα, θα έλεγα. Από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ έως την δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, επιμένοντας το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπερασπίστηκε, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το ζήτημα από κυβερνητικά στελέχη, την τετραήμερη εργασία, ενώ παραλλήλα προανήγγειλε και πρωτοβουλία που αφορά στα funds και βεβαίως το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα τώρα, Θάνο, για το ζήτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, εκτίμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει όχι και θα έχουμε μία ακόμη θεσμική εκτροπή, όπως

0: είπε, και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Σε αυτό το κλίμα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμπληρώνοντας ότι όταν η Ένωση Τραπεζών του ανέφερε για την διανομή κερδών ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης πως η ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για το πώς θα του χειριστεί στην επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε. Τώρα να σου πω ακόμη με την πρόταση.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση διότι δεν μπόρεσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και μπαίνει στη διαδικασία απαξίωσης, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα και αύξηση της παραγωγικότητας. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
2: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
4: Μη διακόπτεται.
3: Επειδή ήρθε η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
5: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
3: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνεται όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
5: Κύριε Πρόεδρε, όχι, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
3: Είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
1: Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤ News, από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημελιματικά αδικήματα. Διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και όπως πληροφορούμαστε, Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αποκαθίσταται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσουν.
1: Υπάρχει αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?
6: Μεταξύ των βουλευτών που έχουμε μιλήσει, οι οποίοι δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν έτσι περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι υπάρχει θυμός. Δεν είναι γκρίνια, είναι θυμός, και ο οποίος είναι προφανές ότι εκφράζεται με κάθε τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εκ των γαλάζιων βουλευτών, προκειμένου να συμπεριληφθεί αναλυθούν αυτά τα δεδομένα και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μένουμε σε αυτό, τυπογραφικό λάθος ή ασφαλμένες κλήσεις. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή?
6: Ακριβώς. Αυτό λέγανε και οι αρμόδιες πηγές νωρίτερα στο Earth News, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, το οποίο είναι προφανές όμως ότι έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση από νωρίς το πρωί, όταν και παρελήφθησαν αυτές οι κλήσεις από τους
1: αναλυτές. Πολιτική αναστάτωση, έχεις δίκιο. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ένα τυπογραφικό λάθος που προκαλεί πολιτική αναστάτωση. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού. Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας και εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Α, δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο. Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τζακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
7: Ταξιδεύαμε το νήσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, μας ανακοινώσαμε από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χανταϊού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
8: Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση Θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σιμών Μπρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος υπηκός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κουραζιεροπολίου, 69χρονη Ολλανδή, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χανταϊού σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το Στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Τώρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνοιξης, τελέστηκε σήμερα το πρωί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η χειροθεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά σε Άρχοντα Οφικιάλιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μιλωνά.
9: Η Μεσοπεντηκοστή ζευγνύει ως λειτουργική γέφυρα ας δύο κορυφαίας εορτάς, Πάσχα και Πεντηκοστήν, και συνιστά εμβάθυνσιν εις τα μηνύματα της πρώτης και προμνήστευσιν των δωρεών της Δευτέρας. Χαιρόμεθα διότι η χωρία των οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου εμπλουτίζεται διενός νέου εξέχοντος μέλους.
10: Το έργο σας είναι μια φωτεινή ηλιαχτίδα στην ανάδεξη της Ορθοδοξίας ως δύναμη διαλόγου και όχι απομόνωσης.
1: Αφρικανική σκόνη επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μας μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και προχώρησε πλέον καλύπτοντας την ηπειρωτική χώρα, ενώ αύριο θα φτάσει και στα ανατολικά. Το συγκεκριμένο κύμα σκόνης δεν θα επιβαρύνει την υγεία μας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Η Ελένη Δρακάκη

0: συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος. Ο καιρός.
0: Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Στις 6 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τον Κώστα Καρά, η εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος αφιερώνει ένα δίωρο σε έναν καλλιτέχνη που σφράγισε με τη διακριτική του δύναμη το ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έναν άνθρωπο που δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, αλλά διεύρυνε την παρουσία του στον δημόσιο βίο, υπηρετώντας με συνέπεια και ευαισθησία την κοινωνία.

Ο Κώστας Καράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936 και από νωρίς ακολούθησε μια πορεία που συνδύαζε τη μόρφωση με την καλλιτεχνική αναζήτηση. Οι σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες στο Λονδίνο αλλά και η φοίτησή του στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή του Πέλου Κατσέλη διαμόρφωσαν έναν ηθοποιό με πνευματικό υπόβαθρο και ουσιαστική σκηνική παρουσία. Το ντεμπούτο του το 1963 στην Ποντικό Παγίδα αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαδρομής που έμειλε να ξεχωρίσει για τη συνέπεια και το ήθος της. Από τα πρώτα του βήματα φάνηκε η ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στην τεχνική και τη συγκίνηση, αποφεύγοντας τις υπερβολές και υπηρετώντας τον ρόλο με ακρίβεια.

λάβει αγάπη με πανιά που πάει κόντρα στο βοριά. Αγάπη μου κάθε στιγμή για μας τους δυο θα είναι γιορτή. Στις Μυκόνου τα κρογιάλια να

και μου είπες θυμάσαι. Μου είπες πρώτη μου φορά αγαπώ, και το τέλος και αρχή μου.

0: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Αιώνια μαζί, αγάπη μου, κάθε στιγμή. Για μας τους δύο γιορτή.
1: Καθοριστική υπήρξε η συνεργασία και η προσωπική σχέση του Κώστα Καρά με την Έλλη Λαμπέτη, με την οποία μοιράστηκε τη σκηνή σε σημαντικά έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου. Η παρουσία του σε παραστάσεις όπως το «Γυμνή στο πάρκο» και το «Λεωφορείο Νοπόθος» ανέδειξε την ευελιξία και το εύρος της υποκριτικής του. Παράλληλα, ίδρυσε δικά του θεατρικά σχήματα, επιλέγοντας έργα απαιτητικά και ρόλους που δοκίμαζαν τα εκφραστικά του όρια. Ξεχωριστές στιγμές αποτέλεσαν οι ερμηνείες του στο «Ημερολόγιο ενός τρελού» και στο «Πονηρό πνεύμα», όπου απέδειξε την ικανότητά του να κινείται από το δραματικό στο σατυρικό με φυσικότητα και βάθος.

Στον κινηματογράφο η παρουσία του Κώστα Καρά υπήρξε διακριτική αλλά ουσιαστική, με κορυφαία στιγμή τον ρόλο του Μενέλαο στην Ιφηγένεια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εκεί η ερμηνεία του ξεχώρισε για την εσωτερικότητα και τη λιτότητά της, αποτυπώνοντας με ένταση τις αντιφάσεις του χαρακτήρα. Στην τηλεόραση αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από δημοφιλείς σειρές, με χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στο Πάτερ Ημών, που έδωσε ζωή σε έναν ρόλο που έμεινε στη μνήμη του κοινού. Η σχέση του με το ευρύ κοινό δεν βασίστηκε ποτέ στην επιτίδευση, αλλά στην αλήθεια και την αμεσότητα που εξέπεμπε. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Εκεί που ζω, εκεί που ζω, ο ήλιος πια δεν βγαίνει. Προς την αγμός αγάπη μου, κάθε χαρά μου παίρνει. Γιατί αγάπη μου, γιατί αγάπη μου να φύγεις, να σε χάσω, τώρα κι αν θέλω, δεν μπορώ.

εκεί που ζω, στο άδειο μου το σπίτι, με συντροφιά το φως το αποσπερίτη. Πώς μακριά σου να χαρώ και να γελάσω, αγάπη μου, αγάπη μου, κι αν θέλω τώρα, τώρα δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Αγάπη μου δεν μπορώ, και να θέλω δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Μακριά σου να χαρώ και να γελάσω. Τώρα κι αν θέλω δεν μπορώ, και ο στεναγμός μου

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ο Κώστας Καράς υπήρξε και ένας ενεργός πολίτης με έντονη κοινωνική δράση. Η επιλογή του ως βουλευτή και η συμμετοχή του σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες ανέδειξαν την επιθυμία του να συμβάλλει ουσιαστικά στα κοινά. Η δράση του στο Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς και οι πρωτοβουλίες του για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και θυμάτων πολέμου, αποδεικνύουν έναν άνθρωπο με βαθιά ενσυναίσθηση. Δεν περιορίστηκε ποτέ στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά επέλεξε να συμμετέχει ενεργά, μετατρέποντας την αναγνωρισιμότητά του σε εργαλείο προσφοράς.

Ο θάνατος του Κώστα Καρά στις 6 Μαΐου του 2012 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στην κοινωνία. Μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε την αξιοπρέπεια και τη διακριτικότητα που τον χαρακτήριζαν. Πίσω του άφησε μια πορεία γεμάτη έργο, μια οικογένεια και μια παρακαταθήκη ήθους και προσφοράς. Σήμερα τον θυμόμαστε όχι μόνο για τους ρόλους του αλλά για την ποιότητα του ανθρώπου που υπήρξε. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό του αποτύπωμα, ότι κατάφερε να ενώσει την τέχνη με την ανθρωπιά, αφήνοντας ένα παράδειγμα που εξακολουθεί να εμπνέει.

Αγάπη μου, μου είπες πως αύριο όλα μπορεί να σβήσουν. Κι εγώ σου είπα, εμάς τους δύο αγάπη μου, αγάπη μου, δεν θα μας χωρίσουν. Αγάπη μου, εσύ μου είπες, ο ένας τον άλλον μπορεί, μπορεί να προδώσει. Αγάπη μου, αγάπη μου, σου είπα ότι η αγάπη μας ποτέ δεν θα τελειώσει.

Αγάπη μου, τα μάτια σου, τα αστέρια, η αγκαλιά σου, η αγκαλιά σου είσαι εσύ. Εσύ και όλα τα καλοκαίρια. Αγάπη μου, με φιλάς και το κορμί σου λιώνει. Λιώνει, αγάπη μου, λιώνει σαν το χιόνι.

τις όμορφες στιγμές μας που μετρούσε και μου λέγες με πάθος και λιγμό πως την αγάπη μας ποτέ δεν θα ξεχνούσες. Θυμάσαι το ρολόι στο σταθμό

0: Στο θεατρικό σύμπαν του Σον Οκέιζη, η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων γίνεται ποιήση και αγώνας μαζί. Τα κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα δεν είναι μόνο μια ιστορία έρωτα, αλλά και μια ιστορία πίστης, σύγκρουσης και ονείρου. Στο ταραγμένο Δουβλίνο του 1913, ανάμεσα σε απεργίες και κοινωνικές εντάσεις, ένας νέος άνθρωπος επιλέγει να σταθεί όρθιος. Ο Αγιάμον Μπρέιντον γίνεται η φωνή μιας γενιάς που διεκδικεί δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα όμως παραμένει ένας εραστής της τέχνης, της μουσικής και της ζωής. Ανάμεσα σε θρησκευτικές αντιθέσεις και οικογενειακές πιέσεις, ο έρωτάς του με τη σύλλα φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά της σύγκρουσης. Κι όμως το προσωπικό τίμημα αποδεικνύεται βαρύ. Η επιλογή του να μην προδώσει τους συντρόφους του τον οδηγεί μέχρι το τέλος. Η θυσία του μετατρέπεται σε σύμβολο και τα κόκκινα τριαντάφυλλα που αφήνει η σύλλα πάνω του γίνονται εικόνα ενός κόσμου που ίσως δεν πρόλαβε να δει. Στην ελληνική σκηνή το έργο ζωντάνεψε το 1974 μέσα από τη ματιά του Κώστα Καρά, συνδέοντας το ιρλανδικό δράμα με τη δική μας θεατρική ευαισθησία. Ας ακούσουμε τώρα τη μουσική του έργου, του Σταύρου Ξαρχάκου, που κουβαλά μέσα της τον παλμό εκείνης της εποχής, αλλά και την διαχρονική δύναμη της ανθρώπινης ελπίδας. Πριν όμως, ας πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη μουσική του έργου.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ξέσπασε μπόρα. Η υπέροχη μυρωδιά του θύμιζε πάντα τη γυναίκα του. Περίμενε ώρα στη στάση. Βρεχόταν από τα περισσευούμενα νερά του στέγαστρου. Μόλις ήρθε το λεωφορείο και μπήκε, ένιωσε μια πολύ έντονη απαρέσκεια. Ξενέρα θα έλεγε αν ήταν νεότερος. Δεν κινδύνευε πια να βραχεί και αυτό το αίσθημα προστασίας δεν του άρεσε. Τότε μαζί έκαναν πάντα τις πιο τολμηρές επιλογές. Πόσοι συνδυασμοί αγνώστων εναλλάσσονται δίπλα του.

Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα ξεχωριστό ηχητικό ντοκουμέντο από συμπίκτο δίσκο. Την παράσταση «Το Παζ», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της γαλλικής δραματουργίας. Πρόκειται για το γνωστό θεατρικό του Μαρσέλ Πανιόλ, ένα έργο που ισορροπεί μια δεξιοτεχνία ανάμεσα στη σάτυρα και την κοινωνική παρατήρηση, φωτίζοντας διαχρονικά ζητήματα όπως η τιμιότητα, η ηθική και η διαφθορά. Η σκηνοθεσία της ελληνικής παράστασης από τον Φώτη Λαζαρίδη ανέδειξε με σαφήνεια το κεντρικό δίλημα του έργου, δίνοντας έμφαση στον ανθρώπινο χαρακτήρα του ήρωα και στις εσωτερικές του συγκρούσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τοπάζ, ένας απλός και έντιμος δάσκαλος που ζει με αρχές και αξίες σε έναν κόσμο όμως που φαίνεται να λειτουργεί με εντελώς

διαφορετικούς κανόνες. Η ιστορία του τοπάζ είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας δοκιμασίας, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύστημα διαφθοράς και συμφερόντων, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην ακεραιότητα και την επιβίωση. Το έργο, με χιούμορ αλλά και οξύτητα, αποκαλύπτει πως η κοινωνία συχνά πιέζει το άτομο να συμβιβαστεί θέτοντας το ερώτημα: μπορεί κανείς να παραμείνει τίμιος σε έναν διεφθαρμένο κόσμο? Τη θεατρική περίοδο 1976-1977 τον ρόλο του τοπάζ ενσάρκωσε ο Κώστας Καράς στο Θέατρο Αθηνά σε μια ερμηνεία που ξεχώρισε για τη λεπτότητα και την εσωτερικότητά της. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία κατάφερε να αποδώσει την πορεία ενός ανθρώπου από την αθωότητα στη συνειδητοποίηση, αναδεικνύοντας τόσο την τραγικότητα όσο και την ειρωνία της διαδρομής αυτής. Ακούγοντας αποσπάσματα από την παράσταση, ερχόμαστε σε επαφή όχι μόνο με ένα σπουδαίο θεατρικό έργο, αλλά και με μια εποχή του ελληνικού θεάτρου που άφησε το δικό της αποτύπωμα. Ένα έργο που παραμένει επίκαιρο, καθώς τα ερωτήματα που θέτει εξακολουθούν να μας αφορούν ίσως σήμερα περισσότερο από ποτέ.

ιστορία του Τοπάζ μοιάζει λίγο με παραμύθι. Ένα χαρούμενο διασκεδαστικό παραμύθι με μια δόση πίκρας που και που, όπως ταιριάζει άλλωστε σε τέτοιου είδους ιστορίες. Αρχίζει σε ένα σχολείο, σε μια τάξη με μαθητές και δάσκαλο, μαυροπίνακα, κυμολίες. Μανά τα παιδιά που με τις ζωηρές φωνές καλωσορίζουν το δάσκαλό τους. Και το Τοπάζ, ο Τοπάζ που τόση αγάπη νιώθει για εκείνα τα παιδιά, τα συμβουλεύει, τα καθοδηγεί, προσπαθεί να τους μεταδώσει τη δική του ευαισθησία, την αγάπη του για κάθε τι όμορφο.

Ο Τοπάζ. Ο Τοπάζ έχει και έναν κρυφό έρωτα. Αγαπάει. Αγαπάει την όμορφη Λιζέτα, την κόρη του διευθυντού του. Και ελπίζει. Ελπίζει μια μέρα να κερδίσει και τη δική της την αγάπη. Μόνο που έτσι δηλός καθώς είναι και άπραγος, δεν ξέρει πώς να εξομολογηθεί τον έρωτά του. Ζητάει λοιπόν τη βοήθεια του συναδέλφου του, του Ταμίζ, που σαν μεγαλύτερος και πιο πεπειραμένος, ξέρει από αυτά που ο κόσμος λέει ερωτικά ζητήματα. Ο Ταμίζ λοιπόν το συμβουλεύει να μεταχειριστεί τα μεγάλα μέσα. Δηλαδή να μπει κατευθείαν στο θέμα που λένε και να της πει

Σίγουρος πια ο Τοπάς πως έγινε ξεφτέρι, περιμένει την ευκαιρία να φανεί η Λιζέτα και να της πει αυτά που με τόση μαεστρία τον δίδαξε ο Ταμίζ. Να όμως που στην τάξη φτάνει η όμορφη και εγωιτευτική Σούζη Κουρτουά, που θέλει να γράψει τον ανιψιό της στο σχολείο. Η Λιζέτα, που ζηλεύει τον αέρα της πλούσιας αριστοκράτησας, όταν αυτή φύγει, μπαίνει φουριόζα στην τάξη και τη μιμείται με αρκετή δόση κακίας.

Ο δύστιχος Τοπάζ παρεξηγεί την έκρηξη της Λιζέτας. Την παίρνει για πραγματικό ενδιαφέρον. Ξεχνώντας όλα όσα τον δίδαξε ο συνάδελφός του Ταμίζ, αρπάζει άγαρμα το χέρι και με δικά του λόγια πια της μιλάει για το μεγάλο του έρωτα.

0: Φτωχέ το Παζ, τι σου μέλε να πάθεις?
1: Ένα χαστούκι ήταν η απάντηση της εκλεκτής του, που τον προσγειώνει ανώμαλα, που αλλού πάνω στην αγκαλιά του Μους, του διευθυντού και πατέρα της Λιζέτας. Ο το Παζ όμως, ρομαντικός καθώς είναι, εξακολουθεί να ελπίζει.

0: Όταν όμως ο πατέρας της Λιζέτας μαθαίνει τα καμώματα του Τοπάζ, γίνεται έξω φρενών. Και χωρίς κανένα νύκτο για το τρυφερό αίσθημα του Τοπάζ, αλλά και για την άδεια του τσέπη, τον διώχνει από το σχολείο. Τον πετάει κυριολεκτικά στο δρόμο. Με τι απελπισία, τι σπαραγμό, αλλά και αγάπη, αποχαιρετάει ο δάσκαλος τους μαθητάς του. Τα μάτια του χαϊδεύουν ένα-ένα τα κεφαλάκια μέσα στην τάξη. Όλα τούτα τα ανέμελα διαβολάκια που είχαν γίνει μέρος της ζωής του τόσο καιρό. Οι τελευταίες του συμβουλές στα παιδιά. Το τελευταίο του αντίο.
1: Ναι. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Κώστα Καρά. Καλή σας νύχτα.

Αντίο, αντίο τάξη μου μικρή. Το πας απολύεσαι σήμερα. Αντίο, γρουσούζικη μέρα σήμερα. Όλα πήγαν στραβά, όλα. Αντίο τάξη μου. Κι εσύ παλιό φίλε μαυροπίνακα. Αντίο, αντίο παιδιά μου αγαπημένα. Γκοριό, Λαρίς, Καμίς, Σαντάλ, μην ξεχνάτε την αριθμητική σας. Σεμπαστιέν, την ορθογραφία σου αγόρι μου. Να προσέχετε παιδιά μου, να προσέχετε. Ψηλά το κεφάλι σας, να είστε τίμιοι, εργατικοί. Εγώ φεύγω τώρα. Θα γλιτώσετε από μένα και εγώ τις τρακατρούκες σας. Είχα τόσα πολλά να σας μάθω. Δεν ξέρω αν πρόλαβα, αν μπόρεσα. Θα σας φέρουν καινούριο δάσκαλο, μην ανησυχείτε. Και ένας δάσκαλος δεν διαφέρει και πολύ από έναν άλλον. Δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει. Εγώ που πάω, μη σας νοιάζει.

Μόνος λοιπόν να το πας, άνεργος, χωρίς φίλους, χωρίς προστάτες, ξεκινάει να αντιμετωπίσει τη νέα του ζωή, να μπει σε αυτή τη ζούγκλα που λέγεται κοινωνία. Πηγαίνει να επισκεφθεί τη Σούζη Κουρτουά, μια και στον ανιψιό της παραδίδει μαθήματα, και της διηγείται τα παθήματά του. Και εκεί, ό,τι θαύμα, του γίνεται μια πρόταση τόσο σπουδαία, τόσο ευεργετική, που δυσκολεύεται ο φτωχός να την πιστέψει. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, η ωραία Σούζη και ο κύριος Λωρόν Ντε Βερνέι, ο συνέτερός της, του πρότειναν να διευθύνει ένα γραφείο. Ένα γραφείο γενικών επιχειρήσεων. Ο μισθός που του προσφέρουν είναι αστρονομικός. Και ο Τοπάζ, ο Τοπάζ ονειροπόλος, αρχίζει πάλι να κάνει όνειρα.

Δεις λοιπόν επιχειρηματίας, πρόσωπο σπουδαίο και τρανό από τη μια στιγμή στην άλλη. Η ευτυχία του το πάζα περίγραπτη, όταν μάλιστα σκέφτεται πως θα έχει δίπλα του συνεργάτη, σύντροφο, την ωραία Σούζη. Πόσο εύκολο όμως γκρεμίζονται τα όνειρα. Ένας νεαρός περαστικός από το γραφείο του ανοίγει τα μάτια. Ο Λωράν Ντε Βερνέγιο, ευυπόληπτος κύριος Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου, είναι ένας απατεώνας, ένας καταχραστής που λιμένεται το δημόσιο. Εκμεταλλευόμενος τη θέση του, κάνει χίλιες κομπίνες που κρύβει πίσω από τη βιτρίνα του Γραφείου Γενικών Επιχειρήσεων Τοπάζ. Ένδρομος ο Τοπάζ ετοιμάζει να το βάλει στα πόδια. Να τρέξει κατευθείαν στον εισαγγελέα να καταγγείλει τις απάτες του Βερνέγ. Η Σούζη όμως τον εμποδίζει. Μαζί με το Βερνέγ θα καταστραφεί και εκείνη, θα ετοιμαστεί. Αυτή που τόσο τον βοήθησε, τόσο τον είχε συμπαθήσει. Και ο έρωτας, ο πραγματικός έρωτας, εμφανίζεται στη ζωή του Τοπάζ. Δέχεται να μείνει στο γραφείο, να γίνει όργανο του Βερνέγ, μόνο και μόνο για να σώσει την αγαπημένη του από το βούρκο της απάτης και της ατιμίας. Οι ερηνίες όμως τον κυνηγούν παντού, όπου διαβεί, όπου κοιτάξει. Φαντάζεται πως ο κόσμος ξέρει ή ότι οι άνθρωποι τον κατασκοπεύουν, τον απειλούν. Είναι ράκος πια. Το τίμημα της ατιμίας είναι βαρύ για τους αδύνατους ώμους του Τοπάζ. Και η Σούζη, τρομοκρατημένη κι αυτή, αγανακτισμένη από τις φαντασιώσεις μαζί του, τον χαστουκίζει και φεύγει.

φίρμα επιχειρηματία. Πρώτος και καλύτερος, ο Μους. Ο Μους, ο κύριος διευθυντής, ο πατέρας της Λιζέτας. Τι κρίμα που δεν είχε προβλέψει την άνοδο του τότε. Τότε που είχε παρουσιαστεί για γαμπρό στο σχολείο. Ας είναι όμως. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα δραστήριο άνθρωπο και ένα δύστιχο πατέρα. Η απογοήτευση του τοπάζ είναι τρομερή. Έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Και ο ευυπόληπτος Μους και η αγνή Ερνεστίνα και όλοι τους απατεώνες λέει. Μα τότε, τότε και η αγάπη της Σούζη είναι και αυτό μια απάτη. Όλα σχεδιασμένα με μαεστρία για να γίνει όργανο δικό της και του εραστή της, του κυρίου Βερνέη. Κάθε άλλος άνθρωπος θα λύγιζε κάτω από το βάρος μιας τέτοιας ανακάλυψης. Μα ο

0: στη Θεσσαλονίκη. Τότε ως μαθητές ξεφεύγαμε την ημέρα του Σαββάτου και πηγαίναμε και φτιάχναμε τις τσάρκες μας στους οίκους ανοχής στην περιοχή του Βαρδάρη. Εκεί λοιπόν επισκεπτόμασταν την Αμαλία, η οποία μας άφηνε να την απολαμβάνουμε έτσι όπως τη γέννησε η μητέρα της. Και εμείς δεν το αποφεύγαμε, πηγαίναμε και την παρακολουθούσαμε. Κάναμε και καλή κουβέντα μεταξύ μας. Εμένα όμως, εκείνο που ξεκίνησε να γράψω το βιβλίο, ήταν το φινάλι της ζωής της. Εκείνο ήταν κάτι που με συγκλώνησε κυριολεκτικά, γι' αυτό και την έκανα βιβλίο, ας πούμε.
1: Πώς η ιστορία της Αμαλίας πηγαίνει χέρι-χέρι, θα έλεγα, με την ιστορία της Ελλάδας και ειδικότερα με τον Μεσοπόλεμο?
0: Εγώ έγραψα ένα αφήγημα. Το αφήγημα είναι μια μορφή πεζογραφίας που ακροβατεί ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η Ελλάδα εκείνης της εποχής, η Ελλάδα του Μεσοπολέμου και η Ελλάδα της κατοχής. Αλλά εκτός από αυτό είναι και η Ελλάδα της χρονιάς του 1963, που ήταν μια κυριολεκτικά συγκλονιστική χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι τότε έγινε η δίκη του Λαμπράκη. Τότε για πρώτη φορά έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη. Τότε για πρώτη φορά κερδίζει η Ένωση Κέντρου τις εκλογές. Και το κυριότερο, ύστερα από 5 χρόνια σιωπής, γίνεται γνωστό ότι από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης έχει συλληφθεί ο Αριστίδης Πανκρατίδης, ο φερόμενος ως δράκος.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Τζανακάρη, λίγο από την αρχή. Εσείς παρουσιάζετε την Αμαλία ως μία προσφυγοπούλα, μία κοπέλα που ήρθε από τη Σμύρνη.
0: Ξέρουμε το ξεκίνημα. Η Αμαλία στο ξεκίνημα της, στα 10 της τα χρόνια, ζει μία τραγωδία πραγματική. Δολοφονείται η μητέρα της και ο πατέρας της από τους τσέτες της εποχής εκείνης. Δολοφονούνται και οι δυο τους μπροστά στα μάτια της. Η Αμαλία είναι κρυμμένη και παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει, κυρίως στη μητέρα της, με αποτέλεσμα να της μείνει, ας πούμε, αυτό που λέμε ένα
1: τραύμα
0: προσωπικό. Ένα τραύμα πραγματικά, γιατί βλέπει οι τσέτες να της κόβουν το στήθος της μητέρας της, το οποίο, όπως θα μου πει, ήταν πάρα πολύ όμορφο και η μητέρα της το καμάρωνε. Γι' αυτό και σε όλη την διάρκεια της πορνείας της η Αμαλία δεν άφηνε ποτέ να της αγγίζουν το στήθος. Και αυτό ήταν ακριβώς και στο τέλος που βοήθησε, ας πούμε το βοήθησε μέσα σε εισαγωγικά, βοήθησε στο τέλος της. Ξεκινάει από εκεί η Αμαλία, ξεκινάει με το να μένει ορφανή, να την εκμεταλλεύεται ένας θείος της, να παίρνει μέρος στους οίκους ανοχής της Μύρνης, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ξακουστοί και για το περιεχόμενο αλλά και για την πελατεία τους. Και από εκεί κάποια στιγμή με τους μικρασιάτες, με τους πρόσφυγες, με την καταστροφή φεύγει και αποβιβάζεται στον Πειραιά. Στον Πειραιά γίνεται κυριολεκτικά εκείνη την εποχή το σώσε.
1: Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Η μικρασιατική καταστροφή και γενικότερα οι πρόσφυγες που έρχονται, πώς επηρεάζουν την κοινωνική ζωή στις μεγάλες πόλεις, εκεί που έχουν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες?
0: Κατά πρώτον να σας πω το εξής, ότι κάθε τόσο η αστυνομία έβγαζε ανακοινώσεις. Ερχόταν πάρα πολλά κορίτσια από την Μικρά Ασία χωρίς καμία συνοδεία, δεν υπήρχε κανένα συνοδός τους. Ήταν δηλαδή κορίτσια ξέμπαρκα, όπως τα λέγαμε, τα οποία ήταν τρομοκρατημένα. Έπεφταν δηλαδή στη συνέχεια όλα τα λεγόμενα κοράκια από μέρος του Πειραιά και της Αθήνας και τις μάζευαν για να τις χρησιμοποιήσουν. Δήθεν θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν σε κάτι, δήθεν θα τις έβαζαν να δουλέψουν κάπου. Και η αστυνομία κάθε τρεις και λίγο έβγαζε ανακοινώσεις και έστειλε και χωροφύλακες, οι οποίοι επόπτευαν κυριολεκτικά αυτό το αλυσβερίσι των ανθρώπινων ψυχών που γινόταν. Γιατί αλυσβερίσι με τις ψυχές των κοριτσιών που ήταν πονεμένες ιδιαίτερα γινόταν εκεί.
1: Μια εκμετάλλευση.
0: Μια εκμετάλλευση η οποία πολλές φορές οδηγούσε τα κορίτσια και σε τόπους εκτός Ελλάδος, εκτός της χώρας μας. Είναι πάρα πολύ γνωστά πράγματα αυτά και τα καταγράφω εγώ μέσα στο βιβλίο μου. Έχω εντρυφήσει και έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα γύρω από αυτό το περιθώριο των ανθρώπων.
1: Άρα θέλετε να μας πείτε ότι πάρα πολλά κορίτσια που ήρθαν από την Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα, έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης?
0: Τα εκμεταλλεύτηκαν ένα σωρό επιτίδιοι στον Πειραιά, από τον Πειραιά και στην Αθήνα, και τα περισσότερα από αυτά κατέληξαν στους οίκους ανοχής, τα περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά που ήταν μόνα, που δεν είχαν οικογένειες, που ήταν μοναχικές ψυχές, ας πούμε. Μία τέτοια ήταν και η Αμαλία, η οποία δεν είχε πια κανέναν, ήταν απογοητευμένη και το μόνο που ήξερε και της είχε μάθει ο θειός της ήταν αυτό το

0: το πράγμα να εκδίδεται. Ακολούθησε λοιπόν αυτό το πράγμα και έπεσε στα χειρότερα, όπως ήταν τα βούρλα εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν ένα γκέτο πραγματικά. Αγάπησε κάποιον ο οποίος πέθανε από φυματίωση, γιατί στο βιβλίο καταγράφεται και το νοσοκομείο Συγκρού και τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο νοσοκομείο Συγκρού, όπως καταγράφεται και τι ακριβώς γινόταν με τους φυματικούς στην Πεντέλη επάνω, όπου κατασκήνωναν κατά εκατοντάδες αυτοί οι οποίοι έπασχαν από το μικρόβιο του Κοχ, όπως λεγόταν στην επιστημονική γλώσσα.
1: Να παραμείνουμε στους οίκους ανοχής. Ξέρω ότι έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα και μάλιστα ως μαθητευόμενος δημοσιογράφος είχατε ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Οι οίκοι ανοχής είναι απειράριθμοι στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Στις εφημερίδες αναγράφεται ότι σε κάθε γειτονιά υπήρχε ένα οίκος ανοχής. Υπήρχαν ένα σωρό ζυθοπολία, τα λεγόμενα ζυθοπολία, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπου σύχναζαν ένα σωρό γυναίκες οι οποίες εκδίδονταν επιχρήμαση. Κανονικά τις είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος αυτός έπαιρνε τα λεφτά και αυτές έπαιρναν οτιδήποτε τις επέτρεπε στον εαυτό του να τις δίνει. Λένε μάλιστα ότι στην Αθήνα είχε φτάσει ο αριθμός να ξεπερνάει τις 40 και 50 χιλιάδες πόρνες. Και η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να μπορεί να το αλλάξει το σύστημα αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η Ελλάδα εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο καθένας έφτιαχνε ό,τι ήθελε. Σκεφτείτε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε κηρύξει τη χώρα μας ως τον παράδεισο των ναρκωτικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συνέβαινε.
1: Αναφέρετε και στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν χασισοποτία, υπάρχουν τεκέδες.
0: Πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Σας λέω ότι τα ναρκωτικά πουλιόνταν στην Ομόνοια από τα περίπτερα. Ήταν υπαριθμόν ένα μάστιγα εκείνης εποχής. Και αυτό τώρα, αν το συνδυάσεις το ναρκωτικό μαζί με την πορνεία, δεν είχαν... Οι γιατροί έλεγαν ότι αν 10 χρόνια μία γυναίκα ακολουθήσει το επάγγελμα της πορνείας, ήταν από τις επόμενες που θα πέθαιναν. Δεν έβγαινε η ζωή έτσι μέσα από αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μεγάλη κακοπέραση.
1: Αναφέρεται στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής, κάποιοι γνωστοί, ναι, κάποιοι λιγότερο. Όπως επίσης αναφέρεται ότι υπάρχουν και γυναίκες που εργάζονται κρυφά. Και ουέ και αλίμονο εάν τις ανακάλυπτε κάποιος γείτονας ή κάποιος συγγενής.
0: Ναι, οι περισσότερες που εργαζόταν κρυφά ήταν λόγω της ανέχειας, λόγω του ότι δεν έφταναν τα χρήματα που έβγαζε η οικογένεια για να μπορέσει να θρέψει τα παιδιά της, τους εαυτούς τους, οι γυναίκες και οι άντρες, με αποτέλεσμα οι γυναίκες, μερικές από αυτές, όχι όλες, ορισμένες από αυτές, να μπορούν να εργάζονται και κρυφά. Και ήταν επόμενο αν κάποιος τις έβλεπε κάποιος γείτονας, γιατί αμέσως ο κόσμος εκείνη την εποχή ήταν πολύ περίεργος, ήταν πολύ παράξενος και δεν αργούσε πολύ για να σου βγάλει το όνομα και να σε κακολουγάει για οποιοδήποτε λόγο. Σαν το ζήτημα της πορνείας, το οποίο δεν ήταν οποιοδήποτε λόγο, ήταν σοβαρός.
1: Υπήρχαν περιστατικά που πόρνες ήρθαν αντιμέτωπες με συγγενείς, με τον σύζυγό τους για παράδειγμα.
0: Ναι, η Αμαλία μου αναφέρει μία που ήρθε με το γιο της. Χωρίς να το περιμένει, τρελάθηκε η γυναίκα. Όταν μπήκε μέσα και είδε το γιο της, τρελάθηκε κυριολεκτικά. Κοιτάξτε, έχω εντοπίσει ένα δημοσίευμα που αναφέρεται στους ματωμένους δρόμους της Αθήνας. Mm-hmm. Το έγκλημα ήταν στην κορυφή των γεγονότων εκείνης της εποχής. Οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τα ναρκωτικά και με την πορνεία ήταν και εγκληματίες. Οι περισσότεροι ήταν μαχαιροβγάλτες. Και τα μαχαιρώματα δεν γινόταν μόνο μεταξύ τους, γινόταν και τα μαχαιρώματα στις γυναίκες. Υπέφεραν πάρα πολύ οι γυναίκες εκείνη την εποχή.
1: Υπήρχε φτώχεια, υπήρχε πείνα και θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Τζανακάρη. Τι σημαίνει για μια γυναίκα να είναι πόρνη αυτή την εποχή που μας περιγράφεται και να έρχεται και σε επαφή με όλο τον υπόκοσμο?
0: Ο πρώτος φόβος είναι οι αρρώστιες. Οι περισσότερες από αυτές έπασχαν είτε από σύφυλλη είτε από βλενόρια, είτε από άλλες σεξουαλικές αρρώστιες. Mm-hmm. Γιατί και οι εξετάσεις που τις φτιάχνανε οι γιατροί δεν προλαβαίναν. Ήταν τόσες πολλές που οι γιατροί, οι οποίοι ήταν διαπιστευμένοι για να κάνουν αυτού του είδους εξετάσεις, δεν προλάβαιναν. Δεν προλάβαιναν. Δηλαδή, σας είπα από την αρχή ότι τα χρόνια του Μεσοπολέμου είναι η πιο σκοτεινή εποχή της Ελλάδας. Είναι η πιο σκοτεινή εποχή και η πιο άγνωστη εποχή. Με τις φυλακές γεμάτες, με τα ναρκωτικά σε πρώτη βιτρίνα, με την πορνεία εξίσου, με τη φτώχεια, με την φυματίωση, Δηλαδή χίλια δύο πράγματα υπήρχαν.
1: Δηλαδή όσο προς αυτές τις γυναίκες δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Έλεγχος υπήρχε σε αυτές που ήταν δηλωμένες. Αλλά στις αδήλωτες δεν υπήρχε. Και οι αδήλωτες ήταν επίσης χιλιάδες. Υπάρχουν καταγγελίες και ανακοινώσεις από μέρος της αστυνομίας, οι οποίες ζητάνε να πάντα να δηλωθούν, αλλά δεν πήγαιναν γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα λόγω της οικογένειάς τους, λόγω της γειτονιάς τους, λόγω των παιδιών τους, λόγω του συζύγου τους. Ήταν πολύ δύσκολο, άρα το ασκούσαν πάρα πολύ κρυφά.
1: Αναφέρεται τον Μεσοπόλεμο. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο ήταν, αλλά για την Ελλάδα ακόμα περισσότερο, γιατί είχε και την Μικρή Ασιατική καταστροφή. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις ανδρών και γυναικών, εάν έχουμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, υπάρχουν και οι γυναίκες από την αστική τάξη.
0: Οι γυναίκες από την αστική τάξη σύχναζαν εκεί που ήταν η καφετέρια του Γιαννάκη. Δηλαδή, ο στενά που ήταν εκεί σύχναζαν και περνούσαν πάρα πολύ καλά. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα εκεί ακριβώς μέσα στις γυναίκες αυτής της τάξης, της αστικής, εντρυφούσαν οι μαντάμες, οι οποίες ψάρευαν τις κοπέλες.
1: Βλέπουμε ότι ακόμη και σε αυτούς τους κύκλους υπάρχει η πορνεία.
0: Βεβαίως τα κορίτσια που τότε είχαν αρχίσει να γίνονται δακτυλογράφοι, να πηγαίνουν για μοντέλα, να πηγαίνουν για να τους ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι, να πηγαίνουν να δουλεύουν σαν υπάλληλοι, να πηγαίνουν να εργάζονται σε καταστήματα, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός για τις μαντάμες, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Μια μαντάμα θα μπορούσε να μπει σε ένα σπίτι μέσα και να τη θεωρούν ότι είναι Αγία. Και σαν Αγία έπαιρνε το πρώτο πράγμα που έβρισκε μέσα, το κορίτσι. Το έπαιρνε γιατί έλεγε ότι θα της βρει θα την βάλει σε ένα καλό σπίτι να δουλέψει σαν υπηρέτρια στην αρχή. Στη συνέχεια όμως θα της έβρισκε τον αγαπητικό, ο οποίος θα την προωθούσε από εδώ από εκεί, έλεγε ότι θα τη βάλει να γίνει πλούσια, να παίξει στον κινηματογράφο, να κάνει οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα ξεκινούσε το μαρτύριο της ζωής της.
1: Και πού κατέληγε?
0: Κατέληγε σε οίκο ανοχής. Και καλά με έναν κατέληγε σε οίκο ανοχής που ήταν, ας πούμε, κάπως περιοπής. Αν ήταν κάποιος οίκος ανοχής ο οποίος λειτουργούσε στα περίχωρα της Αθήνας, ας πούμε στα Πέντε Φι ή στη Μέλισσα ή σε κάποια άλλα που έλεγαν ότι είναι μπειράρικα, ότι πουλούσαν μπύρα, από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαζαν.
1: Άρα βλέπουμε ότι και σε αυτόν τον κύκλο υπάρχει η βρωμιά, υπάρχει μεγάλη βρωμιά.
0: Πολύ μεγάλη. Εκεί είναι η βρωμιά. Εκεί και στις φυλακές, στα ναρκωτικά. Είναι ο υπόκοσμος ο λεγόμενος, ο οποίος πολλές φορές ο υπόκοσμος δεν είναι μόνο στη φτώχεια, είναι και στα πλούτη. Πολλές φορές η αστυνομία, έτσι όπως διάβαζα τις εφημερίδες και έψαχνα, έβρισκα ότι η αστυνομία έβλεπε ακόμα και δικηγόρους να παίζουν το ρόλο του νταβατζή, φοιτητές να παίζουν το ρόλο του νταβατζή. Σας είπα, υπήρχε μεγάλη πλειονότητα γυναικών, επειδή οι περισσότεροι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία ήταν κοπέλες, ήταν γυναίκες, δεν ήταν άντρες. Ήταν παιδιά και ήταν μεγάλες ηλικίες με τις κοπέλες. Όσες κατάφεραν να έρθουν να μην τις διάσουν οι Τούρκοι ή τις σφάξουν οι Τούρκοι κλπ., μπόρεσαν και ξέφυγαν και ήρθαν και γέμισε η Αθήνα. Η Αθήνα ήταν γεμάτη από γυναίκες, γι' αυτό και ήταν και γεμάτη από πόρνες.
1: Κύριε Τζανακάρη, αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να ονειρευτούν μια διαφορετική ζωή? Ήταν μονόδρομος η πορνεία?
0: Όλοι μπορούν να ονειρεύονται. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται πάντα τα όνειρα πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν αυτή η οποία τις κατασπάραζε. Η πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Στα χρόνια που ακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή ήταν μια πραγματική κόλαση. Και κυρίως η κόλαση ήταν για τα μεγάλα, τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Αθήνα και ο Πειραιάς, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί γινόταν κυριολεκτικά το σώσε. Κυρίως όμως, επειδή κατέβαιναν οι περισσότεροι στον Πειραιά, οι περισσότεροι πρόσφυγες στον Πειραιά, εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα.

0: Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Απόψε μιλάμε για μια γυναίκα, την Αμαλία, μια πόρνιστα αζήτητα, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Τζανακάρη, μια αληθινή ιστορία. Κύριε Τζανακάρη, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Να περάσουμε τώρα στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Επίγειος φόβος και τρόμος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας, και ντογρού για το Συγκρού, όπως φώναζαν χερέκακα οι χωροφύλακες στις πόρνες.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν ο φόβος τους, γιατί πίστευαν, δεν ήξεραν ότι στο νοσοκομείο Συγκρού υπήρχε η πραγματική θεραπεία, τις βοηθούσαν, αλλά το όνομα που είχε βγει, ότι στους Συγκρού θα σε στείλουμε, στους Συγκρού θα σε στείλουμε, στους Συγκρού, τις τρομοκρατούσε στην κυριολεξία. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν τις πήγαιναν με αυτοκίνητα και μόλις έφταναν στην είσοδο και ανοίγονταν οι πόρτες από τα ταξί για να κατέβουν και λοιπά, ή από τα αυτοκίνητα, αν υπήρχε κάποιο αυτοκίνητο ιδιώτη που τις πήγαινε, προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους χωροφύλακες που τις συνόδευαν. Αλλά μέσα εκεί γινόταν πραγματικά δουλειά καλή. Άμα το αφρουδίσιο νόσημα είναι από τα θεράπευτα, και ήταν από τα θεράπευτα τότε πολλά από τα αφρουδίσια νοσήματα, για τα οποία δεν είχαν βρεθεί τα ανάλογα φάρμακα που έχουν βρεθεί μετά από τον πόλεμο, στην εποχή μας δηλαδή.
0: Άρα αυτές οι γυναίκες, εκτός από τους κακοποίους, όλους αυτούς τους ανθρώπους της νύχτας, έχουν να αντιμετωπίσουν φυματίωση, λέπρα, αφροδίσια νοσήματα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αμαλία.
1: Και η λέπρα ακόμα ήταν παρεξηγημένη. Πίστευαν ότι μπορούσε να σε κολλήσει ακόμα και από μια μικρή απόσταση ο άλλος τη λέπρα του.
0: Η Αμαλία πώς τα βιώνει αυτά?
1: Η Αμαλία τα βιώνει αυτά τα πράγματα με πολύ προσοχή και με τη σκέψη της πάντα πώς θα μπορέσει να το αποφύγει αυτό. Το πράγμα που δεν μπορείς όμως να το αποφύγεις, άμα μπεις μέσα σε αυτό, είναι η ιστορία που δεν σταματάει ποτέ με τίποτα. Δύσκολα πολύ. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος άντρας. Έχω μία περίπτωση μέσα στο βιβλίο μου που προσπαθεί να γλιτώσει μία φιλενάδα της, αλλά δεν καταφέρνει, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος που θα την παντρευόταν, αλλά τον άνθρωπο αυτόν τον σφάζει, τον μαχαιρώνει ο νταμπατζής της κοπέλας. Γιατί βλέπει να χάνει από εκεί τα λεφτά που έβγαζε.
0: Είπαμε πριν ότι η Αμαλία βαδίζει με την ιστορία του Μεσοπολέμου και γενικότερα η πορνεία, και αυτή την περίοδο έχουμε το δίδυμο Μπόνι και Κλάιντ, ή καλύτερα την Κούλα και τον Ανδρέα Χριστοφιλέα.
1: Ήταν η Μπόνι και Κλάιντ εκείνης εποχής αυτοί οι δύο, ήταν αδέρφια. Έκαναν μια-δυο δολοφονίες, αυτοί είχαν επηρεαστεί πολύ από τα φυλάδια που κυκλοφορούσαν τότε έναντι ολίγων λεπτών από τα περίπτερα, και όπου υπήρχε ένας ήρωας, ο λεγόμενος Ροκαμβόλ, ο οποίος είχε αφήσει εποχή με τα κατορθώματά του. Διάβαζε ο νεαρός, ο Χριστοφιλέας διάβασε για τον Ροκαμβόλ, ήθελε να γίνει ο νέος Ροκαμβόλ, παρέσυρε και τη μικρή την αδερφή, τον δολοφόνησαν έναν οδηγό αυτοκινήτου, προσπάθησαν να κάνουν και άλλο είδους δολοφονίες, αλλά τελικά τους έπιασαν και τιμωρήθηκαν. Τότε είναι και το μεγάλο έγκλημα που έγινε στο Χαροκόπου.
0: Τι είχε συμβεί με τον Αθανασόπουλο?
1: Κανονικά τον Αθανασόπουλο βοήθησε να τον σκοτώσουν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Πρέπει να τον σκότωσε ο Μουσιός, ο Ανιψιός. Αλλά τον οποίο επηρέαζε πάρα πολύ και η Φούλα και η μάνα της η Κάστρο. Βοήθησε και η Κάστρο, βοήθησε και η Φούλα. Αλλά κυριολεκτικά για την δολοφονία του κατηγορήθηκε ο Ανιψιός, ο Μουσιός, ο οποίος πέθανε βέβαια και αυτός φυματικός, αν θυμάμαι καλά. Τον υποσκότουσαν και τον έκαναν κομμάτια και τον έκοψαν, τον τύλιξαν σε... τον έκαναν δέμα και τον πέταξαν κάτω στον λισό, νομίζω.
0: Υπάρχει πάρα πολύ βία αυτή την περίοδο.
1: Είχε πολύ βία και πολύ έγκλημα. Μην νομίζουμε, απλώς δεν μαθεύονταν εύκολα. Μην νομίζουμε ότι σήμερα είναι αυτό το πράγμα. Και τότε μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα δεν είχε 1 εκατομμύριο ψυχές, δεν είχε.
0: Γιατί, κύριε Τζανακάρη, από όλες αυτές τις γυναίκες επιλέξατε την Αμαλία, επιλέξατε η πρωταγωνίστρια του βιβλίου σας να είναι η Αμαλία, μια πόρνιστα αζήτητα, όπως είναι και ο τίτλος?
1: Η Αμαλία ήταν μια περίπτωση τελείως διαφορετική. Η Αμαλία μου έκανε τρομακτική εντύπωση, η κοινωνικοποίηση που είχε σαν άτομο. Ήταν μια ευεργέτιδα για τη Θεσσαλονίκη, για ένα σωρό οικογένειες, για ένα σωρό ανθρώπους. Αυτό, οι ευεργεσίες της Αμαλίας ήταν αυτές, και ο τρόπος που συμπεριφερόταν γύρω από τη ζωή της ήταν αυτός που με έκανε να ξεκινήσω γύρω από αυτό το θέμα. Εξάλλου Εξάλλου έχω γράψει και ένα κατά κάποιο τρόπο ποίημα που λέω ότι από όλες τις πόρνες της Ιερουσαλήμ ο Χριστός διάλεξε για μαθήτριά του την πόρνη Μαγδαληνή. Mm-hmm. Αν ζούσε στα χρόνια μας θα διάλεγε την πόρνη Αμαλία. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς για όλα όσα έκαναν και η μία και οι άλλοι και ιδίως για όλα όσα πέρασαν θα είναι σίγουρα μαζί του στον παράδεισο. Αυτό το έχω χρησιμοποιήσει και σαν μότο στο βιβλίο. Λοιπόν, η Αμαλία ήταν ένα άτομο το οποίο υπεραγαπήθηκε στη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για την κοινωνικοποίηση του εαυτού της. Ήταν μια πραγματικά ευεργέτιδα. Αυτό με έκανε να ξεκινήσω και να συλλέξω τα στοιχεία που χρειαζόμουν.
0: Κύριε Τζανακάρη, να περάσουμε τώρα στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής, μέσα από τη ζωή της Αμαλίας, αλλά και μέσα από τη ζωή όλων αυτών των γυναικών. Από την πρώτη κιόλας ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στο βιβλίο σας ότι η πόλη έχει περιπέσει σε μια κατάσταση που έλεγες ότι χειρότερη δεν μπορούσε να γίνει.
1: Επανειλημμένα έχω κουβεντιάσει για τη Θεσσαλονίκη της εποχής εκείνης, της κατοχής δηλαδή. Έχω κουβεντιάσει και με τον αείμνηστο φίλο μου τον Γιώργο τον Ιωάννου και με τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, οι οποίοι με έχουν αφηγήσει τα μύρια όσα. Η Θεσσαλονίκη είχε καταντήσει να είναι μια αγροτική πόλη κατά τα χρόνια της κατοχής, όπου έλειπε κυριολεκτικά το παν και κυρίως έλειπε το φαγητό. Επομένως, η πορνεία ήταν και εκεί πάρα πολύ εύκολο να την ακολουθήσει κάποια γυναίκα για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Εδώ να προσθέσουμε όμως ότι έχουμε και τον πόλεμο, έχουμε μαυραγορίτες, έχουμε δοσύλλογους, έχουμε χαφιέδες, άρα η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη.
1: Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αλλά η πορνεία δεν έπαψε να υπάρχει, όσο και αν ήταν δύσκολη η κατάσταση, η γύρω κατάσταση. Η πορνεία εξακολουθούσε να υπάρχει. Και μάλιστα οι Γερμανοί είχαν συστήσει και μία κατάσταση με ξεχωριστές γυναίκες, τις οποίες επέλεγαν για να τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι σε διάφορες δικές τους συνάξεις. Ήταν και τότε όμως η πορνεία ένα από τα κυριότερα που γινόταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Η φτώχεια και η απαγόρευση της κυκλοφορίας και γενικότερα οι απαγορεύσεις δεν είχε επηρεάσει το επάγγελμα.
1: Το είχε επηρεάσει στην αρχή, ύστερα όμως τα πράγματα άρχισαν να συνηθίζονται. Άρχισαν να λειτουργούν τα κέντρα διασκέδασης, άρχισαν... Μην ξεχνάτε ότι ο Τσιτσάνισκι ξεκίνησε από τα χρόνια της κατοχής. Και μάλιστα ήταν ένα από τα μαγαζιά που είχε πολύ καλή πελατεία, γιατί ο Τσιτσάνης αγαπιόταν πάρα πολύ από τους ανθρώπους εκείνης εποχής. Και τα τραγούδια του περνούσαν, γιατί κυκλοφορούσαν οι πλάκες. Οι πλάκες από τα τραγούδια του Τσιτσάνη κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ο συλλέκτης, ο Μουσκουντής, ο αστυνομικός διευθυντής, ήταν από τους καλύτερους συλλέκτης. Ό,τι έβγαζε ο Τσιτσάνης το μάζευε.
0: Άρα υπήρχε βραδινή διασκέδαση, υπήρχε ζωή τη νύχτα.
1: Παίζαν πολλά χαρτιά, είχε πολλά καζίνο. Κρυφά.
0: Τζόγος.
1: Τζόγος, τα οποία πολλές φορές οι Γερμανοί τα επέτρεπαν, γιατί έπαιρναν λεφτά. Οι ίδιοι οι Γερμανοί τα έστειλαν πολλά από αυτά. Πολλά από τα καζίνο της Θεσσαλονίκης τα είχαν στις ίδιοι οι Γερμανοί. Είχαν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τα λειτουργούσαν, αλλά πίσω από αυτούς ήταν οι Γερμανοί και μάζευαν χρήματα.
0: Η Αμαλία, τι θέση έχει στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή?
1: Η Αμαλία στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ γνωστή, γίνεται πάρα πολύ γνωστή. Είναι μια, ας πούμε, μια βολική γυναίκα, είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ δοτική. Μπορώ να πω ότι αγαπάει αυτό που κάνει, δεν το κάνει με το ζόρι, δεν το κάνει με τη βία. Έχει μια αυτεξουσία, δηλαδή κάνει κουμάντο στον εαυτό της, κυβερνάει τον εαυτό της, δεν αφήνει να την κυβερνάει κάποιος άλλος. Παρ' όλα αυτά όμως έχει έναν δικό της άνθρωπο, όπως είχαν και οι περισσότερες. Αλλά ήταν και αυτός ένα κάθαρμα κυριολεκτικά, ένα παρακρατικό στοιχείο, το οποίο στο τέλος ετοιμάζονταν να την πουλήσει την Αμαλία σε κάποιον Γερμανό, και γι' αυτό η Αμαλία το έσκασε κάποια στιγμή με το τρένο, πήγε στην Κατερίνη σε κάποια οικογένεια, παρέμεινε μερικές μήνες μέχρι την απελευθέρωση και ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη. Το δε δικό της τον εκτέλεσαν η όπλα τον εκτέλεσε.
0: Στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα σημαντικό εβραϊκός πληθυσμός, και θέλω να μου πείτε αν έζησε η Αμαλία τα γεγονότα της Άνοιξης του 43 με τον διωγμό.
1: όλοι έζησαν τα γεγονότα, γιατί είχε πολύ μεγάλο πληθυσμό εβραϊκό η Θεσσαλονίκη. Είχε 50.000 Εβραίους. Και επειδή τους ήταν στην κορυφή της οικονομικής ζωής, όλοι κοιτούσαν πώς θα μπορέσουν να τους εκμεταλλευτούν. Έχω την εντύπωση και μπορώ να πω, το πιστεύω, ότι πολλοί από τους Θεσσαλονικείς ευχαριστήθηκαν που μαζέψαν τους Εβραίους οι Γερμανοί, γιατί γίναν κυρίαρχοι αυτοί στην οικονομική ζωή στη συνέχεια. Γιατί οι περισσότεροι από τους Εβραίους χάθηκαν στο Auschwitz, δεν γύρισαν πίσω πια.
0: Η Αμαλία σας είχε μιλήσει για αυτά τα χρόνια, για τα χρόνια της κατοχής.
1: Μου μίλησε και για τα χρόνια της κατοχής, για τη ζωή της πώς ήταν, αλλά η ζωή τότε εκείνων των, όλων των ανθρώπων ήταν πια άσχημη εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Μόνο οι μαυραγωρίτες περνούσαν καλά, και επειδή η Αμαλία ήταν λίγο πολύ όμορφη και δοτική, όπως σου είπα, τη χρησιμοποιούσαν και ως συνοδό πολλοί από αυτούς, από τους μαυραγωρίτες, προκειμένου να δείξουν προς τα έξω ότι έχουν πέρασει σε πολύ όμορφες γυναίκες, πηγαίνοντας στα κέντρα διασκέδασης. Έτσι επισκέφθηκε και το Ουζερί Τσιτζάνης ως συνοδή ενός μαυραγωρίτη.
0: Σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι για ένα μπουκάλι λάδι ζητούσαν ολόκληρο σπίτι και ήταν και αμέτρητοι και ξεφύτρωναν από παντού οι μαυραγωρίτες.
1: Ναι. Οι μαυραγωρίτες, ναι. Μα υπήρχε το πρόβλημα της επιβίωσης. Mm-hmm. Έπρεπε να ζήσει η οικογένεια, τα παιδιά. Άμα έβλεπες ότι το παιδάκι, ξέρεις, όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κινδυνεύει από την πείνα, όχι μόνο το σπίτι σου θα πουλήσεις, αλλά και ο ίδιος θα πουληθείς. Κάποτε κουβέντιαζα με την ηθοποιό, τη συγχωρεμένη, την Φωκά. Έβλεπα ότι τρώγαμε και έβλεπα ότι σκούπιζε το πιάτο του φαγητού, ακόμα και με την τελευταία μπουκιά δεν άφηνε σταγόνα ούτε το λαδάκι. Λέω, κύριε, κάποια στιγμή απόρρισα, λέω, κυρία Φωκά, γιατί το κάνετε αυτό? Βασίλη μου λέει, άκουσε να σου πω, εγώ έζησα στην κατοχή, στα χρόνια της κατοχής στην Αθήνα. Άκουγα από το παράθυρο τα μικρά παιδιά να λένε «Μαμά πεινάω, μαμά πεινάω», και 3-4 φορές μετά δεν τα άκουγες να το λένε, γιατί είχαν πεθάνει. Είπα λοιπόν, αν επιβιώσω δεν θα αφήνω ούτε μία σταλίτσα από το φαγητό μου στο πιάτο. Δηλαδή αυτό δείχνει πόσο άσχημο ήταν το πράγμα να βλέπεις μικρά παιδιά να πεθαίνουν. Ήταν τρομακτικό. Άρα γιατί να μην πουλήσεις το σπίτι σου για ένα μπουκάλι λάδι που θα έδινε στο παιδί σου ζωή για μια εβδομάδα, 5 μέρες, όσο θα μπορούσε να αντέξει.
0: Πριν, κύριε Τζανακάρη, είπαμε ότι είχαμε τις αρρώστιες, λέπρα, φυματίωση, αφροδίσια νοσήματα. Τώρα έχουν προσθεθεί και οι ψήρες, και από ό,τι κατάλαβα ήταν ο εφιάλτης τους. Η Αμαλία μάλιστα λέει ότι είναι ανίκητες και βασανιστικές.
1: Οι ψήρες, οι οποίες ήταν πολύ εύκολο να τις κολλήσεις, και γι' αυτό έβλεπες ότι εκεί σε μια συνοικία της φτώχειας που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έβλεπες να λάβουν φωτιές και πάνω σε αυτές τις φωτιές γυμνές να ξύνονται, ας πούμε, και να προσπαθούν να ρίξουν τις ψήρες μέσα στη φωτιά. Στην αρχή τρόμαξαν οι Γερμανοί, επισκέφτηκαν 1-2 φορές, είδαν τι γινόταν και στο τέλος δεν τις άφηναν να βάζουν τις φωτιές για να καίνουν τις ψήρες.
0: Άρα ήταν και αυτός ένας εφιάλτης.
1: Ήταν εφιάλτης, οπωσδήποτε. Και όχι μόνο για τις γυναίκες, ήταν και για τους άνδρες εφιάλτης. Γι' αυτό και οι στρατιώτες είχαν πάντα μαζί τους ένα κουτάκι με την ανάλογη σκόνη. Έδινε ο ίδιος ο στρατός, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και πολύ αργότερα στο στρατό, και με τα πολεμικά δηλαδή.
0: Τελειώνει ο πόλεμος, κύριε Τζανακάρη, και ξεκινά ο εμφύλιος, και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζορτζ Πολ. Τι σχέση έχετε εσείς ως δημοσιογράφος με αυτό το περιστατικό?
1: Μένω στο ίδιο δωμάτιο που είχε μείνει και ο Τζορτζ Πολ. Στο ξενοδοχείο που πήγα και δήλωσα ότι είμαι δημοσιογράφος, μου είπε ο ρεσεψιονίστ ότι εμείς τους δημοσιογράφους τους δίνουμε το δωμάτιο ενός άλλου δημοσιογράφου που ήταν κορυφαίος για εκείνη την εποχή, και μου εξήγησε την περίπτωση του Τζορτζ Πολ. Έμεινα λοιπόν στο ίδιο δωμάτιο. Επομένως έμαθα από τον ρεσεψιονίστ, ήξερα βέβαια τι είχε ακριβώς, τι είχε συμβεί με τον, αλλά τον άκουσα να μου εξηγεί για μια ακόμη φορά τι ακριβώς είχε συμβεί στον δημοσιογράφο τον Αμερικανό, τον διάσημο δημοσιογράφο τον Τζορτζ Πολ, που δολοφονήθηκε.
0: Τι σας είχε πει?
1: Μου είχε πει ότι δολοφονήθηκε, πως είχε γίνει η δολοφονία του. Εγώ όμως από τη δουλειά τη δική μου έψαξα, γιατί ο Τζορτζ Πολ υπόθηκε ότι το βράδυ της δολοφονίας του είχε δειπνήσει μαζί με τον Στακτόπουλο ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε στη δολοφονία του, mm-hmm. είχε δειπνήσει στο Λουξεμβούργο, υποτίθεται είχε, είχε δειπνήσει στο Λουξεμβούργο και είχαν φάει μάλιστα αστακό με μπιζέλια.
0: Ότι είχαν βρεθεί στο στομάχι του αυτά, ναι.
1: Ναι, στο Λουξεμβούργο υπήρχε μια ορχήστρα Πάρμεν, έλκει την καταγωγή της από εδώ, από την πόλη των Σερών. Και εγώ είχα γνωρίσει τον πατέρα Πάρμεν που ήταν εκεί με τη γυναίκα του και μου είπαν ότι δεν είχε πάει ο Πόλκ εκείνο το βράδυ εκεί και επομένως δεν είχαν κάνει και το φαγητό αυτό. Πού να βρουν τώρα αστακό εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Και επομένως αφού έμενα σε εκείνο το δωμάτιο, έδεσα την ιστορία αυτή, είπα στην Αμαλία. Και μου λέει, μου είπε ότι η Αμαλία τα ήξερε όλα αυτά τα πράγματα. Μου είπε ότι πραγματικά δεν έγινε η δολοφονία από τον Στακτόπουλο. Ο Στακτόπουλος ήταν το θύμα.
0: Κύριε Τζανακάρη, η Αμαλία έζησε την εποχή που η Θεσσαλονίκη συγκλονίζεται από την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Εσείς τι θυμάστε από εκείνες τις μέρες?
1: Ναι, είναι κάτι που δεν ξεχνιέται φυσικά, μια δολοφονία σαν την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα και ήταν και πολύ αγαπητός και σαν φοιτητής πανεπιστημίου αλλά και σαν βουλευτής. Η δολοφονία έγινε στις 22 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια άγρια δολοφονία και ήταν καθαρά μια στημένη δολοφονία. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν η αφορμή να ξυλωθεί το παρακράτος της λεγόμενης δεξιάς εκείνης εποχής. Ήταν ένα παρακράτος που είχε ανδρωθεί στα χρόνια της δεκαετίας του 50, αμέσως μετά την κατοχή, από όλους εκείνους οι οποίοι είχαν διαπρέψει στα χρόνια της κατοχής σε συνεργασίες με τους Γερμανούς και είχαν φύγει κάποτε, είχαν πάει στη Βιέννη να κάνουν μια κυβέρνηση μετά τον πόλεμο, δεν κατάφεραν, γύρισαν και μπήκαν σε ορισμένους αρμούς της πόλης, της πολιτείας, γενικότερα της ελληνικής, από όπου μπορούσαν και διοχέτευαν ορισμένες παρακρατικές τους οργανώσεις και ορισμένες παρακρατικές τους εκφάνσεις. Mm-hmm. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, εκτός από την τραγικότητα της ίδιας της δολοφονίας, είχε σαν αποτέλεσμα να ξυλωθεί αυτό το παρακράτος και να αρχίσουν να παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές ακόμη και άνθρωποι και αξιωματικοί της τότε χωροφυλακής. Ήταν ένα γεγονός που κανένας δεν περίμενε πως θα έμπαινε τόσο βαθιά μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί από εκεί και πέρα συνεχίστηκε αυτή η περίπτωση με τον Λαμπράκη, συνεχίστηκε με τη δημιουργία των Λαμπράκηδων που είχε κάνει η ΕΔΑ, συνεχίστηκε με τις πορείες ειρήνης που γινόταν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Μας είχε συγκλονίσει όλους, μας είχε συναρπάσει όλους, κυρίως τους νέους εκείνης της εποχής. Εγώ έτυχε να είμαι και από αυτούς που ξημεροβραδιάστηκαν έξω από το ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο, όταν περιμέναμε αν θα πεθάνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης ή όχι.
0: Μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη έχουμε τη σύλληψη του Παγκρατίδη. Και γιατί σας ρωτάω? Γιατί υπάρχει μία σχέση.
1: Ναι, ναι. Άμεση σχέση. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν ένας μπάτσος κυριολεκτικά στην χωροφυλακή της εποχής εκείνης που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας τραπάτσος των αστυνομικών εκείνης της εποχής. Επομένως έπρεπε κάτι να βρεθεί οπωσδήποτε για να μπορέσει να ανακάμψει η άσχημη πορεία που είχε πάρει η ιστορία της χωροφυλακής.
0: Το κύρος κόσμος,
1: το κύρος της αστυνομίας, ναι, το κύρος της αστυνομίας είχε καταπαραστρωθεί, είχε κατατρωθεί. Επομένως έπρεπε να βρουν κάτι για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν. Και αυτό το κάτι ήταν ότι ανακάλυψαν ένα φτωχοδιάβολο που φόρτωσαν επάνω του όλα τα εγκλήματα που είχε κάνει ένας επωνομαζόμενος δράκος της Θεσσαλονίκης. Επίσης, μιλάμε με την Αμαλία για το παρακράτος εκείνης εποχής. Εγώ το έχω ζήσει στο παρακράτος. Εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη, στο Κουλέ Καφέ. Το Κουλέ Καφέ έβριζε από παρακρατικούς, οι οποίοι ήταν σε διάφορα βουλευτικά γραφεία και δούλευαν για λογαριασμό των βουλευτάδων εκείνης της εποχής.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί το αναφέρετε συχνά στο βιβλίο σας, ότι το παρακράτος έχει σχέση με τη νύχτα, με την πορνεία και με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής.
1: Ένας κορυφαίος του παρακράτος ήταν ο λεγόμενος Βόμβας. Ήταν ένας ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε. Ήταν ένας κλασικός τύπος σε περίπτωση παρακρατικού. Είχε πολλούς τέτοιους. Είχε πολλούς τέτοιους. Επίσης κουβέντιασα με κάποιον ο οποίος την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης είχε αρρωστήσει. Ιδαλλιώς θα ήταν και αυτός με το τρίκυκλο. Mm. Ήταν φίλος με τον οδηγό του τρίκυκλου. Αλλά είχε αρρωστήσει εκείνη την ημέρα και δεν πήγε στη σύναξη των διαμαρτυρωμένων, των δίθεν διαμαρτυρωμένων στην περίπτωση του Λαμπράκη.
0: Να πούμε ότι είχαμε τον βαρύ τραυματισμό και του Τσαρουχά.
1: Το παρακράτος στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτό που έφτιαχνε κουμάντο στη ζωή των κατοίκων της.
0: Και τι σχέση είχαν με τους οίκους ανοχής?
1: Όλοι αυτοί από εκεί ξεκινούσαν. Οι περισσότεροι από αυτούς, εκτός των άλλων, ήταν και τα βατζίδες. Ο Βαρδάρης έβριθε από οίκους ανοχής. Εκτός των άλλων που υπήρχαν μέσα στην πόλη, ο Βαρδάρης ήταν ολόκληρος συνοικισμός. Και δεν ήταν μόνο εκείνη την εποχή. Ο Βαρδάρης λειτουργούσε, ο συνοικισμός λειτουργούσε ως ένας παράδεισος πορνείων από την εποχή ακόμα του Μεσοπολέμου. Ο δημοσιογράφος ο Σταμ Σταμ έχει κάνει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ γύρω από τα πορνεία της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου.
0: Κύριε Τζανακάρη, ποιοι ήταν οι πελάτες της αμαλίας και της κάθε αμαλίας? Μήπως τελικά ήταν αυτοί που το πρωί δημόσια τις περιφρονούν ή ακόμα και τις καταδικάζουν? Καταδικάζουν δηλαδή την πορνεία?
1: Ναι, πολλοί από αυτούς. Το έπαιζαν ότι ήταν ηθικοί και στο τέλος ήταν οι χειρότεροι. Βέβαια είναι κοινωνικό λειτουργήμα η πορνεία, ήταν κοινωνικό λειτουργήμα για πολλές, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά εκεί πήγαιναν και παντρεμένοι και ελεύθεροι και μικροί και μεγάλοι, κάθε καρυδιάς καρύδι. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για τις γυναίκες που ασκούσαν το επάγγελμα.
0: Ωστόσο αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εσείς τολμήσατε, κάνατε έρευνα και όλα αυτά τα έχετε καταγράψει. Και θα σας ρωτήσω, γιατί αυτές οι ιστορίες δεν καταγράφονται, δεν ασχολούνται οι ερευνητές με αυτό το κομμάτι?
1: Γιατί είναι λίγο δύσκολο κομμάτι και θα πρέπει να βάλεις το χέρι σου πάνω στην πληγή, στις πληγές. Αποφεύγουμε να βάζουμε το χέρι μας στις πληγές. Αποφεύγουμε. Κοιτάμε να έχουμε πράγματα τα οποία να μπορεί να τα παρακολουθεί, να τα διαβάζει κάποιος με γεμάτο στομάχι και όχι να υποφέρει και να λέει τι μου γράφει τώρα αυτός, τι είναι αυτό.
0: Υπήρξαν δηλαδή και κάποιες στιγμές που νιώσατε άβολα όταν γράφατε αυτή την ιστορία?
1: Θα ξαναπώ για τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Ιωάννου, ο οποίος μου έλεγε και το έγραψε κιόλας ότι πρέπει να διαβάζουμε την ελληνική ιστορία κλαίγοντας. Mm. Εγώ αυτό το έχω συμπληρώσει και λέω ότι όχι μόνο πρέπει να τη διαβάζουμε κλαίγοντας, αλλά πρέπει και να τη γράφουμε κλαίγοντας. Γιατί η ιστορία της Ελλάδας, εκτός από σπουδαία, είναι και τραγική. Έχει πάρα πολλές μαύρες σελίδες. Πάρα πολλές μαύρες σελίδες. Τις οποίες αποφεύγουμε να τις ξαναμελετήσουμε, να τις δούμε, να τις υπενθυμίσουμε στα παιδιά μας.
0: Εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Ποιο είναι το πιο σκληρό κομμάτι του βιβλίου σας? Ποιο είναι αυτό το κομμάτι που όταν το γράφατε αισθανόσασταν αυτόν τον πόνο?
1: Το φινάλε της αμαλίας. Όταν αφέθηκε απροστάτευτη, ακόμα και πεθαμένη, αζήτητη. Η αμαλία μέσα σε αυτό που έφτιαχνε, μέσα στο σύνολο των ευεργεσιών της, είχε υιοθετήσει και μια σειρά 3, 4, 5, 7 λέω, αγόρια και κορίτσια. Τα είχε υιοθετήσει. Όταν όμως πέθανε, δεν πήγε κανείς να τη ζητήσει από αυτούς, κανείς να τη ζητήσει για να τη θάψει. Την έθαψε η γειτονιά της. Γι' αυτό και στο κηδιόχαρτο, εκεί που αναφέρονται οι συγγενείς και η οικογένεια, είχε τη λέξη η γειτονιά.
0: Η αμαλία είχε ευεργετήσει πολύ κόσμο?
1: Από ό,τι μου είπαν όταν παρουσίαζε το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη, ένα σωρό άνθρωποι που ερχόταν και μου έλεγαν χίλια δυο για την αμαλία, πρέπει να έχει ευεργετήσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Και πού ήταν αυτή στα τελευταία της?
1: Αυτό ήταν το ζήτημα το μεγάλο. Γι' αυτό και λέω μια πόρνη στα ζήτητα. Ότι δεν πήγαν να τη ζητήσουν για να τη θάψουν, ούτε καν. Ντρεπόταν.
0: Η αμαλία σε ποια ηλικία έφυγε από τη ζωή και ήταν άρρωστη?
1: Η αμαλία έφυγε από καρκίνο του στήθους. Γι' αυτό και δεν άφησε να χειρουργηθεί. Δεν ήθελε να χειρουργηθεί, διότι είπαμε για το στήθος είχε μια αδυναμία από τότε που είδε τη μητέρα της να το κόβουν.
0: Κανένα από αυτά τα παιδιά που σε εισαγωγικά είχε υιοθετήσει δεν βρέθηκε αυτές τις τελευταίες στιγμές της? Δεν βρέθηκε έστω στην κηδεία της?
1: Όχι, δεν βρέθηκε κανένα. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένα.
0: Αναφέρεται όμως ότι υπήρξε κάποιος που βρέθηκε δίπλα της. Ο Μπάμπης, ο γάτος της.
1: Αυτός ήταν λίγο πριν το τέλος.
0: Αυτός βρέθηκε δίπλα της. Όταν
1: το τέλος είναι λίγο, το τέλος είναι λίγο ανατρεπτικό, λίγο ανατρεπτικό. Εκεί με τους νάνους και με αυτά, εντάξει, είναι λίγο αλλιώτικο, δεν είναι.
0: Κύριε Τζανακάρη, η κοινωνία βλέπουμε ότι αυτές τις γυναίκες τις καταδικάζει, αλλά ταυτόχρονα και τις χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι μια υποκρισία?
1: Δεν τη ζείτε καθημερινά την υποκρισία? Καθημερινά.
0: Πράγματι.
1: Είμαστε όλοι υποκριτές. Η αλήθεια λείπει συνήθως από την καθημερινότητά μας. Υποκρινόμαστε όλοι. Από τους πολιτικούς αν ξεκινήσεις μέχρι τους τελευταίους. Όπως κυριαρχεί, εκτός από την υποκρισία, κυριαρχεί και η βία ανάμεσά μας. Η βία δεν έπαψε να κυριαρχεί. Και εδώ τώρα τη βλέπουμε ακόμα και στα μικρά παιδιά τη βία.
0: Να περάσουμε στο σήμερα, κύριε Τζανακάρη. Υπάρχουν αμαλίες και σε τι διαφέρουν?
1: Σήμερα τα πράγματα έχουν τελείως διαφοροποιηθεί. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο δεν έπαψε.
0: Σωστά.
1: Όλες αυτές τις γυναίκες που φέρνουν από το Ανατολικό Μπλοκ, το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, και τις βγάζανε εδώ να εκδίδονται, τι ακριβώς ήταν? Ήταν η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ακόμα και τώρα δεν φέρνουν με αυτοκίνητα, με φορτηγά, με οτιδήποτε, και τις κρύβουν στα δωμάτια 5, 5, 10, 10, και τις χρησιμοποιούν για αυτό το πράγμα, για την πορνεία.
0: Τους λένε ψέματα, ότι θα έρθουν για να εργαστούν και τις εκμεταλλεύονται.
1: Ναι, υποκρίνονται ότι είναι οι καλοί, ότι αυτοί βοηθάνε, ότι είναι έμποροι, ότι είναι επιχειρηματίες. Γι' αυτό σας μίλησα για την υποκρισία. Mm-hmm. Η υποκρισία είναι το όπλο τους. Το όπλο δηλαδή των ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τους άλλους. Ότι δίθεν τους φροντίσουν και στο τέλος γίνεται...
0: Εάν η Αμαλία ζούσε σήμερα, θα ακολουθούσε την ίδια πορεία? Μου είπατε σε κάποιο σημείο ότι αγαπούσε τη δουλειά της και γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει το ίδιο πράγμα, γιατί για αυτή το έβλεπε στο τέλος η Αμαλία το έβλεπε αυτό σαν μια κοινωνική προσφορά. Σαν μια κοινωνική προσφορά, δεν το έβλεπε μόνο σαν επικερδές επάγγελμα. Σαν μια προσφορά από μέρος της κοινωνία. Γιατί πάλι θα σας το πω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι σωτήριο η ύπαρξη μιας πόρνης, είναι σωτήρια. Γλιτώνουμε από 1000 πράγματα και κυρίως γλιτώνουμε από το έγκλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για την πορνεία που γίνεται χωρίς να το θέλει ο άλλος, χωρίς να το θέλει η γυναίκα, η οποία αναγκάζεται να κάνει την πόρνη. Το αναγκαστικό είναι το δύσκολο. Το αναγκαστικό είτε από τη φτώχεια, από την ανέχεια, και το αναγκαστικό από την επιβολή της βίας. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Κύριε Τζανακάρη, διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σας, βλέπει ότι πηγαίνετε την Αμαλία παράλληλα με την ιστορία. Αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά γεγονότα, από τη δολοφονία του Πολκ, τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τελικά, μπορεί μια γυναίκα του περιθωρίου να πει περισσότερη αλήθεια για μια εποχή, να πει την ιστορία αυτής της εποχής?
1: Μια γυναίκα του περιθωρίου, έχω την εντύπωση ότι ζει πραγματικά την εποχή της. Εμείς όλοι οι άλλοι περνάμε ξόφαλτσα. Αυτές οι γυναίκες όμως που είναι μπασμένες μέσα στα πράγματα, μέσα στην ασχήμια της εποχής τους, τη ζουν πραγματικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στον κινηματογράφο ή που διαβάζουμε καμιά φορά σε εφημερίδες και περιοδικά από αυτά τα lifestyle. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη σε περιπτώσεις άσχημες για το κράτος, για το έθνος, για το λαό, όπως ήταν εκείνη της μικρασιατικής καταστροφής, όπως ήταν τα χρόνια της κατοχής. Αυτά είναι χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, και επομένως μια γυναίκα η οποία ζει στο περιθώριο μπορεί και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα πράγματα από κάποιον ο οποίος ζει απομονωμένος στην άκρη, σαν να είναι σε κάποιο χειρουργείο και είναι αποστηρωμένος και δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα γύρω, τι συμβαίνει γύρω του.
0: Κύριε Τζανακάρη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αν η Αμαλία μπορούσε να μας ακούσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι θα σας έλεγε?
1: Εγώ νομίζω ότι θα μου έλεγε ένα ευχαριστώ. Γιατί σεβάστηκα πάρα πολύ το αφήγημά της, σεβάστηκα πάρα πολύ τη ζωή της, σεβάστηκα πάρα πολύ την ίδια.
0: Θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα γίνει βιβλίο και ότι αυτή τη στιγμή θα συζητάμε για τη ζωή της σε μια ραδιοφωνική εκπομπή?
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα το έβλεπε, ίσως αν το άκουγε, αν το διάβαζε, θα το έβρισκε όμορφο. Αλλά έτσι να το φανταστεί από μόνη της, όχι.
0: Κλείνοντας, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους ακροατές μας που αυτή τη στιγμή σας ακούν σε κάθε γωνιά του κόσμου?
1: Να ξεφύγουμε λίγο από την Αμαλία.
0: Να ξεφύγουμε.
1: Να είμαστε καλά. Και όσο φυσάει ο άνεμος, ο οποιοσδήποτε άνεμος, εμείς να στείλουμε το αυτί μας και να ακούμε τη θάλασσα.
0: Κύριε Τζανακάρη, σας ευχαριστούμε θερμά που μοιραστήκατε μαζί μας την ιστορία της Αμαλίας, μια σπόρνη στα αζήτητα, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου σας, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.
1: Ναι, την οποία ευχαριστώ γιατί με αντιμετώπισε με πάρα πολύ αγάπη και εις άλλα πολλά.
0: Είπαμε λίγα. Τα περισσότερα βρίσκονται στις σελίδες του βιβλίου σας για την Αμαλία.
1: Ναι, τώρα, το βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο να τα λες, είναι εύκολο να τα λες, αλλά όταν κάθεσαι να τα γράψεις, εκεί είναι που ματώνεις κυριολεκτικά. Και το βιβλίο της Αμαλίας είναι ένα ματωμένο βιβλίο, όπως και να το κάνουμε.
0: Ακριβώς. Είπαμε λίγα, τα περισσότερα βρίσκονται στις σελίδες του βιβλίου σας για την Αμαλία, για μεγάλα γεγονότα και άγνωστες ή λιγότερο γνωστές στιγμές της ιστορίας, με την ματιά ή καλύτερα θα έλεγα, κύριε Τζανακάρη, με την πένα ενός δημοσιογράφου, ερευνητή της εποχής.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο κύριος Βασίλης Τζανακάρης, δημοσιογράφος και συγγραφέας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας. skaraly@earth.gr. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

Ένα τραγούδι πασχαλινό, Δημήτρης Δελιγιάννης, ο Κράτης Κρομίδας, Νίκος Τσιάκας, Παναγιώτης Ζούμπας και Ελευθέρης Κωνσταντινίδης, σε αυτή την ηχογράφηση από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου, από το αρχείο, από το αρχείο μας εκεί στο Βόλο, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας καθημερινά στο Βόλο 3 με 4 το μεσημέρι, όπως και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην ΕΡΤ Λάρισας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τους φούρνους με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Τη συνόδευσε χοροδία στο τραγούδι «Ήλια μου ίντα σούκαμα» και αμέσως μετά με τη φωνή της Δόμνας Αμίου πήγαμε στη Σκιάθο σε ένα πανέμορφο τραγούδι με τίτλο «Ποιος είδε πράσινο δέντρι». Στα εξωτικά της παράδοση συντονισμένη, καθημερινά 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ, και πάμε στα Νάματα, εκεί κοντά στην Κοζάνη, στα αγαπημένα μας Νάματα, για να ακούσουμε κάτι από τις

Σωτήρης Στόγελος, Σωτήρης Γούρος από την παράδοση του Ασπροποτάμου, εκεί στα βουνά μας, ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα, αυτές οι εκπληκτικές ηχογραφήσεις εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης.

Ηλίας Κόντης Λευτέρης Κωνσταντίνου. Χαιρετίζουμε τον Ηλία Κόντη που ξέρω ότι μας ακούει από αυτή την υπέροχη ηχογράφηση με τον Γιώργο Παπαδάκη στην Τριγώνα εδώ, με τον Σταύρο τον Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζαρο Ευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Λοιπόν, εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο μας που ψηφιοποιήσαμε με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας, και πάμε να ακούσουμε άλλη μια τέτοια. Είναι η Πανάγιο, σκίζω ρίζω το λεμόνι. Η Πανάγιο έτσι όπως την τραγουδούν στο Πογόνι, γιατί έχουμε διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικούς ακόμα και στίχους ανάλογα με το μέρος. Στην Ήπειρο, εδώ είναι ο Σάββας Ιάτρας, ο Μάνθος Σταυρόπουλος, αυτή την ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 1984 με εξαιρετικούς οργανοπαίχτες σε μια πρωινή συναυλία. Όπως σας έχω πει, τότε κάναμε πρωινές συναυλίες εδώ μέσα και ζωντανές ηχογραφήσεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιοι ήταν σε αυτή την πρωινή συναυλία. Γιώργος Κόρος, Βασίλης Σούκας, Θανάσης Βασιλόπουλος, Κώστας Πίτσος, Μάνθος Σταυρόπουλος, Νίκος Καρατάσος, Μιχάλης Κλαπάκης, Χρόνης Αηδονίδης, Γιώργος Μεϊντανάς, Σάββας Ιάτρας και Τασία Βέρα. Όλοι αυτοί ήταν σε μια και μόνη πρωινή συναυλία. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Ορίστε, πήγαμε να ακούσουμε λίγο και τα χειροκροτήματα, τα φάγαμε, αντί να αφήσουμε και τον κόσμο να εκδηλώνεται. Λοιπόν, αυτά κάνανε κάποτε εδώ πέρα οι προκάτοχοι μας. Τι να κάνουμε, μέχρι και τμήμα δημοτικής μουσικής υπήρχε εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή υπήρχε διευθυντής του τμήματος δημοτικής μουσικής. Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν θέλω να το κόψουμε το τελευταίο. Η Μαρίλα Γεροντίδη και η Μαρία Κουτσιμπίρη, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για εσάς που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Με μουσική του Rachel Portman, η έναρξή μας, ένα μουσικό θέμα από το φιλμ του Lasse Hallström, Σοκολά. Ζιλιέτ Μπινός, Τζόνι Ντεπ, Άλφρεντ Μολίνα, Λένα Όλιν στους πρώτους ρόλους. Μια γλυκιά ταινία παραγωγής του 2000 με την ιστορία να εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας με τους συντηρητικούς κατοικούς της να υποκύπτουν τελικά μετά από περιπέτειες στον γλυκό πειρασμό. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χαρίς Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168 και 169 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες εκεί δεύτερο πρόγραμμα και μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μπέλα Μαρία ντε Μιάλμα, όμορφη Μαρία της ψυχής μου. Η φωνή του Αντώνιο Μπαντέρας, που εκτός από καλός ηθοποιός είναι και εκφραστικός τραγουδιστής. Το τραγούδι ακούστηκε το 1992 στο φιλμ Mambo Kings. Η μουσική επένδυση της ταινίας έγινε με τραγούδια του Τίτο Πουέντε, του Μπένι Μόρ, της Σέλια Κρούζ, του Αρτούρο Σαντοβάλ, της Λίντα Ρόνσταντ και των Λος Λόμπος. Όλοι τους κομμάτια της μουσικής μυθολογίας, της λατινοαμερικάνικης μουσικής.

Ήταν η φωνή του Ιμπραήμ του Ιμπραήμ Μαλού, συγγνώμη. Ήταν λοιπόν του Ιμπραήμ, μέλος της τριλικής κουβανικής μπάντας Buenavista, τον Dos Gardenias. Είναι δημιουργία του κουβανής συνθέτριας και πιανίστριας η Σολίνα Καρίγιο. Οδείς ένα αδικοχαμένο έρωτα. Γράφτηκε το 1945 και έγινε επιτυχία στον ισπανόφωνο κόσμο το 1948, όταν το τραγούδισε ο Πορτορικανός Ντανιέλ Σάντος.

Τραγούδι καλοκαιριού στην καρδιά της άνοιξης. Τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, που σε όλη τη ζωή τραγουδούσε τις δικές του αναμνήσεις, τις αναμνήσεις της γενιάς του, αλλά και τις αναμνήσεις νεότερων γενεών αρκετά μετά. Το τραγούδι κάθε καλοκαιριού, τα θερινά σινεμά, στο διάλειμμα, στον αγαπημένο μας θερινό κινηματογράφο, από τα ηχεία ακούγονταν διάφορα τραγούδια. Να, σαν αυτό.

Love Her από τους Beatles, χωρίς κανένα σχολιασμό, μόνο θαυμασμό για τα τραγούδια που μας χάρισαν τα θρυλικά σκαθάρια.

γυαλιά και ολογύρω σινεμά τα βλέπω. Αυτός ο στίχος που μας τραβάει από το χέρι, από το μανίκι που λέγαμε. Ο στίχος που σε περνά κατευθείαν στο μουσικό γεμάτο χρώματα τοπίο. Ρομαντζάρεις εκεί. Και μη μου πείτε τίποτα για τον ρομαντισμό. Ναι, μπορείς να τον βρεις κάποιες στιγμές από κάποιον στίχο, από μια μουσική, από μια φωτογραφία, από μια ανάμνηση, από τόσα πολλά πράγματα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, για αυτό το βράδυ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ήταν ο χορός της Πεταλούδας, εφάνταστος τίτλος αυτού του ορχιστρικού που ακούσαμε, σύνθεση του Γιώργου Βαρσαμάκη, που μας έχει παρουσιάσει σειρά δίσκων ορχιστρικής μουσικής με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις που στις πιο πολλές περιπτώσεις εκτελούνται από μεγάλες ορχήστρες. Οι μελωδίες θα μπορούσαν να επενδύσουν πολλά πολλά κινηματογραφικά πλάνα.

Το 1983 ο Μάνος Χατζηδάκης είχε παρουσιάσει τον κύκλο τραγουδιών «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς». Στον δίσκο διαβάζουμε τα εξής. «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς είναι μουσική τελετουργία για τέσσερις φωνές πάνω στην καταγωγή, τον έρωτα, τη βία και το θάνατο. Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς περιλαμβάνουν 16 τραγούδια σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, του Άρη Δαβαράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούσαμε τα νυχτερινά αγάλματα με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1982, ήταν η παράσταση της πορνογραφίας και ο δίσκος που κυκλοφόρησε, και εκεί σε στίχους του Νίκου Γκάτσου ακούγεται η Παναγία των Πατησίων με την φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη.

Ήταν η φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη, η Παναγία των Πατησίων, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, από τον δίσκο Πορνογραφία. Μια σύγχρονη καντάδα τώρα με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη, Μίκης Θεοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, «Αχ, έλα κι άναψε το φως, τα χρόνια να μοιράσω και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά, έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω, να πετάξω».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα τραγούδι τώρα του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Η Γιώτα Νέγκα τραγουδάει «Κι εγώ να λιώνω».

Και εγώ να λιώνω, τραγούδησε Γιώτα Νέγκα, τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Βασίλης Δημητρίου ήταν δημιουργός πάρα πολλών τραγουδιών που ερμηνεύτηκαν από σημαντικές φωνές, τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο. Τραγούδια μεγάλης συνθετικής γκάμας, από τις απλές μπαλάντες στην εποχή του νέου κύματος έως και λαϊκά τραγούδια. Συνέθεσε επίσης για δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και αξιομνημόνευτη η προσφορά του στη σύνθεση για τηλεοπτικές σειρές, κυρίως συνεργαζόμενος με τον Κώστα Κουτσομίτη.

Αναμένα κόκκινα μαλλιά, τραγουδίσε ο Γιώργος Νταλάρας, του Βασίλη Δημητρίου, μουσική και στίχη. Τραγούδι που δέσποζε στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομίτη το 1992, σενάριο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά, το ομότιτλο. Τις δεκαετίες του 1990 αλλά και του 2000 γράφτηκαν πάρα πολλά τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές. Τα πιο πολλά από αυτά αναδύθηκαν και αγαπήθηκαν από το κοινό.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ράντιο είναι έργο για ορχήστρα εγχόρδων, σύνθεση του Ουαλού Καρλ Τζέκινς από το 1995. Ο τίτλος αναφέρεται στον Ιταλό αρχιτέκτονα της αναγέννησης Αντρέα Παλάντιο. Το έργο είναι σε τρία μέρη, σε μορφή κοντσέρτου γκρόσο. Τι είναι το κοντσέρτο γκρόσο? Είναι μορφή της εποχής του μπαρόκ καταρχήν. Μια μικρή ομάδα μουσικών, σολίστες, συνομιλούν με την ορχήστρα. Ο σημαντικότερος συνθέτης του είδους θεωρείται ο Αρκάντζελο Κορέλι. Από το Παλάντιο, το έργο του Καρλ Τζέκινς, ακούσαμε το πρώτο μέρος, το Αλεγκρέτο. Σολίστ ο βιολονίστας Άρα Μαλικιάν, συνοδευόμενος από ορχήστρα εγχόρδων. Όλα αυτά εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Danced All Night. Το ακορντεόν, το κοντραμπάσο, τα κρουστά συνοδεύουν την καστράτο φωνή του Μάρτιν Ζαξ, του επικεφαλής των Tiger Lilies. Το τρίο που έχουμε απολαύσει πολλές φορές στη χώρα μας έρχεται 10 και 11 Ιουλίου για συμμετοχή. Συμμετοχή στις βάκχες του Ευρυπίδη που θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Μάλιστα ο Μάρτιν Ζαξ έχει συνθέσει και τη μουσική της παράστασης. Θα παρουσιαστούν λοιπόν σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντρεφ. Ακούσαμε τους Tiger Lilies στο Danced All Night, διασκευή στη γνωστή μελωδία του Αντρέ Πρεβέν για την κινηματογραφική ταινία «Ωραία μου κυρία».

Πόσο πολύ σ' αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις. Από τα τραγούδια που αγαπήσαμε πολύ. Γραμμένο και αυτό από τον Βασίλη Δημητρίου. Η στίχη της Κατίνας Παΐζη και η ερμηνεία από τον Χρήστο Θηβαίο. Τραγούδι που είχε ακουστεί σε τηλεοπτική σειρά. Ο μεγάλος θυμός.

Αμάρα τέρα μία, πικρή μου γη. Αρχικά το τραγούδι είχε τον τίτλο «Νεμπία Αλαβάλε», «Ο Μίχλης στην Κοιλάδα». Χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το τραγούδι το τραγουδούσαν οι εργάτες του που συνέλεγαν τις ελιές στην περιοχή του Αμπρούτσο, στην κεντρική Ιταλία. Το 1971 ο Ντομένικο Μοντούνιο, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, το συμπεριέλαβε σε δίσκο του, κάνοντας το γνωστό σε όλη την Ιταλία. Το ακούσαμε από τον ντουέτο Radio Dervis, που αποτελείται από έναν Ιταλό και έναν Παλαιστίνιο μουσικό. Στο ρεπερτόριό τους βρίσκουμε μουσικές και τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο. Οι μουσικές της Μεσογείου κατέχουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο της μουσικής. Ελάτε να ακούσουμε τον Αντρέα Μπαρότη, τροβαδούρο της Σαρδινίας. Διασκεύασε ένα αγαπημένο μας δικό μας παραδοσιακό, το Τζιβαέρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανωδείς είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Κώστας Θωμαίδης μέχρι τα μεσάνυχτα επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

μουσική που μόλις ακούσαμε είναι σύνθεση του συγκερού με Μπαγιάση για το film In the Mood of Love, ερωτική επιθυμία. Διάσημος και στη Δύση ο Μπαγιάση είναι Ιάπωνας. Για τις μουσικές του σε κινηματογραφικές ταινίες όπως Τα Υπτάμενα Στιλέτα, το 2046, Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού και άλλα πολλά. Από τον συγκερού ο Μπαγιάση στον George Gershwin και στο διασημότερο του τραγούδι, το Summertime.

Summertime, το κορυφαίο τραγούδι του George Gershwin σε στίχους του Dubose Hayward. Ακούσαμε μια κλασική ηχογράφηση από δύο θρύλους της jazz, την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Ηχογράφηση από το μακρινό 1959 σε δίσκο που περιείχε αποσπάσματα από την όπερα του George Gershwin Porgy and Bess, που το λιμπρέτο της βασίστηκε στο μυθιστόρημα Porgy του Dubose Hayward. Μετά τις φωνές της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong, η φωνή της Billie Holiday σε τραγούδι του Jack Wolfe, του Joel Heron και του Frank Sinatra, I am full to want you.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

I'm full to want you, από την μυθική φωνή της Billie Holiday, από τη φωνή της στη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη.

Ταξιδαπουλιά και ο Ευαίσθητος Ληστής. Δύο τραγούδια από τη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη με τον Γιώργο Ρωμανό, όλα αυτά το 1966. Στο επόμενο, η Αγαθή Δημητρούκα έχει γράψει στίχους σε μια μελωδία του Ζουλφίλη Βανελή και η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε τη μνήμη του νερού.

Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ, σαν ανάσα μου και σαν λιγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω με τον τρόπο μου τον ακριβό. Τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη, τους στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, την μελωδία του Ζουλφί Λιβανελή. Και λίγο πριν τελειώσουμε, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου, σε τραγούδι που το ρεφρέν του το σιγοψιθυρίζουμε πολύ συχνά.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης σήμερα ρύθμιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3, τα ξημερώματα. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 69 300 78 283. Είναι ο αριθμός επικοινωνίας μέσω των δύο εφαρμογών που έχουμε ξεκινήσει και λειτουργούμε εδώ και δύο εβδομάδες εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Δύο εφαρμογές μέσα από τις οποίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber και του WhatsApp για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε, να συζητήσετε και να ρωτήσετε στην εκπομπή. Και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής όποιος έχει κάποια απορία ή θέλει να τονίσει κάτι, θέλει να προσθέσει κάτι, να ρωτήσει κάτι, μπορεί να το κάνει εντελώς δωρεάν στις δύο αυτές τις εφαρμογές και προτείνω να αποθηκεύσετε τον αριθμό 69 300 78 283. Είναι εύκολος 69 300 78 283. Στο κινητό σας αποθηκεύοντάς τον μπορείτε να στέλνετε καθημερινά μηνύματα, έχοντας έτσι μία συμμετοχή στην ομάδα σε ένα πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας. Είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής «Όλα τα αθλητικά αεροπορικά δυστυχήματα». Ξεκινήσαμε προχθές με την ιστορία της Τωρίνο και της Manchester United. Συνεχίσαμε χθες με ιστορίες πραγματικά τραγικές από όλο τον κόσμο και σήμερα θα συνεχίσουμε ξεκινώντας με μια ιστορία συγκλονιστική η οποία ταιριάζει πολύ και με τα ελληνικά δεδομένα, γιατί συνδέει τα γεγονότα με έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον νουρέγγιφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Το 1979 η ομάδα του Βασίλη Χατζηπαναγή, η πρώην ομάδα του, γιατί τότε έπαιζε στον Ηρακλή, πλέον ο Βάσια, η Παχτακόρ από το Ουσμπεκιστάν, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, έδινε ένα παιχνίδι στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Έτσι, τότε ήταν ενιαία η χώρα, ήταν Σοβιετική Ένωση, έτσι, με την δύναμο του Μίνσκ. Στον εναέριο χώρο, πριν φτάσει τότε, ήταν ουκρανικό έδαφος, έτσι, του Ντνίπρο Τζερτσούνσκ, καλά το είπα,